Δόξα Σύ, Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίου.

Κυριακή του Παραλίτου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του Παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξες η δεινός παραλελημένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλυτον ήγερας, πάλε, ή να κράζω σε σωσμένος, η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ο χειρί σου δρακή περικρατώντα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και πνεύματι Αγίο συνδεσπόζωνα πάντων, σαρκή εφάνης νόσου σιώμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας, περιπατήν αρθρώος προστάξας και την βαστάσας αν αυτόν κλίνην επί των νόμων άρε, όθεν πάντες συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοόμεν ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Κυριακή του Παραλίτου. Τη αυτή ημέρα Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα του Παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα.

επί τη προβατική κολυμβήθρα, άνθρωπος κατέκητο εν ασθενεία, και ειδών σε Κύριε ευώα, άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκημε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλημε, και λέγεις άνθρωπο νου και έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέταξε, πάντων ημών μνήσθητη και ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος.

ότι παλάμητη εχράντο πλαστουργήσε στον άνθρωπον, ήλθες εύσπλαχνε τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ, τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας, της Χαναναίας την πέδαν ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτηση του εκατοντάρχου ου παρίδες, δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε, δόξα Σοι.

πώς μη θαυμάσουμε τον θεανδρικόν σου τόκον πανσεβάσμιε, πήραν γαρανδρός μη δεξαμένη πανάμωμε, έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή, των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα, αμήτωρα, μηδαμός υπομείναντα τροπήν ή φυρμών ή διαίρεσιν, αλεκατέρας ουσίες την ιδιότηταν σώαν φυλάξαντα. Διό μητροπάρθενε δέσποινα αυτόν οικέτευε σωθήνετας ψυχάς των ορθοδόξος θεοτόκων ομολογούντον σε.

Κυριακή του παραλίτου, αγαπητοί ακροατές, ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγόμενη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι, εντάφτες γαρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γαρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη, και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον, λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέσθε, ο ασθενών απεκρίνετο, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Οι ιατρείς κατηνάλωσα τον άπαντα μου βίον, και ελέου στοιχήν ουκ ξιώθην, αλλά ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέραση

Κύριε, των παράλυτων ούχη κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλωσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδησε νόσος, ότι της φωνή σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη, και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε, και το φορτίον της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των νυκτηρμών σου. Δόξα Σοι.

τον καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράσσε το είδωρ, ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Είναι δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν διασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει. Λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέσθε. Απεκρίθη αυτό ασθενών, Κύριε, άνθρωπον ου κι έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρε άρον τον κράβατον σου και περίπατη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρεν τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον, απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή. Εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ή ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στείν ο άνθρωπος ο υπόνσι άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ο δε γιαθείς ουκ είδη τι σε στείν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσε όχλου όντως εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας, μη κέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή.

των καιρών εκείνων ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βήθεσδα. Σε αυτές τις στοές εκείτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στην δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, γνωρίζοντας πως ήταν έτσι για πολύ καιρό, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στην δεξαμενή, μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα».

Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στον θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα»? Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν εκεί μαζεμένο. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στον ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Απ' εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον θεράπευσε.

Κυριακή του παραλίτου, αγαπητοί ακροατές, εν τη προβατική κολυμβήθρα, άνθρωπος κατέκητο εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλημε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέταχτε, πάντων ημών μνήσθητη και ελέησον Άγιε, ως φιλάνθρωπος.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την βοήθεια του Θεού, να προσεγγίσουμε περισσότερο και βαθύτερα την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή, με βοήθημά μας πάντοτε το Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Εις την Κανά της Γαλιλαίας ευρισκόμενος ο Κύριος Ιησούς, όπου εθεράπευσε τον ιόν του βασιλικού από της θανατηφόρου αυτού ασθενίας, επειδή επλησίαζεν η εορτή των Ιουδαίων, ανέβη εις τα Ιεροσόλυμα, και άλλοι μεν ελέγουσιν ότι αυτή το η εορτή της Πεντηκοστής, άλλοι δε η εορτή του Πάσχα. Ήρχε δωδέ εις τας εορτάς ο Ιησούς, επειδή τότε συνηθρίζετο των ανθρώπων το πλήθος, μάλιστα όσοι ήσαν ευλαβείς και φιλέορτοι, όθεν διδάσκων και θαυματουργών επέστρεφε πολλούς εις την προς αυτόν πίστην. Δια την εορτήν λοιπόν ανέβη εις τα Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στοάς έχουσα. Εις τα Ιεροσόλυμα λέγει υπάρχει μία κολυμβήθρα επί την προβατική ή τη εις την προβατικήν πύλην. Και η μεν κολυμβήθρα ελέγεται προβατική καθότι εκεί έφερον τα θυσιαζόμενα πρόβατα και εις αυτήν έπλυνον τα εντόστια τούτων. Η δε πύλη, η προβατική περί της οποίας λαλεί ο Νεεμίας, ίσως εκ της προβατικής κολυμβήθρας έλαβε την ονομασία. Η αυτή δε κολυμβήθρα ελέγεται κατά την εβραϊκήν διάλεκτον Βηθεσδά, τούτο δε σημαίνει οίκον ευεργεσίας. Είχε δε η κολυμβήθρα, δηλαδή γύρω της κολυμβήθρας, ήσαν πέντε στοέ, ονομάζονται δε στοέ και περίστυλα, επειδή είναι δύο σειρές στήλων παραλλήλων οι οποίοι εκράτουν την στέγην. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Εις αυτάς τα στοάς οι οποίοι ήσαν γύρω από την κολυμβήθραν ήσαν εξυπλωμένα πολυάριθμα πλήθη αρρώστων, τυφλών, χολών, ξηρών, δηλαδή παραλυτικών και άλλων, οι οποίοι ευασανίζοντο από διαφόρους ασθενίας. Αυτοί όλοι εις τα στοάς κοιτόμενοι επερίμεναν την κίνηση του ύδατος της κολυμβήθρας ή να θεραπεύσωση τας ασθενίας αυτών. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωρ, ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Από καιρού εις καιρόν λέγει κατέβαινεν ο άγγελος εις την κολυμβήθραν και ετάρατε το είδωρ. Αλλά ποιος ή το ούτος ο καιρός? Διορισμένος άραγε και γνωστός ή απροσδιόριστος και μόνον εις τον Θεόν γνωστός? Κατά τον καιρόν άραγε της Πεντηκοστής ή εις την εορτή του Πάσχα ή κατά πάσαν εορτήν? Άλλοι μεν ελέγουσιν ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβαινε ο άγγελος, αλλά από τους λόγους του παραλίτου πιθανόν φαίνεται ότι ο καιρός ήτο αδιόριστος. Αυτός έλεγε «Κύριε, άνθρωπο νου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα». Εάν ο καιρός ήταν γνωστός και διορισμένος, έστω και πτωχός και άπορος εάν ήταν παράλυτος, μετά το σού των καιρών, δηλαδή μετά 38 έτη, θα έβρισκε έναν άνθρωπον ο οποίος από ευσπλαχνίαν θα έβαλεν αυτόν εις την κολυμβήθραν, αλλά του καιρού το αδιόριστον την τοσάφτινε προξένησεν απορίαν. Κατέβαινε δε ο άγγελος εν την κολυμβήθρα, δια να μην νομίσωσιν οι Ιουδαίοι ότι τα ύδατα εκείνα έχουσι φυσικώς θεραπευτικήν δύναμην, αλλά πιστεύωσιν ότι η χάρις του Θεού ιάτρευε τας ασθενίας.
Ετάρατε δε το είδωρ ή να γνωρίσω συν οι παρευρισκόμενοι την κατάβασιν αυτού και βάλωση τους ασθενείς στην κολυμβήθρα. Διατί δε ο Σάκης κατέβαινεν ο άγγελος ένα και μόνον εθεράπευεν. Η δύναμη του Θεού είναι άπειρος, η χάρις αυτού πλουσιωτάτη, το έλεος αυτού ανεξάντλητον. Διατί λοιπόν ουχή πάντες αλείς, αλλά ένας μόνο ιατρεύετο, ότε κατέβαινεν ο άγγελος. Τούτον αληθώς είναι ανεξήγητον, εάν δε αναβιβάσομεν τον νουν ημών εις τα μυστικότερα νοήματα του πράγματος. Η μεν κολυμβήθρα η οποία ευρίσκεται στην προβατικήν πύλη εσήμενεν την εν τη εκκλησία μυστηριώδη του Αγίου Βαπτίσματος κολυμβήθραν. Τα δε πρόβατα τα πληνόμενα και καθαριζόμενα τους βαπτιζομένους εις την μυστηριώδην κολυμβήθραν οι οποίοι καθαρίζονται από τα σαμαρτίας των. Η δε κατάβασης του Αγγέλου εις την κολυμβήθραν την επιφύτησεν της χάριτος του Αγίου Πνεύματος εις το είδωρ του βαπτίσματος. Η δε ταραχή του ύδατος εσήμενε την συντριβήν των αοράτων δρακόντων την γινωμένην υπό της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Ουχή το είδωρ της προβατικής κολυμβήθρας αλλά η θεία δύναμη σε θεράπευε τη σαρκός τα αρρωστήματα. Ουχή το είδωρ απλώς αλλά η χάρις του Θεού η οποία καταβαίνει στο είδωρ του βαπτίσματος θεραπεύει της ψυχής τα πτέσματα. Δια της παρουσίας του Αγγέλου το είδωρ της κολυμβήθρας ελάμβανε τη θεραπευτική δύναμη. Δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος το είδωρ του βαπτίσματος λαμβάνει την καθαρτικήν χάριν. Στην προβατικήν κολυμβήθραν ο άγγελος ή το υπηρέτης της σωματικής ιατρίας ή στην πνευματικήν κολυμβήθραν ο δεσπότης των απάντων χαρίζει την πνευματικήν υιοθεσίαν. Έναν δε μόνον εθεράπευεν η προβατική κολυμβήθρα επειδή εις εν μόνον το Ιουδαϊκόν γένος ο νόμος εδόθη. Άπειρα πλήθη σώζει του βαπτίσματος η κολυμβήθρα επειδή εις πάντα τα έθνη επέμφθη το Ευαγγέλιον. Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε, αλλά ας επανέλθομεν εις την σειράν της ιστορίας.

Ίνδετης άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχων εν διασθενία. Ποιος μενεί το άνθρωπος ούτος, δηλαδή ποιας πατρίδος, καταστάσεως και τύχης, αισιώπησε ο Ευαγγελιστής. Φανερόν όμως είναι ότι ήτο πτωχός και άπορος, ίσως δε και ξένος, επειδή ουδέ υπηρετην είχεν, ουδέ συγγενή, ουδέ φίλων, ή να βάλει αυτόν εις την κολυμβήθραν. Των καιρών μόνον ακριβώς εσημείωσεν λοιπόν ότι 38 έτη υπό της ασθενείας εβασανίζετο, είναι και το βάρος της ασθενείας του ασθενούς και το μεγαλείον της δυνάμεως του ιατρού κατανοήσομεν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε. Τούτο αληθώς είναι ευσπλαχνία. Τούτο είναι έλεος θεοπρεπές. Τούτο είναι φιλανθρωπία άμετρος. Ούτε παρακαλεί ο παράλυτος υπέρ της υγείας αυτού, ουδέ κανένα λόγο παρακαλεστικών λέγει στον Ιησούν. Αυτός δε όταν είδεν αυτόν κατακείμενον επί των κράβατων και γνωρίσας ως Θεός την πολυχρόνιον αυτού ασθένειαν, ευθύς χαρίζεται εις αυτόν την υγείαν. Ποιον δε άρα και σκοπόν έχει του Κυρίου το ερώτημα «θέλεις υγιείς γενέστε»? Ποιος ερωτά ποτέ τον ασθενήν εάν θέλει την υγείαν αυτού? Προς τούτης ο Ιησούς Χριστός ως Θεός καρδιογνώστης εγνώριζεν ακριβέστατα την θέληση του παραλύτου. Διατί λοιπόν ερωτά παράλλον με ένα ασθενόν πίστην εζήτη ο Θεάνθρωπος? Πιστεύετε, έλεγεν, ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Παρά δε του παραλύτου ζητεί θέλησιν. Θέλεις υγιείς γενέστε. Εκείνη δε υπέφερον ένεκα των αμαρτιόντων, ούτως ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Όθε εις Χριστόν πίστης, ή το αρκετή προς θεραπείαν αυτών, ούτως δε δια τας αμαρτίας αυτού εβασανίζετο, μικέτι αμάρτανε. Όθεν δια την ιατρίαν αυτού ή τον αναγκαία η συνδρομή της θελήσεως αυτού. Δια τούτου λοιπόν του ερωτήματος εφανέρωσεν εις ημάς ο Κύριος ότι δια την συγχώρηση των αμαρτιών είναι αναγκαία η συνδρομή της θελήσεως του αμαρτωλού. Σημείωσε δε ότι η μεν ερώτηση του Κυρίου έφερεν την απόκριση του παραλύτου, η δε απόκριση εφανέρωσεν και την απορίαν και την υπομονήν του παραλύτου, ακόμη δε και την απάνθρωπον προαίρεσιν εκείνου του Ιουδαϊκού λαού.

απεκρίθη αυτό ασθενών. Κύριε, ανθρωπονού και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Δεν προσκλαίεται δια την συμφοράν αυτού, ούτε αδημονή δια τας, εκ της ασθενίας ο δίνας, όπως κάνουν οι μικρόψυχοι άνθρωποι στον καιρόν της ασθενίας αυτών, αλλά με τα πραότητος και ησυχίας ψυχής αποκρίνεται προς τον Δεσπότην Χριστόν. Κύριε, λέγει, δεν έχω άνθρωπον ή να με βάλει στην κολυμβήθραν όταν ταραχθεί το είδωρ. Κατά τον καιρόν δε που εγώ έρχομαι στην κολυμβήθραν, άλλος προφθάνει πρώε μου και κατεβαίνει πρώτος. Εκ τούτου φαίνεται ότι ο παράλυτος ούτως δεν ήταν παντελώς ακίνητος, διότι λέγει «ενώ δε έρχομαι εγώ». Περιεπάντη ίσως περπατούσε, αλλά με τα μεγάλης δυσκολίας και αργοπορίας, ώστε πάντοτε ταχύτερον έφθαναν οι άλλοι ασθενείς, οι περιπατούντες ή υπό άλλων φερόμενοι. Παράδοξον δε πράγμα αληθώς, το ότι εις ένα τόπον, εις τον οποίον τόσον πλήθος ανθρώπος συνηθρίζεται, με τα τριάκοντα και οκτώ έτη, ουδέποτε ευρέθη άνθρωπος βοηθός τούτου του παραλίτου. Τούτο αποδεικνύει με ένα λιθός σκληρούς τους εκεί Ιουδαίους και απανθρώπους, δεικνύει όμως και την προς τους αμαρτωλούς φοβεράν του Θεού παίδευσιν, διότι τριάκοντα και οκτώ έτη εβασανίστη ο παράλυτος δια τας αμαρτίας αυτού, ότε δε συνεπληρώθη της ποινής αυτού η διορία, τότε λέγει αυτό Ιησούς, «Έγειρε άρων των κράβατων σου και περιπάτη, και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε των κράβατων αυτού και περιεπάτη, ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα».

θεοπρεπές αγαπητοί ακροατές στο πρόσταγμα παραστατικών της εξουσίας υπέρ άνθρωπων και αποδεικτικών της απείρου δυνάμεως του θεανθρώπου Ιησού, ουδέ παρακαλεί, ουδέ προσεύχεται προς τον Θεόν και Πατέραν αυτού, όπως έκαμε ότε ανέστησε τον Λάζαρον, δια να μην νομίσω συν οι παρευρισκόμενοι ότι είναι άνθρωπος απλούς, όπως ένας από τους προφήτας που έκαμνον θαύματα, αλλά προστάσει ως δεσπότης των απάντων και Θεός έγειρε. Ευθύς δε τα μεν νεύρα ανέλαβον την φυσικήν αυτόν ελαστικήν δύναμην, το δε ζωτικόν πνεύμαν κατά τους όρους της φύσεως διακριθέν από του αίματος συνέρευσεν απαρεμποδίστος εις πάντα τα μέλη και πάσα δε η αταξία της οικονομίας του σώματος αποκατεστάθη εις την καταφύσιν κατάστασιν αυτής και τάξην. Εκείνος ο Θεός ως της είπε γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδωρ και γένετο ούτως. Ο αυτός, ο ίδιος αυτός Θεός είπε το έγειρε. Και τότε μεν το γεννηθήτο εξήγαγε ευθύς εκ του μη όντος τα σύμπαντα. Τώρα δε το έγειρε, επανόρθωσεν ευθύς πάσαν την αταξίαν και ανομαλίαν του παραλυτικού σώματος. Προς περισσοντέραν δε βεβαιότηταν του θαύματος παίρνει ο παράλυτος επί των νόμων αυτού των κράβατων και περιπατεί. Κατά την ημέρα δε του Σαββάτου επίησε το θαύμα δια να φανερώσει ότι αυτός είναι ο Κύριος του Σαββάτου, να θεραπεύσει δε συγχρόνως και τας δυσιδαιμονίας και παραλόγους περί του Σαββάτου παρατηρήσεις των Ιουδαίων. Βλέπετε την Ιουδαϊκήν κακίαν, το μεν θαύμαν δεν μπορούν να το κατακρίνουν και σιωπώσει, τον δε παράλυτον ελέγχουσιν λέγοντες, έλεγον ουν Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν ουκ εξεστήσει άρε των κράβατων.

αληθώς ο μενόμος έλεγε, τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω το Θεό σου, ου ποιήσεις εν αυτή παν έργων. Ο δε προφήτης Ιερεμίας μη έρετε βαστάγματα εν τη ημέρα των Σαββάτων. Αλλά αν ο φθόνος δεν εθόλωνε τον νουν αυτών, θα εσυλλογίζοντο το μέγεθος του θαύματος. Τούτο δε συλλογιζόμενοι θα επίθοντο ότι διενός μόνου λόγου του έγειρε ουδής άλλος παρά μόνον εις και μόνος ο Θεός η δύνατο να σφίγξει τα επιτριάκοντα 8 έτη παραλελειμμένα μέλη. Θα επίθοντο λέγω ότι εκείνος ο οποίος υπέταξε τα σωματικάς δυνάμεις του παραλίτου εις τους φυσικούς νόμους δι' να θεραπεύσει την παραλυσίαν αυτού, αυτός είχε εξουσία να λύσει και την του Σαββάτου τήρησιν κατά το θέλημα αυτού προς θεραπείαν του ανθρώπου, προς χάριν του οποίου έγινε το Σάββατο. Τι ούτω τρόπος λοιπόν οι Ιουδαίοι τυφλοί από την κακία των έλεγον εις των παραλυτικών, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις τον κράβατον. Σημείωσον δε ότι και εμείς πολλάκις όμοιοι προς τους Ιουδαίους γινόμενοι κατακρίνομεν όσα φαίνονται εις των φθόνων της καρδίας ημών ελαττώματα και αμαρτήματα, τας δε αρετάς και τα καλά έργα ως τυφλοί δεν βλέπομεν και ως άλλαλοι ουδόλως περί αυτών ελαλούμεν. Ο παράλυτος όμως με τα παρρησίας μεγάλης αποκριθείς προς τους Ιουδαίους είπεν, απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιπάτη.

«Ουχή απ' εμ' αυτού λέγει, τούτο ετόλμησα. Άλλο ιατρός μου, εκείνος μου είπεν, άρων των κράβατων σου και περίπατη. Ταύτα δε ήσαν σφοδρός έλεγχος των Ιουδαίων, επειδή δια τούτον έλεγεν προς αυτούς, αυτός ώστις έχει τόσην εξουσίαν, ώστε δι' ενός μόνου λόγου εθεράπευσε το πολυχρόνιον και ανίατον πάθος μου, έχει βέβαια εξουσίαν ή να λύσει και του Σαββάτου τα παρατηρήματα. Αυτός ο θείος και παντεξούσιος άνθρωπος ουδέποτε θα με διέτασε να σηκώσω τον κραβατόν μου εάν εγνώριζεν ότι το έργο τούτο είναι αμαρτία». Ρώτησαν ουν αυτόν, «Τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνση άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Βλέπε πανουργίαν Ιουδαϊκήν. Ο παράλυτος απεκρίθη ότι ο γιατρός μου εκείνος μου έδωσεν αυτήν την παραγγελίαν, αυτή δε παρασιωπόσιν την ιατρίαν και πάλιν επαναλαμβάνουσιν την υπόθεσιν του κραβάτου. Δεν ελέγουσιν ποιος είναι ο ποιήσασε γη, ποιος είναι ο γιατρός σου, αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπεν άρων των κράβατων σου και περιπάτη. Το μέγα και εξαίσιο θαύμα αποσιωπώσει την νομιζομένην παράβασιν του νόμου, κοδονίζουσι, θέλουσι να κρυφθεί το θαύμα και κηρυχθεί η φαινομένη αθέτησης του νόμου».

δε ηγεθείς ουκ ήδη τις εστίν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Δεν εγνώρισεν ο θεραπευθής παράλυτος ποιος ήταν ο ιατρός αυτού, επειδή ο Ιησούς Χριστός ευθύς μετά το θαύμα εξένευσε, δηλαδή ανεχώρησε, και απεμακρύνθη από του εκεί ευρισκομένου πλήθους των ανθρώπων. Τούτο δε επίησεν ο Πανάγαθος, πρώτον μεν δια να αποφύγει των ανθρώπων των έπαινων, δεύτερον δε ή να έχει η μαρτυρία του παραλύτου το ανύποπτον και αξιόπιστον, τρίτον ή να μη η παρουσία αυτού ανάψει περισσότερον των φθόνων των Ιουδαίων, διότι οι όψεις των φθονουμένων φλογίζοντας καρδίας των φθονούντων. Τέταρτον, δια να φανερώσει εις ημάς το παράδειγμα της αληθινής και τελείας ευεργεσίας. Δια τούτου του παραδείγματος διδάσκει ημάς ο Σωτήριμον λέγον: άνθρωποι, μη περιμένετε δέησιν και παράκλησιν όταν βλέπετε ανθρώπους να έχουν ανάγκη από την βοήθειά σας, αλλά αυτόκλητοι από μόνοι σας ευεργετείτε αυτοπροαιρέτως όσους συμπορείτε να ευεργετήσετε, όπως εγώ ηλέησα τον παράλυτον. Μην ζητείτε δε παρά των ευεργετηθέντων αμοιβάς και ευχαριστίας, αλλά φεύγετε την καινοδοξίαν και την υποδοχήν της ευχαριστίας και της ανταποδόσεως, όπως έφυγα εγώ όταν εθεράπευσα τον παράλυτον και έμεινα αγνώριστος. Τότε δε την ευεργεσίαν σας ανταμείβει ο δίκαιος των καλών έργων μισθαποδότης ο Θεός. Ακούσατε δε και άλλην ομοίαν ευεργεσίαν του Ιησού Χριστού. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό: είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον τι συγέννητε. Μετά ταύτα, δηλαδή μετά την θεραπείαν, μετά το βάσταγμα του κραβάτου, μετά την ερώτηση των Ιουδαίων, μετά την απόκριση του παραλύτου, τότε ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εις τον ναόν και δια της θεοπρεπούς συμβουλής πάλιν ευεργετεί αυτόν λέγον: μικέτι αμάρτανε, εις το εξής μη αμαρτήσεις. Ζητεί ο Θεός παρημών την αποχήν από της αμαρτίας, η οποία είναι η σωτηρία της ψυχής ημών, και τούτο θεωρεί ως αντάμυψην των ευεργεσιών αυτού. Μεγάλη αληθώς του Θεού η φιλανθρωπία. Ημέν άνθρωποι ζητούσιν αμοιβάς δια την ευεργεσίαν, ο δε Θεός αντί αμοιβής ζητεί την σωτηρίαν της ψυχής ημών. Μικέτι αμάρτανε λέγει, ιατρεύθης από την παράλυσήν σου, μη αμαρτήσεις πάλι ή να μη παιδευθείς αυστηρότερα. Εκ τούτου μανθάνομεν ότι η αμαρτία γεννά την ασθένειαν. Εάν δε ο Θεός δια την ευσπλαχνίαν αυτού ιατρεύσει ημάς από της ασθενίας, ημείς δε πάλιν και μετά την ιατρίαν αμαρτάνομεν, τότε αυτός παιδεύει ημάς βαρύτερα.

απήλθεν ο άνθρωπος και απήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν η γη, βλέπε του παραλίτου την φρόνησιν. Αυτός όταν ήλθεν προς τους Ιουδαίους, περιμέν της υποθέσεως του κραβάτου, η οποία τους εσκανδάλισεν, ουδέν ολοτελώς είπεν, εφανέρωσε δε μόνον κατ' όνομα ποιος είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Ο Ιησούς είπεν, είναι ο ιατρός μου. Ο Ιησούς εθεράπευσε το ανίατον πάθος μου, έλυσεν την πολυχρόνιον μου παράλυσιν και με κατέστησεν εύρωστον και υγιή.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την Αποστολική Περικοπή, η οποία διαβάζεται την Κυριακή του Παραλίτου. Είναι παρμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, στο 9ο κεφάλαιο και στους στίχους 32 με 42 διαβάζουμε. Εγένετο Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν, έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι, έξετον οκτώ κατακείμενον επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος. Και είπεν αυτό Πέτρος, εννέα, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρωναν, ή την εσεπέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήδη ερμηνοβωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπίη. Εγένετο δε έντες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν, λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγκείς δε ούσις λίδης τι οι όποι οι μαθητέ ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσε διαλθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν, και παρέστησαν αυτόν πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύς τα γόνατα προσύψατο, και επιστρέψας προς το σώμα είπε, Ταβιθά, ανάστηθη, ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής, και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε, δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν, γνωστόν δε γένετο καθόλης της Ιώπης, και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον. Εγένετο δε ημέρας ικανάς μήνε αυτόν εν Ιώπη παρατηνή Σίμωνη Βυρσή.

Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπον που λεγόταν Ενέας. Αυτός 8 χρόνια ήταν κατάκητος επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε: «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στον Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά, στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανώγιο. Η Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν 2 άνδρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσον γίνεται πιο γρήγορα. Ο Πέτρος ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγιο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες, κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτές η Δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στην νεκρή και είπε: «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδαν τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και την σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριον. Ο Πέτρος έμεινε αρκετές μέρες στην Ιώπη σε κάποιο Σίμωνα που ήταν Βύρσο Δέψης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

ψυχισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο ραντεβού μας με τη συντροφιά στον ήχο του Χριστόφορου Χριστοφορίδη και στο τηλεφωνικό κέντρο της Θεοδόρας Παντελιού. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το θέμα της περασμένης εκπομπής μας. Θα δώσουμε για άλλη μια φορά το πιδάλιο της εκπομπής μας στον πατέρα Μωυσή. Μαζί θα μιλήσουμε και θα πούμε τις σκέψεις μας για τη μοναξιά. Μαζί με τον πατέρα Μωυσή και βέβαια με εσάς. Σας περιμένω λοιπόν να μου πείτε και τις δικές σας απόψεις, τη γνώμη σας πάνω στο θέμα αυτό.

Ελάτε λοιπόν μαζί να ανοίξουμε ένα παράθυρο για να δούμε τον κόσμο, τον κόσμο μας. Έναν κόσμο πολύβουο, πολυπρόσωπο και απρόσωπο, που τον διάλογο έχει υποκαταστήσει μυριόστομη αντιφώνηση συνθημάτων και η μέθη του τον έχει κάνει μέσα στη μαζοποίηση να έχει χάσει την προσωπικότητά του και να κυριαρχείται από το συναίσθημα της αγέλης. Στην πολυκατοικία δεν είναι γνωστή όλη η ένικη. Χάθηκε η γειτονιά που μοιραζόσουν το ψωμί και οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι σχέσεις εξαντλούνται σε μια καλημέρα μέσα στο ασανσέρ και ένα τυποποιημένο και βιαστικό χαμόγελο δίνοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων. Στην επαρχία γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να διατηρηθούν εθιμοτυπικές επισκέψεις και το κουτσομπολιό. Στο δρόμο σκουντουφλά ο ένας πάνω στον άλλο, στο λεωφορείο στριμώχνονται. Όπου και να πας δεν βρίσκεις θέση. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο κατάστημα, παντού κουβαλά ο άνθρωπος την πλήξη και την ανία του. Πολλές φορές και δίχως να το συνειδητοποιεί πλήρως, και η κατάσταση αυτή να έχει γίνει απλή συνήθεια, χωρίς και να απασχολεί πια. Οι καθημερινές ασχολίες δεν αφήνουν ποτέ μόνους τους ανθρώπους για να τα πούνε με τον εαυτό τους. Στη δουλειά μας όλοι τρέχουμε, όλοι κοιτάμε τα καθήκοντά μας. Τώρα έχουμε να κάνουμε αυτό, την άλλη στιγμή έχουμε να κάνουμε το άλλο. Και περνάνε στιγμές, περνάνε ώρες, ίσως και μέρες, χωρίς να μιλήσουμε με τον συνάδελφό μας στο απέναντι γραφείο. Χωρίς να του πούμε, όχι έτσι απλά για να το πούμε, αλλά χωρίς να το αισθανθούμε αυτό το τι κάνεις και να πιάσουμε μία ουσιαστική και πραγματική κουβέντα μαζί του. Η μοναξιά δεν εξοβελίζεται με συνταγές κάποιων επιστημόνων. Θέλει προσωπικό αγώνα, εσωτερική τακτοποίηση, με τοπική σύγκρουση με την υπαρξιακή άγνωστη ταυτότητά μας. Ανδρεία ενδοσκαφή προς ανέβραση του πρωτόκτης του κάλους, ταπεινή προσκύνηση του Θεού προς μαθητεία και βοήθεια, ειλικρινή και τίμια έξοδο προς συνάντηση των άλλων. Δεν πάμε σήμερα να συναντήσουμε τους άλλους. Θέλει πνεύμα θυσίας, διάθεση κατανόησης και παραδοχής, αλληλοσυμπλήρωσης και αλληλοβοήθειας. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους κάποτε να κοιτάμε, να θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, να θέλουμε να του μιλήσουμε, να θέλουμε να τον καταλάβουμε, να θέλουμε να τον συμπληρώσουμε, να θέλουμε να πάμε δίπλα του, όποιος κι αν είναι, όποιο χρώμα κι αν έχει, όποιο φύλο κι αν έχει, όποια ηλικία κι αν έχει. Είναι καιρός να πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον ουσιαστικά.

Στο βιβλίο του «Η κοινωνία της ερήμου και η ερημία των πόλεων» γράφει ο πατήρ Μωυσής: «Η στήρα και η πικρή μοναξιά του ανθρώπου πρέπει και μπορεί να μεταβληθεί σε γόνιμη πηγή με ύδατα ανυπέρβλητης γοητευτικότητας και δυναμικότητας, εμβαθύνοντας την ολότητά του και ανακαλύπτοντας τις δυνάμεις του, την αυθεντικότητα του θεόμορφου προσώπου του. Μόνο ο εσωτερικά ισορροπημένος άνθρωπος και τακτοποιημένος μπορεί να έχει αγαθές σχέσεις με τους άλλους, σχέσεις που άρχισαν με τη βοήθεια του Θεού και του έδωσαν τη δύναμη για αυτή την κουβέντα με τον εαυτό του. Έτσι άλλοι γίνονται συλλειτουργοί στο μυστήριο της λειτουργίας της ζωής, όπου μεταλαμβάνουμε ο ένας του άλλου με την προσευχή, τη φιλία, το γάμο και παρηγοριόμαστε στο πολυκύμαντο αυτό ταξίδι της εφήμερης ζωής μας. Φοβάσαι, μη σκέφτεσαι, μη φοβάσαι, να σκέφτεσαι μόνο το Θεό. Πήγαινε στην εκκλησία και κάτσε σε μία γωνία ήσυχος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε λυτρώσει από τους φόβους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαι πιο αναλυτικός. Πρέπει να νιώσεις πως η σχέση σου με το Θεό είναι ένα θέμα δικό σου. Παρότι είναι δύσκολο εν τούτης, πρέπει να κοιτάξεις να βρεις ένα καλό πνευματικό οδηγό. Δεν συμφέρει να ανοίγεις εύκολα την ψυχή σου στον καθένα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι απίθμενο μυστήριο. Θα είναι πολύ τυχερός κάποιος αν μπορέσει να βρει στη ζωή του ένα πρόσωπο που θα το σέβεται, θα το αγαπά και θα εμπιστεύεται και με χαρά θα το ακολουθεί. Και όσο νωρίτερα γίνει αυτό, τόσο καλύτερα. Την πρώτη θέση της καρδιάς μας καλείται να έχει ο Θεός,

τι ανάγκη μας έχει, τι μας θέλει. Και δίχως αυτόν δεν μπορεί να πάει καλά η ζωή μας, όπως εκατομμυρίων ανθρώπων που τον αγνοούν. Εύκολα θα έλεγα ερωτήματα, φυσικά, ανθρώπινα, νεανικά, συνήθη. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η ύπαρξη του Θεού μπορεί να αποδειχθεί με τη φυσική λογική. Μόνο γι' αυτό το δόγμα δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ καθολικός, γράφει ο πατήρ Μωυσής. Αν είχα τον Θεό σαν ένα άλλο σαν και μένα, έξω από μένα, μόνο που να είναι πολύ δυνατότερός μου, τότε θα ήμουν υποχρεωμένος να τον ξεχάσω. Αλλά και ο Θεός δεσμοφύλακας, εφοριακός, εκδικητής και γέρος πλούσιος, που μας παρουσιάστηκε από συγγενείς, δασκάλους και κληρικούς, θα θεωρούσα καθήκον μου να τον αψηφίσω τελείως. Ο Θεός δεν είναι αυτός. Είναι ανάγκη να πούμε πως ο άνθρωπος ούτε με το Θεό θέλει να είναι, αλλά ούτε μπορεί να ζήσει χωρίς Αυτόν. Είναι ανάγκη άρα για να το πούμε αυτό. Κάποτε ήρθαν δύο και με βρήκαν στο Άγιο Όρος με έξαλλη κόμωση και αμφίεση. Δυσκολεμένοι ανάμεσα σε ένα μικρό ακροατήριο που ξεναγείτο, κάθισαν διακριτικά στο τέλος και μας πλησίασαν. Σας μεταφέρω τις πρώτες κουβέντες του διαλόγου μας αυτολεξί. «Πάτερ, θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε κάτι?» «Ευχαρίστως. Αν κάποιος σας έλεγε πως δεν υπάρχει Θεός, τι θα του κάνατε?» «Τι θα του έκανα?» «Ναι». «Μήπως είναι δική σας η ερώτηση?» «Αν σας πούμε ναι». «Αν σας πω κι εγώ πως είναι και δική μου?» «Δική σας, εσείς, ένας μοναχός?» «Δεν πιστεύω στο Θεό που μας παρουσιάστηκε. Ένα Θεό άγαλμα, ξένο, μακρινό, απρόσιτο». Μείναμε να μιλάμε ώρες. Φεύγοντας την άλλη μέρα μου είπαν, και εμείς που νομίζαμε άλλα. Ναι, πολλοί νομίζουν άλλα. Είναι ανέντιμο να μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις, να κατηγορείς το φως, τη ζωή, την αλήθεια, εσύ που ζεις στο σκοτάδι και στην απάτη. Είναι στενομυαλιά. Μα αυτή η στενομυαλιά θα θεραπευτεί τη στιγμή που θα την παραδεχτείς. Όσο θα τη θεωρείς ευφυΐα, ελευθερία και δόξα, θα ταλαιπωρείς πικρά. Είναι αλήθεια πως οι άλλοι μας απομάκρυναν από το Θεό, και μάλιστα αυτοί που καλούνταν να μας συνάξουν κοντά Του. Αυτοί οι αξιοδάκριτοι που δεν πίστευαν αυτά που έλεγαν και δεν τα ζούσαν, ανέντιμοι υποκριτές. Μα τα ποσοστά ευθύνης κυμαίνονται και ορούνται επί πολλών κεφαλών και δεν απομακρύνονται καθόλου των δικών μας. Ο καθένας μας θα δώσει λόγο για τις προσωπικές του πράξεις. Ό,τι και αν έγινε μέχρι χτες, σήμερα μπορεί να διορθωθεί. Όλοι ζητούν το αποτύναγμα του νέφους που στεφανώνει τις πόλεις μας, και κανείς δεν κάνει μια κίνηση. Αγνοεί, δηλιάζει, φοβάται, τι συμβαίνει? Η ορθόδοξη όμως πνευματικότητα έχει μια κληρονομιά αγιότητος, επιδεικνύει τρόπο επικίνδυνης ζωής, και όχι φλίαρες και ατέρμονες συζητήσεις των σχολαστικών με τους ορισμούς των ορθολογιστών και τις πομπόδεις διδασκαλίες των ηθικιστών. Κελαρίζει νερό δροσερό στα χωράφια των καρδιών και ξεδιψά πραγματικές ανάγκες απαιτητικών ανθρώπων. Ο ασκητισμός της, η ταπείνωσή της μας οδηγούν σε πεδίο βολής και εκτόξευσης. Η Ορθοδοξία δεν είναι η πιστή τήρηση μερικών υποχρεωτικών κανόνων και ενός τυπικού που θα πρέπει να απομνημονευτεί. Μάλλον πρέπει να σιωπήσουμε και να κινητοποιηθούμε, να μην μιλάμε πολύ ούτε περί Θεού, αλλά να αποκτήσουμε τρόπο ζωής διαφορετικό, να μην μιλά το στόμα, να μιλά η ζωή μας, και όχι να μιλά για να μιλά. Η παραδοχή και η κατανόηση των άλλων είναι μια από τις οδούς της θεώσεως και της καταργήσεως της μοναξιάς. Γνωρίζω καλά πως όλοι αυτό ποθείτε, και ας μην το εκφράζετε. Αυτό φανερώνει και η τυχόν αντίδρασή σας στη φτώχεια μου.

Ένα μήνυμα που μόλις έφτασε στα χέρια μου από τη Λαμία λέει πως μόνο με το δικό σας σταθμό δεν νιώθουμε μοναξιά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία όμως από το Παγκράτη λέει πως νιώθει μοναξιά. Λυπάμαι, δεν θα ήθελα, δεν πρέπει. Και ο Νίκος από τον Πειραιά λέει ότι νιώθει και αυτός μοναξιά επειδή είναι απογοητευμένος από τους ανθρώπους σήμερα και γι' αυτό έχει αναγκαστεί και έχει κλειστεί στον εαυτό του. Θα το συζητήσουμε και αυτό.

Πρέπει να αφήσουμε τα πολλά όσα δεν είναι αναγκαία, τις γενικότητες και τις ασάφειες. Ο Παπαδιαμάντης λέει κάθε γενικότητα γελιότητα. Και ένας άλλος σύγχρονος σοφός, αν προσπαθήσεις να δεις τα πράγματα, δεν θα δεις τίποτα. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πιο συγκεντρωμένοι, πιο προσεκτικοί, πιο λυτοί. Να γνωρίσουμε τη σπουδαιότητα της απλότητας. Να είμαστε ευχαριστημένοι με ένα πειθαρχημένο εαυτό. Πρέπει κατά τον Απόστολο Παύλο να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει να κάνω ό,τι θέλω τον εαυτό μου και όχι ό,τι θέλει αυτό σε μένα. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Η λύση του αδιέξοδου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Για σκεφτείτε τι. Ακόμη αυτός ο θάνατος ο καθημερινός σημαίνει πως να αρέσω στο Θεό και όχι πως θα θαυμάζομαι από τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να τα καταλάβουμε αμέσως όλα. Ο σεβασμός μας στις Άγιες Γραφές και στον τίμιο αγώνα Αγίων Ανθρώπων, όταν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, ας ικανοποιείται με το να τα αφήνει ακατανόητο και δεν θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούμε και θα το καταλάβουμε. Το να διαστρέφουμε τις έννοιες για να τις ταιριάξουμε με τις ιδέες μας είναι εγωισμός και αρχή πλάνης και αιρέσεως. Όπως κανείς δεν πηγαίνει στο στρατό για να καλοπεράσει, έτσι και η πνευματική ζωή, η εν Χριστώ, είναι αγώνας διαρκής, χωρίς άγχος, μα με αγωνία. Μία μάχη σώμα με σώμα, όπου πρέπει να σφαγείς, να θανατωθείς για να αναστηθείς. Και αυτό γίνεται ήρεμα, σιγά, ανεπαίσθητα, αργά ή σύντομα, ανάλογα με τον πόθο και την αγαπητική βούληση του Θεού. Προσκαλεί συνεχώς, προκαλεί επιτιδίως και ευγενός ο Θεός τον άνθρωπο, να δώσει στον εαυτό του χρόνο, να ηρεμήσει και να σκεφτεί και να μην ζει σε ένα συνεχή στρόβιλο δραστηριότητας. Θα ήταν αρκετό στο Θεό να υπομένει ο άνθρωπος στο δύσκολο χαρακτήρα του, αφού τον παραδεχτεί, να αφοσιωθεί στην άρρωστη γυναίκα του ο σύζυγος, να αγαπήσει τους απρόκοπτους μαθητές του ο δάσκαλος, να κατανοήσει την απαιτητική και παράξενη μάνα του ο γιος. Είναι ένας πειρασμός να αρκεστεί κανείς το λίγο. Θεωρεί ότι μόνο έκτακτα, μεγάλα και συνταρακτικά γεγονότα θα τον αναδείξουν. Φαντάζεται ευεργέτη της ανθρωπότητας, τον εφευρέτη και τον ιεραπόστολο της Αφρικής. Δεν μπορεί να βλέπει τον Χριστό να αφήνει τα 99 πρόβατα για να πάει στους γκρεμούς να βρει το χαμένο ένα. Νομίζουμε θα μας ζητήσει ο Θεός πολλά. Θα ζητήσει μόνο αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Δεν θα ζητήσει καρπούς εκεί που δεν έσπηρε. Δεν θα πει στον τραυλό γιατί δεν έγινε ιεροκήρυκας και στο χολό δρομέας. Θα δώσουμε λόγο για αυτό ακριβώς που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Θα λαθεύουμε, θα σκοντάφτουμε, θα πέφτουμε, μα θα σηκωνόμαστε. Έχει τόσα όπλα, τόση άπλα, τόση άνεση, τόση ευρυχωρία η Εκκλησία μας. Στη θέρμη της αγκάλης της χωρούν όλοι, όποιοι και να είναι. Το να πέσουμε είναι ανθρώπινο, το να μην σηκωθούμε δαιμονικό. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην συγχωρείται, πληγή που να μην θεραπεύεται. Αρκεί να το θέλεις, να το θελήσεις αληθινά. Ο Θεός μας θέλει όλους κοντά Του. Αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να Τον απολαύσουμε. Μια ακόμη αρχή αυτής της συναντήσεώς μας με Αυτόν, στο να σκηνώνει η χάρη Του ζωηρή μέσα μας, είναι η καθαρότητά μας. Μόνο με τους καθαρούς ενώνεται ο Θεός. Πρέπει πρώτα να καθαριστείς για να συνομιλήσεις με το Θεό, λέει ο Γρηγόριος Θεολόγος. Και ο Αβάς Ισαάκ τονίζει πως πρώτα θα αποσυνδεθείς από την ύλη για να συνδεθείς με το Θεό. Όσο καιρό ο νους παραμένει απρόσεκτος και ακάθαρτος, ο Θεός δεν ελεεί. Με τη σταδιακή κάθαρση έρχεται λύπη στην καρδιά για τα τοπήματά μας και την προσβολή του Θεού. Και χαρά, γιατί η ψυχή αρχίζει να ανασένει και να προγεύεται κάποιων θείων μικρών, αλλά δυνατών και εντυπωσιακών παρηγοριών. Η προσευχή βοηθά σε αυτή την κάθαρση και ιδιαίτερα η νοερά, το Κύριε Ιησού. Πρέπει να πούμε πως όλη η ασκητική παράδοση αποδίδει μεγάλη σημασία στην κάθαρση της καρδιάς και δεν ικανοποιείται σε κάποια εξωτερική τακτοποίηση των ηθών. Είναι αστείο
να πιστεύει κάποιος πως έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Θεό επειδή ζει μια τίμια ζωή και αποφεύγει την αμαρτία, ενώ στα βάθη της ψυχής του παραμένουν ανενόχλητα και βαθύριζα τα πάθη. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν θεραπευτικά μέσα για την απελευθέρωση από τα πάθη. Αν μπορέσεις να δεχτείς το θαύμα πως ο Θεός έγινε άνθρωπος, όλες οι άλλες δυσκολίες είναι μηδαμινές. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να ανέβει ο άνθρωπος. Του άνοιξε το δρόμο. Τώρα όλα είναι εύκολα. Με την Ανάστασή του νικήθηκε και ο θάνατος. Έτσι η πίστη μας, η πίστη του πιστού, περιπέζει το δαίμονα, το θάνατο, το κακό, την κάθε μοναξιά.

0: ήταν ο αληθινός άνθρωπος του Θεού, σκέφτεται την αθάνατη ψυχή του. Δεν προσδοκά ανταπόδοση. Χαίρεται να χαρίζει σαν να λαμβάνει. Ένα σκοπό έχει. Πώς να σωθεί. Αγαπά γιατί είναι έξυπνος. Δεν έχει οκνηρία, διχασμούς και δισταγμούς, άγχος και αμφιβολίες. Χαίρεται να υπακούει. Δεν κάνει τίποτε το μισό. Ξέρει να αγαπά, να σωπαίνει. Είναι γνήσιος αυτός που είναι, ατόφιος, ειλικρινής. Θα μπορούσε βεβαίως ο Θεός να επέμβει δυναμικά στη ζωή μας και να μας αλλοιώσει και να μας κάνει θέλοντας και μη καλούς. Αλλά αυτό είναι μακράν του σχεδίου της αγάπης του. Η αγιότητα δεν είναι δοτή. Ο Θεός δίνει συνεχείς ευκαιρίες και ρεθισμούς αν ο άνθρωπος τις εκμεταλλευτεί καλώς. Ο Θεός το ένα βήμα μας κάνει 10, αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα το δικό μας 1. Αδυνατή, θα λέγαμε ανθρωπομορφικά, να επέμβει δικτατορικό το τρόπο και να μας αναστατώσει. Είναι απεριόριστα ευγενής και ευαίσθητος. Ο υποκειμενικός λοιπόν παράγοντας στην προς Θεό προσαγωγή μας είναι απαραίτητος απαραίτητος. Η συμβολή μας, η συνεργία μας, το συνεχή αγώνα για τη σωτηρία μας, με πολλή ταπείνωση πάντα, είναι βασική προϋπόθεση μιας αρχής. Μέσα σε έναν κόσμο δίχως σκοπό, με μια συμφεροντολόγα αγάπη για τον πλησίον και κακή για τον εαυτό του, που πλησιάζει τον άλλο για να αποφύγει τα ερωτήματα του εαυτού του, η μοναξιά του καταντά φυλακή, η χυδαιότητα του κόσμου έγκυται στο ότι ζει για το τίποτα. Και αυτό γίνεται αφορμή δακρύων για κάθε φιλόθεο και φιλάνθρωπο. Γράφει ο πατήρ Μωυσής στο βιβλίο του πως αναγκάζομαι να υποπίπτω, ερχόμενος κανείς λέει στο μοναστήρι, ένα από τα πρώτα βιώματα που έχει είναι πως όλη του η ζωή είναι μια μπουνιά στο στομάχι του Θεού και αυτή την μπουνιά του ο Θεός τη χαϊδεύει. Τότε δεν σου μένει άλλο από το να κλαίει συνέχεια. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει περί Θεού και να πείσει. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Φανερώνεται μυστικά στις καρδιές και κάποτε σε τόπους και ώρες που δεν το περιμένεις. Ο Θεός μιλά σιωπηλά. Σε τόπους ήσυχους θορυβωδώς. Σε τόπους θορυβώδεις ήσυχα. Και ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται. Ίσως μάλλον δεν θέλουμε να τον ακούσουμε και γι' αυτό δεν τον ακούμε. Μη μειώνουμε το νόημα αυτών που δεν καταλαβαίνουμε. Όλα είναι δύσκολα πριν αυτή τη φανέρωση, τη ζωντανή σχέση, την αποκάλυψη, τον νέο τρόπο ζωής. Είναι ένα θαύμα αυτή η συνταρακτική, όσο απλή γνωριμία με το Θεό. Ένα θαύμα φωτός που σε κάνει να ξεχνάς όλο το προηγούμενο σκοτάδι σου. Από λεπρός γίνεσαι υγιής, από αμαθής σοφός. Αποκτάς φτερά, νέα όραση, νέα ακοή. Μα δεν πρέπει να ξεχνάς τον Ίκαρο, το πολύ φως που τυφλώνει, τη βροντή της σιωπής που κουφαίνει. Πολύ ειρήνη υπάρχει μέσα στη σιωπή. Μίλα άνετα με τους ανθρώπους, χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Να σε φίλος όσο ξένος με όλους, κατά τον Αβά Ισαάκ. Λέγε τη γνώμη σου, δίχως να θες να την επιβάλλεις. Άκου και τον άλλο, κι ας σου φαίνεται ανιαρός και αστείος. Έχει τον πόνο του, την ιστορία του. Έχισε και γι' αυτό αίμα ο Χριστός. Μη συγκρίνεσαι με τους άλλους, λέει ο Αβάς Ισαΐας. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Αν πεις είσαι καλύτερος του άλλου, πέφτεις στην περηφάνεια. Αν πεις πως είσαι χειρότερος, στην κακομοιριά, τη μειονεξία, την αποθάρρυση, την απελπισία. Να ενδιαφέρεσαι για την πρόοδό σου στις σπουδές και την εργασία, μα να ξέρεις πως και ένας τσαγκάρης και ένας οδοκαθαριστής προσφέρει έργο χρήσιμο. Μπορεί να μην είναι ή μπορεί να είναι ήρωας και άγιος. Να κοιτάς να είσαι αυτό που είσαι. Κυρίως μην υποκρίνεσαι τον καλό, γιατί είναι βαριά αυτή η αρρώστια και οδηγεί σε θάνατο. Ούτε πάλι ως εξ αυτού να γίνεσαι κυνικός, και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Μη βιάζεσαι και μη χασομεράς. Να είσαι όσο ευγενικός, τόσο και αυστηρός με τον εαυτό σου. Μην τον αφήνεις εύκολα να χαζεύει και μην τον κουράζεις με προγράμματα που σε λίγο θα τα διακόψεις. Η κούραση και η μοναξιά γρήγορα μπορεί να σ' αρρωστήσουν. Φτιάξ' τα με το Θεό, φτιάξ' τα με τον εαυτό σου. φτιάξτε με τους άλλους και κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει την ειρήνη από την καρδιά σου. Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έτσι εσύ, που όλοι νομίζουν πως δεν προσφέρεις τίποτα, μόνο με αυτή την ειρήνη, την υφαλιότητά σου, τη χαρά σου, θα έχεις διάρκεια, αντοχή, αποθέματα, σημεία σημαντικά μυστικών μεταμορφώσεων, δυνάμενα να μεταμορφώσουν πολύ από την κακία και ασχήμια του κόσμου. Όπως μερικά γεροντάκια στα Αγιονόρος που σε διδάσκουν μόνο με τη θωριά τους. Η ηρεμία τους, η γαλήνη τους, η στάση τους, ο τρόπος τους είναι το πιο βροντερό κήρυγμα και μάλιστα στους νέους επισκέπτες του Αγίου Όρους που έχουν τη χάρη πιο έντονη από το Θεό να διακρίνουν το γνήσιο, το ατόφιο, το καθαρό, το πολύτιμο. Είχε πάει κάποτε κάποιος να επισκεφτεί το γέροντα Πορφύριο. Καθόταν και τον κοίταζε. Δεν του μίλαγε, δεν του λέγε τίποτα. Σε κάποια στιγμή ο γέροντας τον ρωτά: «Μα δεν θα μου πεις τίποτα, δεν θα ανοίξεις το στόμα σου να μου πεις κάτι?» «Τι να σου πω, γέροντα, και μόνο που σε κοιτώ μου φτάνει. Αρκεί και μόνο να σε θωρώ. Μιλάς στην ψυχή μου.»
1: Οδηπόροι 91.8. Το διαφορετικό ραδιόφωνο.

Από την Αίγινα μας εύχεστε κάθε χαρά και ευτυχία σε όλους μας. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς εσάς. Από την Αγία Παρασκευή η Εύη με ρωτάει από ποιο βιβλίο διαβάζω. Όσα διαβάζω βέβαια και δεν είναι σκέψεις δικές μου, τα λέω από το βιβλίο του, διαβάζω το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως, «Η κοινωνία της ερήμου και η ερημία των πόλεων». Από το Πασαλιμάνι, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας και για τα καλά σας λόγια. Από τα Βρυλίσια, ένας ακροατής ή ακροάτρια, δεν διευκρινίζεται, λέει ότι νιώθει μοναξιά. Ελπίζουμε τώρα που μας ακούτε να μην νιώθετε. Ευχαριστούμε από την Κρήτη για τα καλά σας λόγια για την εκπομπή και για τις ευχές σας. Από τον Πειραιά, κάποιος ακροατής λέει για να μην νιώθουμε μοναξιά να σκεπτόμαστε ευχάριστες στιγμές της παιδικής μας ηλικίας. Βέβαια, δεν πιστεύω όμως ότι μόνο στην παιδική μας ηλικία είχαμε ευχάριστες στιγμές. Μεγαλώνοντας δεν είχατε άλλες? Από την Ηλιούπολη, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πώς οι δάσκαλοι αγαπούν τους ανεπρόκοπτους μαθητές τους? Μα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δάσκαλος που να μην αγαπά το μαθητή του. Μπορεί να μην είναι καλός μαθητής, μπορεί η συμπεριφορά του να μην είναι η πρέπουσα, ή τουλάχιστον κάθε φορά να μην είναι αυτή που πρέπει. Δεν υπάρχει όμως δάσκαλος ο οποίος να μην αγαπά το μαθητή του. Αν δεν τον αγαπούσε, δεν θα γινόταν δάσκαλος. Η Ελένη από το Μενίδη, ευχαριστούμε πολύ Ελένη για τις ευχές σου και για τα καλά σου λόγια. Ανταποδίδουμε. Συνεχίζω λοιπόν. Είστε καλοί, μα μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Είστε λίγοι, μη φοβάστε. Κι ένας μπορεί να φυλά την αλήθεια, όπως λέει η ιστορία. Η δύναμη του πνεύματος δεν είναι με τα μεγάλα μεγέθη των αριθμών. Είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους σκόρπιους εδώ και εκεί αφηρημένους, ασυνεπείς, ενώ μπορούν πολλά. Ας κάνει κανείς πολύ λιγότερα μα ολοκληρωμένα. Είναι κρίμα να έχει κατακυριευτεί η ανθρωπότητα από αυτό το πνεύμα της βαρύτητας, της πλαδαρότητας, της νοχέλειας, του «δε βαριέσαι βρε αδελφέ». Το να έχεις μία γνώμη για όλα, να μισοξέρεις πολλά, να λες σε όλους ναι ή όχι, είναι σημείο μεγάλης θολούρας και χλιαρότητας που φανερώνει αναποφασιστικότητα και φαντασιοκοπία, πνευματική χρεοκοπία και δυστυχία για το μέλλον. Όταν θα βαρεθείτε όλα αυτά, τα λίγα, τα πολλά, τα μισά, και ασχοληθείτε με το ένα, με σας, με το Θεό, με μένα, με σένα, τότε κάτι μπορεί να αρχίσει. Και αυτή τη μεγάλη τιμή της ιδιαιτερότητος του προσώπου μιλάει η Εκκλησία μας, για αυτή την τιμή απλά, καθαρά, συγκεκριμένα. Για αυτή τη σπάνια και πολύτιμη ειλικρινή και αθώα αγνησιότητα αγωνίστηκαν οι Άγιοι και αυτοί μας παραδίδουν, δίχως να προσδοκούν καμιά ανταπόδοση για την αγάπη του αγώνα τους, ούτε από το Θεό ούτε από τους ανθρώπους. Αυτό που αναφωνούσε μέσα στον άφατο πόνο της απελπισίας του ο Νίτσε, «Ω μοναξιά πατρίδα μου», θα πρέπει να είναι η αρχή των χριστιανών κατά άλλη βέβαια έννοια. Και αυτό που λέει ο Σάρτρ, πως η κόλαση είναι η άλλη, για μας ο παράδεισος να είναι. Ο επίσης απελπισμένος επαναστάτης Καμί δεν βοηθά με τις συνταγές του τα διέξοδα επταήμερα του δίστροπου 21ου αιώνα. Η λογοτεχνία, η τέχνη, η πολιτική, η επιστήμη, η φιλοσοφία, η θεολογία των εδρών δεν φωτίζουν, δεν λυτρώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Θα ήθελα ακόμα να σας μεταφέρω τις σκέψεις μερικών Αγίων Πατέρων στο θέμα που μας απασχολεί, των σχέσεών μας με το Θεό, τον εαυτό μας και τους άλλους, και της διεξόδου της πολλής μοναξιάς που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Θα παρακαλούσα να προσέξουμε ώστε αυτά που θα πούμε να γίνουν ένα πηδάλιο για κάποιους από μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως δεν είναι καλό άνθρωπος ούτε πολύ να ξεθαρεύει ούτε να απελπίζεται. Το να έχεις παράτολμο θάρρος σε κάνει να πέσεις, και η απελπισία πεσμένο δεν σε αφήνει να σηκωθείς. Ο Αββάς Δωρόθεος συχνά μιλά στα σκητικά του έργα για την κατάκτηση του μέτρου, της ισορροπίας, της ειρήνης και της ταπείνωσης. Μας θέλει συνέχεια να κυνηγάμε την ειρήνη. Με την ειρήνη της καρδιάς μας και μόνο, λέει, βοηθάμε τους άλλους.
Πρέπει να φροντίζουμε πάντα, συνεχίζει, να βρισκόμαστε σε ειρηνική κατάσταση, ώστε να μην θολώνει η καρδιά μας. Χρειάζεται να βγάζουμε διδάγματα και συμπεράσματα και να κάνουμε αναλύσεις. Ασφαλώς και βέβαια όχι. Διατηρώντας πάντα το παράθυρό μας ανοιχτό, σε έναν κόσμο άκοσμο και όχι κόσμημα, πεπτοκότα και συγχυσμένο, που όμως μπορεί αν θέλει να σπάσει το κέλυφος που δεν τον αφήνει να ανασάνει ελεύθερα και η μοναξιά του να γίνει ευεργετική με την αυτογνωσία, τη μνήμη του Θεού, τη μελέτη. Ετοιμασία και οδός προς συνάντηση του Θεού και των πλασμάτων του, και ο κόσμος να είναι περιβόλη. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, θα το πούμε και σε αυτή, μέχρι ότου το καταλάβουμε και κάποιοι από εμάς αποφασίσουμε επιτέλους να το κάνουμε πράξη. Ποιο? Να μάθουμε στη ζωή μας να ανοίγουμε παράθυρα, να μάθουμε στη ζωή μας να ανοίγουμε πόρτες, να μην τα κλείνουμε ερμητικά στους άλλους. Ίσως κάποτε στην θέση αυτών που κρίνουμε, αυτών που αφήνουμε έξω από την πόρτα μας, να βρεθούμε εμείς οι ίδιοι. Και δεν θα θέλαμε να συναντήσουμε ένα τέτοιο παράθυρο κλειστό. Γιατί το κλείνουμε? Ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι? Καλύτεροι ή χειρότεροι? Και αυτό για να το κρίνει ποιος είναι άξιος? Εμείς.

είναι δυνατή μοναξιά να αρρωστήσει και να εξουθενώσει τον άνθρωπο. Μα η αγάπη είναι πιο κρατεή, να γιάνει και να αναστήσει τον κόσμο όλο. Η ακατανίκητη ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία πρέπει να διοχετευτεί σωστά. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πιάσουμε κάποτε κουβέντα με αυτόν τον άγνωστο εαυτό μας. Κουβέντα ειλικρινή, τίμια, θαρετή. Να μιλήσουμε πραγματικά με τον εαυτό μας. Μήπως έχουμε προβλήματα τα οποία τα μεγαλώνουμε. Μήπως έχουμε προβλήματα τα οποία τα μικραίνουμε. Μήπως δεν έχουμε αξιολογήσει σωστά τον εαυτό μας. Είμαστε αυτοί που νομίζουμε ότι είμαστε ή μήπως είμαστε κάποιοι άλλοι. Να βρούμε στα βάθη μας την κρυμμένη αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Κουβέντα πρόσωπο προς πρόσωπο, δίχως προσωπείο, με τον ένα μόνο αληθινό ζωντανό φίλο, Πατέρα Θεό. Πατέρα για όλους. Γι' αυτό και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε με τους άλλους, τους όποιους, τους χειρότερους, τους καλύτερους, τους πλησίων, τους μακράν, τους αδελφούς μας εν κυρίω. Και μη ρωτήστε ποιος είναι ο πλησίων. Μας το λέει ξεκάθαρα η παραβολή. Έτσι διαλύονται οι στοί της μοναξιάς. Έτσι φωτίζονται τα άδυτα και ανήλια υπόγεια των καρδιών. Έτσι σπάει το καβούκι του εγώ. Έτσι χαίρεται ο άνθρωπος. Έτσι ελευθερώνεται. Έτσι ζωογονείται. Έτσι αναπνέει ζει. Αρνείται τη μοναξιά του άθλιου εγωισμού. Και στο κάτω-κάτω δεν έχεις το δικαίωμα να στερείς τον εαυτό σου από τους άλλους, γιατί άλλοι σε έχουν ανάγκη. Είναι καλύτεροι, κι αν όχι, εξάλλου πόσες φορές κι ένας καλύτερος από εμάς σε κάποια σημεία έχει ανάγκη εκείνα τα σημεία τα οποία δεν έχει και μπορεί να τα έχουμε εμείς. Με πόσα λίγα και απλά μέσα μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να ζεσταθεί, να ξαναενωθεί με όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να βρει τα ψυχοβόρα αίτια που του διώχνουν τη χαρά και να ξαναβρει την ελπίδα, την ανάταση, τα νίποτα πανηγύρια της καρδιάς, τις γιορτές των γιορτών και τις πανηγύρις των πανηγύριων. Έχετε πάει ποτέ σε μια παιδική χαρά? Έχετε δει πόσο εύκολα πιάνει κουβέντα το ένα παιδάκι με το άλλο? Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Γιατί δημιουργούμε τύχη στην επικοινωνία μας, στη σχέση μας με τους άλλους? Στερούμε τον εαυτό μας. Στερούμε όμως και τον άλλον. Και δεν έχουμε δικαίωμα ούτε για το πρώτο, ούτε για το δεύτερο.

Σας ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματά σας, μόνο που μερικά με στενοχωρούν, γιατί μου λέει η Θεοδώρα η Παντελιού, που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, ότι είσαστε συγκινημένοι πολύ. Δεν θέλω να είσαστε συγκινημένοι και να δακρύζετε. Θέλω να δείτε αυτό το θέμα με μία από τη θετική του άποψη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Η Κατερίνα από το Καλαμάκι λέει ότι χρειάζεται να έχουμε ηρεμία και γαλήνη, την οποία λέει και παίρνει από το σταθμό μας. Ελπίζουμε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και η κυρία Ευγενία από τη Δροσιά λέει ότι νιώθει μοναξιά. Τώρα όμως δεν νιώθετε, κυρία Ευγενία, έτσι δεν είναι? Η Μαρία από το Καλαμάκι συνδέει το θέμα που τώρα συζητάμε με το «Κύριε άνθρωπο νου και έχω». Πολύ ωραία, και επισημαίνει μια άλλη άποψη. Ο Χριστός προχωρά από την σωματική αρρώστια στην διαπροσωπική δυσκολία. Ρωτάει τον παράλυτο μια επιφανειακά περιττή ερώτηση: «Θέλεις υγιής, γενέστε?» Και έτσι μπαίνει πιο βαθιά στο πρόβλημα και φέρνει στην επιφάνεια την διαπροσωπική δυσκολία «Κύριε άνθρωπο νου και έχω». Και συμπληρώνει και λέει η ακροάτριά μας: «Γιατί λέει δεν είχε άνθρωπο? Μήπως λέει έφταιγε και αυτός που είχαν απομακρυνθεί από κοντά του οι άνθρωποι?» Σίγουρα μερικές φορές είμαστε μόνοι και δεν έχουμε άνθρωπο, όπως και ο παραλυτικός, γιατί φταίμε εμείς. Σύμφωνοι, έτσι είναι. Μερικές φορές διώχνουμε τους ανθρώπους από κοντά μας αντί να τους φέρνουμε κοντά μας. Έχουμε λοιπόν και εμείς κάποια ευθύνη όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται. Συχνά κατηγορούμε το περιβάλλον ενός αρρώστου ή ενός ηλικιωμένου που είναι καταλελειμμένος και μόνος. Είναι πολύ εύκολο να νιώσουμε συμπάθεια για αυτόν που υποφέρει και να πάρουμε το μέρος του. Αν όμως υπερβούμε αυτή την τάση, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι ο άρρωστος ή ο ηλικιωμένος με κάποια πάθη, με απαιτητικότητες, με φορτικότητες, ίσως να εξάντλησε τα όρια των ανθρώπων του περιβάλλοντός του και να τους ανάγκασε να τον εγκαταλείψουν. Και το συναξάρι θα πει για τον παράλυτο ότι έδειξεν ο Κύριος εξ αμαρτιών αυτό την της παραλύσεως επισυμβήνει ασθένεια. Η δυνατότητα των ανθρώπων να ανοιχθούν την ατέλεια του συνανθρώπου τους μπορεί να έχει όρια, αλλά του Θεού η ανοχή για αυτή την ανθρώπινη ατέλεια δεν έχει όρια. Γι' αυτό και ο Χριστός απαντά κατά τον ημνοδό στον παραλυτικό: «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβέβλημε, και λέγεις άνθρωπο νου και έχω?» Όπως όμως δεν είναι ανεξάρτητη η κακοδαιμονία του ανθρωπίνου σώματος από την κατάδια της ψυχής, έτσι και η λυτρωτική παρουσία του Χριστού στη ζωή ενός ανθρώπου δεν μπορεί να περιοριστεί στο σώμα του, αποκλείοντας την ψυχή του. Δεν μπορεί ο Χριστός να απομακρύνει τα συμπτώματα της παθολογίας του σώματος χωρίς να απομακρύνει την αιτία που είναι τα πάθη της ψυχής. Και η γνήσια θεραπεία δεν περιορίζεται στα συμπτώματα. Η θεραπευτική επέμβαση που περιορίζεται στα συμπτώματα και που δεν περιλαμβάνει τα αίτια είναι είτε κομπογιανισμός είτε μαγεία. Δεν μπορεί να θεραπευτεί μια καρδιά που την τραυμάτισε η αρπακτική μανία μιας άπλιστης ψυχής αν δεν καταπολεμηθεί η απληστία. Δεν μπορεί να θεραπευτεί ένα έλκος αν δεν βελτιωθεί η ικανότητα ενός ανθρώπου να χωνεύει, να δέχεται την ατέλεια του συνανθρώπου του. Ο Χριστός προχωρά πέρα από την παράλυση του παραλυτικού στις διαπροσωπικές του δυσκολίες άνθρωπο νου και έχω και στον εγωκεντρισμό «Η δε υγιής γέγονας μη και τι αμάρτανε ή να μη χείρονση τι γέννηται». Μόνο λοιπόν αν μπορούμε να δεχτούμε τον αναστημένο Χριστό τόσο στο σώμα μας όσο και στην ψυχή μας, θα το συναντήσουμε πραγματικά. Όταν ζητούμε να δείξει ο Χριστός τη δύναμή του θεραπεύοντας τις αρρώστιες του σώματός μας ή ευλογώντας την υλική μας αυθονία, χωρίς να κάνει την καθαρτική εμφάνισή του μέσα στην αμαρτωλή ψυχή μας, στην πραγματικότητα ζητάμε ένα θαυματοποιό ή ένα μάγο, και αυτό είναι που τις περισσότερες φορές ζητά ο σύγχρονος άνθρωπος. Όμως όλοι αυτοί οι θεραπευτές, οι μάγοι, τα χάπια και τα τεχνάσματα, μόνο πρόσκαιρη ανακούφιση μπορούν να μας δώσουν για να μας αφήσουν μετά σε περισσότερη απόγνωση από εκείνη που βρισκόμασταν πριν. Ο μόνος τρόπος για να συναντήσουμε τον αναστημένο Χριστό είναι να τον υποδεχθούμε ολόκληρο και αδιαίρετο σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. «Ο δυνάμι θεία, ποτέ παράλλη τον λόγο σου Χριστέ, συσφίξας και προστάξας, αυτό την κλίνει άρε, χρονίως ασθενούντι την ψυχή μου νοσούσαν ή ασεδεινός».
Θα ήταν ακόμα πολύ μισάνθρωπο αν ο Χριστός απομάκρυνε τα συμπτώματα χωρίς να θεραπεύσει την παθολογία που τα προκολεί. Γιατί τα συμπτώματα παίζουν ένα ρόλο σωτήριο. Μας πληροφορούν ακριβώς για την ύπαρξη της παθολογίας, οπότε μας δίνουν και την ευκαιρία να ψάξουμε να βρούμε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Όλοι λοιπόν αυτοί που εμείς συνήθως αναζητούμε και που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απομακρύνουν προσωρινά τα συμπτώματά μας, κάνουν κάτι ολέθριο. Μας παραδίδουν ανυπεράσπιστους τη φθορά και στο θάνατο που απεργάζει την παθολογία μας. Εμείς όμως του ζητούμε. Σαν τον παράλυτο, δεν θέλουμε να προσπαθήσει κάποιος να μας θεραπεύσει ταράζοντας το θανατηφόρο τέλμα της εσωτερικής μας αποσύνθεσης, αλλά ταράζοντας απλά τα νερά κάποιας λίμνης ή δίνοντας κάποια ανάλογη μαγική συνταγή και ιδιαίτερα κάποια θρησκευτική μαγική συνταγή. Αν ο Χριστός είχε θεραπεύσει τον παράλυτο από την παράλυση, χωρίς να βάλει το λυτρωτικό του νηστέρι στην πληγή της φυλαυτίας του, που απομάκρυνε από κοντά του τους άλλους ανθρώπους, αναπότρεπτα θα τον έβρισκε τελικά το μεγαλύτερο και το ανεπανόρθωτο κακό από το οποίο ο Χριστός θέλει να τον προφυλάξει. Οι συνταγές κάποιων μας εξασφαλίζουν το ανεμπόδιστο κατρακύλισμα. Όταν όμως εμείς υποφέρουμε από κάποια συμπτώματα, συνήθως ζητάμε μόνο την απομάκρυση των συμπτωμάτων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απομάκρυσή τους θα εξαρτηθεί από το αν κάνουμε την α ή β άλογη ενέργεια. Ο έφηβός μας, για παράδειγμα, που έχει ψυχολογικά προβλήματα, θα γίνει καλά αν θα βάλουμε τα ρούχα του κάτω από την Αγία Τράπεζα ή αν ταραντήσουμε ή... Το τι από όλα αυτά θα φέρει αποτέλεσμα είναι άδειλο. Θα το βρούμε πειραματιζόμενοι. Σε αυτό λοιπόν το σημείο γινόμαστε θύματα εκμετάλλευσης και ξεφτελισμού από κάποιους. Σαν την περίπτωση του Πατσοστάθη που αναφέρει ο Παπαδιαμάντης στα ρόδινα κρογιάλια του, ο οποίος έγινε θύμα μιας τέτοιας εκμετάλλευσης και τέτοιου εξευτελισμού από κάποια μάγισσα. Και γράφει ο Παπαδιαμάντης πως αυτή η μαστόρισα τον είχε κάνει να πιστεύει ότι δεν θα πιάναν οι εξορκισμοί της αν δεν εκδίνε το τσιτσί. Τον έβγαλε λοιπόν στο λιακωτό ολόγυμνο τη νύχτα στο φεγγάρι, μετά τον έκλεισε έξω και τον άφησε να γυρίζει στα σοκάκια γυμνός. Αλλά όλα αυτά τα άλογα δεν έχουν καμία σχέση με τη χριστιανική ζωή και τη λατρεία που έχει λόγο. Εσπερινόν ύμνο και λογική λατρεία αν σύ Χριστέ προσφέρουμε. Η χριστιανική λατρεία δεν αρνείται, αλλά βασίζεται στο βαθύτερο λόγο των πραγμάτων. Επομένως, δεν βιώνουμε γνήσια τη λατρευτική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ούτε όταν την περιορίζουμε στο χώρο της διανοίας, αλλά ούτε και όταν της αρνούμαστε το λόγο. Τι κάνει όμως η γνήσια πίστη αν δεν απομακρύνει απλώς τα συμπτώματα? Μπορεί να προσκαλέσει τη χάρη του Θεού, που μόνη αυτή μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει τον τρόπο ζωής που δημιουργεί όλα αυτά τα δύσκολα, τα δυσάρεστα συμπτώματα και που αυτός ο ίδιος δεν μπορεί να αλλάξει. Η χάρη του Θεού που ενεργεί όταν υπάρχει γνήσια πίστη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πρέπει όμως και εμείς να βοηθήσουμε και να μην τα περιμένουμε όλα μόνο από τη χάρη του Θεού. Να κάνουμε κι εμείς ό,τι περνάει από το χέρι μας και θα έρθει μετά η χάρις του Θεού και θα τα συμπληρώσει και θα τα επιτελέσει όλα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Είναι πολλά τα μηνύματά σας, πολλά τα ερωτήματά σας. Αναφέρεστε και στην παραβολή αυτή. Δυστυχώς όμως ο χρόνος της εκπομπής μας είναι πολύ περιορισμένος. Έχει φτάσει ήδη στο τέλος του. Όσοι λοιπόν αναζητείτε τη λύση από τη μοναξιά, τη λύτρωση, επιγόντως καλέστε μία συνάντηση, κλείστε ένα ραντεβού επιγόντως και επιτέλους με τον εαυτό σας και ένα ραντεβού οπωσδήποτε με το Θεό, και μετά θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τη Θεοδώρα Παντελιού που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας, καθώς και τον Αντώνη Παντελιό για τα πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια με τα οποία επένδυσε την εκπομπή μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για όλα όσα μου στείλατε. Όσοι νιώθετε μόνοι και όσοι είστε λυπημένοι αυτή την ώρα, τι άλλο να σας πω, τι πιο μεγάλο, τι πιο σπουδαίο από το μήνυμα «Χριστός Ανέστη». Δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο να σας πω, δεν βρίσκω κάτι άλλο καλύτερο. Αυτό τα λέει όλα. Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είχε η Θεοδοσία Αντωνέλου. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση

με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθύνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Κρίσμα Ιού σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη Τρίτη του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας.

Ήπλωσε Χριστός χείρας εν σταυρό πάλε. Ήπλωσε κενήν μαύρα συν Τιμωθέο. Σταυρό Τιμώθεος τριτάτη τανήθη άμα μαύρα. Τιμήσαντες Θεόν, απειμαύρωσαν πλάνην, Τιμώθεος σαφός και η ένδοξος μαύρα, και πάσαν υπομείναντες οι πανένδοξοι βάσανον, ελαμπρύνθησαν υπέρ ακτίνας ηλίου και γεγόνας η συλλειτουργή των αγγέλων, ους πίστη δοξάσομεν.

Η μνήμη σήμερα 3 του Μάη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Το ζεύγος το Άγιον Χριστού ξυνορίσει ένθεος, το των μαρτύρων καλόπισμαν μέγιστη μάρτυρες ή την θείαν ζεύγλην εν βασάνη στέρξαντες και μάστιγα στυράνων μη πτύξαντες και νυν πρεσβεύσατε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος των ιερών αθελοφόρων την ιεράν και σεπτήν πανήγυριν ο λαός ο ιερός ιερός τιμήσομεν αυτών τες δεήσεσι δεινών όπως ρισθήμεν.

Άγιος Τιμόθεος ήταν κληρικός και κήρυκας του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κωμόπολη Πεναπέων. Δεν είχαν περάσει παρά μόνο 20 μέρες αφότου νυμφεύτηκε την Ευσεβή Μαύρα και συκοφαντηθείς από ειδωλολάτρες οδηγήθηκε στον ηγεμόνα της Θηβαΐδας Αρριανό. Εκείνος αμέσως τον πρόσταξε να πάει να του φέρει τα ιερά βιβλία που χρησιμοποιούσε για να διδάσκει τους χριστιανούς. Ο Άγιος όμως δεν εκτέλεσε την εντολή. Αντιδρώντας μάλιστα στην επιθυμία του ηγεμόνα, είπε προς αυτόν ότι τα βιβλία τα θεωρεί παιδιά του πνευματικά, ότι στηρίζεται πάνω σε αυτά και ότι φρουρείται από τους αγγέλους, τους οποίους καλεί προς βοήθειά του η δύναμη της διδασκαλίας του Χριστού που περιέχεται σε αυτά τα βιβλία. Εν συνεχεία δε ο Άγιος του είπε ότι αφού δεν υπάρχει κανένας πατέρας που να παραδίδει με τη θέλησή του στο θάνατο τα σαρκικά του παιδιά, πώς είναι δυνατόν αυτός να του παραδώσει τα πνευματικά του παιδιά, δηλαδή τα ιερά βιβλία, για να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Μετά την ηρωική αυτήν απάντηση του Αγίου Τιμοθέου, ο Αριανός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και οι δήμοι άρχισαν το ανώσιό τους έργο. Πρώτα-πρώτα έβαλαν μέσα στα αυτιά του μάρτυρος πυρακτωμένα σίδερα, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να λιώσουν οι κόρες των ματιών του και να πέσουν στο έδαφος. Στη συνέχεια ανέδεσαν τους αστραγάλους πάνω σε κολαστήριο τροχό και σφράγισαν το στόμα με φήμωτρο. Έπειτα προσέδεσαν μια βαριά πέτρα στον τράχυλό του και τον κρέμασα σε ένα δέντρο. Όλα δε αυτά τα βασανιστήρια τα υπέμενε με άκρα καρτερία και γενναιότητα. Ο μάρτης λοιπόν δεν υποχωρούσε παρά τα φοβερά βασανιστήρια στην προσταγή του Αριανού για παράδοση των ιερών βιβλίων. Εκείνος τότε, αφού σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εξαπατήσει την Αγία Μαύρα, τη σύζυγο του μάρτυρα, προσπάθησε με κάθε κολακία να την πείσει να λατρεύσει τα είδωλα. Η Αγία όμως δεν υποχώρησε στις κολακίες, αλλά αφού υπάκουσε στην παρένεση του συζύγου της Τιμοθέου, ομολόγησε με παρρησίαν ενώπιον του ηγεμόνα ότι είναι χριστιανή. Εκείνος τότε φούντωσε από την οργή του και παρέδωσε την Αγία στα βασανιστήρια. Της ξερίζωσαν τις τρίχες του κεφαλιού της και εν συνεχεία της έκοψαν τα δάκτυλα. Έπειτα την βύθισαν ολόκληρη μέσα σε ένα λέβητα με νερό που κόχλαζε. Επειδή όμως όντας η Αγία μέσα στο βραστό νερό δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα, ο Αριανός σχημάτισε τη γνώμη ότι το νερό δεν ήταν θερμό αλλά ψυχρό. Έτσι για να το διαπιστώσει πρόσταξε να του ραντίσουν το χέρι. Τότε η Αγία πήρε με τη χούφτα της νερό και το έριξε πάνω στο χέρι του. Το νερό αυτό ήταν τόσο καυτό ώστε διαλύθηκε το δέρμα του ηγεμόνα. Πλην όμως εκείνος δεν σταμάτησε αλλά πρόσταξε και σταύρωσαν και τους δυο Αγίους. Αυτοί δε αφού παρέμειναν κρεμασμένοι στο σταυρό επί 9 ολόκληρες ημέρες, κατά τις οποίες παρότριναν διαδοχικά ο ένας τον άλλο να υπομένει καρτερικά τα βασανιστήρια και να μην υποχωρήσει, παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι κατά το χρονικό διάστημα που η Αγία Μαύρα ήταν κρεμασμένη στο σταυρό, την πλησίασε σαν σε έκσταση ο διάβολος, ο οποίος προσφέροντάς της ένα ποτήρι γεμάτο με μέλι και γάλα τη συνιστούσε να πκεί για να μην φλογίζεται από τη δίψα. Η Αγία όμως φωτιστής από το Θεό κατάλαβε ότι επρόκειτο περί διαβολικής πανουργίας και με την προσευχή της τον απέπεμψε. Αλλά ο Παγκάγκιστος δεν σταμάτησε, χρησιμοποίησε κι άλλη μεθοδία
Φάνηκε στην Αγία ότι την μετέφερε σε ένα ποτάμι που έρεε μέλι και γάλα και της πρότεινε να πιει. Εκείνη όμως μετά από θείο φωτισμό είπε: «Δεν πρόκειται να πιω από αυτά. Θα πιω από το ουράνιο ποτήρι που μου προσέφερε ο Χριστός». Έτσι λοιπόν ο διάβολος έφυγε από αυτήν νικημένος και καταντροπιασμένος. Τότε παρουσιάστηκε στην Αγία σαν σε έκσταση άγγελος Θεού, ο οποίος την πήρε από το χέρι, την οδήγησε στον ουρανό και αφού της έδειξε ένα θρόνο με μια στολή λευκή επάνω σε αυτόν και ένα στεφάνι, της είπε: «Αυτά ετοιμάστηκαν για σένα». Στη συνέχεια, αφού την οδήγησε ακόμα ψηλότερα και της έδειξε ένα άλλο θρόνο και στολή πανευπρεπέστατη και στέφανο, της είπε πάλι: «Αυτά προορίζονται για τον άνδρα σου». Η δε διαφορά του τόπου υποδηλώνει το γεγονός ότι ο άνδρας σου υπήρξε ο αίτιος της σωτηρίας σου.

Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας τελείται στο Αγιότατό τους Μαρτύριο που βρίσκεται πέρα στις Ιουστινιανές.

Οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα έζησαν κατά την εποχή του Διοκλητιανού, του φοβερού διώκτη του χριστιανισμού. Στο χωριό Μαχαιράδο της Ζακύνθου, οι ευσεβείς χριστιανοί έχουν ανεγείρει περικαλέστατο ναό προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων, όπου επιτελούνται σε αυτόν πολλά θαύματα. Ακόμα να αναφέρουμε ότι ο άπιστος και αντίχριστος ηγεμόνας Αρριανός, ο οποίος και πρωτοστάτησε στο μαρτύριο των δύο Αγίων, αργότερα μετάνιωσε, ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία και μαρτύρησε ακόμα για τον Χριστό. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του στις 14 Δεκεμβρίου

Για την ιστορική αλήθεια να πούμε ακόμη ότι διάταγμα για την παράδοση των ιερών βιβλίων των χριστιανών προς καταστροφή τους εξέδωσε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός κατά το έτος 303 μετά Χριστόν.

Μορφή αστραπτούσιώσε μνή μαύρα παμακάριστε και το φωτί της εις χάριτος όψις η μαύρος αστουδινού τυράννου και σπασμής τριχόντων σών θεό αναφανδών προσομίλησας εν τεύθεν έφλεξας των Λεβίτων εν της βράσμαση του Βελίαρ την κάραν την άδικον.

Ισχύει, Τιμόθε, ψυχής και καρδίας όλη σου θεών τιμών των υπέρτιμων, πυρή φλεγόμενος και της οβελίσκης, ήλυφας φωνής Θεού, καρδίας ενωσή την τερπνότητα και εν κρεμάσμαση αντιστρόφω προς ουράνιον, δρόμων τρέχων, το στέφος εισδέδεξε.

δηλιάσαντες πόνους τους θησαρκώς, μη κολάσεις πτύξαντες, μη το πύρ των διοκτών, αθλοφόροι μάρτυρες, Χριστόν εν σταδίο ανδρικώς ανεκηρύξαντε.

ζεύγη χριστιανικά, αγαπητοί ακροατές, που να θέτουν πάνω από τη συζυγία τον Χριστό, σπάνιο να συναντήσει κανείς. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα αποτελούν μια από τις ελάχιστες αξιοθαύμαστες εξαιρέσεις συζύγων που θυσίασαν την συζυγική αγάπη στο θυσιαστήριο της εις Χριστόν πίστεως. Αναγνώστης ήταν ο Τιμόθεος, αλλά παρά το ταπεινό του εκκλησιαστικού του αξιώματος φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού και αισθανόταν ακατανίκητη την εσωτερική παρόρμηση να μιλάει για το όνομά του ευκαίρος ακαίρος. Εννοείται ότι πιο εύγλωτα μιλούσε για το Χριστό η ζωή του, που ήταν κατά πάντα εναρμονισμένη με τα λόγια του, γι' αυτό και έβρισκαν απήχηση στις ψυχές των ανθρώπων. Η εποχή που ζούσε στην πατρίδα του την Αίγυπτον ήταν δύσκολη για τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί συλλαμβάνονταν και θανατώνονταν με πικρά βασανιστήρια, χωρίς πολλές διαδικασίες. Στη σφοδρότητα του διωγμού των χριστιανών συνετέλεσε πολύ και ο φανατισμός του ειδωλολάτρου άρχοντα της Θηβαΐδος Αρριανού, που δεν άργησε να πληροφορηθεί σχετικά με το ζήλο και την ιεραποστολική δραστηριότητα του Αγίου Τιμοθέου. Τον κάλεσε αμέσως σε απολογία και του πρότεινε να αρνηθεί τον Χριστό και να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως δεν υπέκυψε στις απειλές και στους εκβιασμούς του δυνάστου, οπότε διατάσσεται η σταύρωσή του κατά τον τύπον του Ιησού. Τον κάρφωσαν και τον ύψωσαν επάνω στο ξύλο και προσπαθούσαν με υποσχέσεις να τον δελεάσουν, αλλά ο μάρτυρας έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Φώναξαν τότε τη γυναίκα του για να ασκήσει την επιρροή της ώστε να πιστεί να σώσει τη ζωή του προσφέροντας θυσία. Αλλά η Αγία Μαύρα, πιστή και ενθουσιώδης χριστιανή, άσκησε αντιστρόφως την επιρροή της. Συγχάρηκε τον άντρα της για την καρτερία του και τον πρότρεψε μέχρι τέλους να παραμείνει πιστός. Όταν το αντιλήφθηκαν αυτόν οι δήμοι, εκείνη αποκαλύπτει ότι είναι χριστιανή και ότι επιθυμεί να πεθάνει για τον Χριστό μαζί με τον άντρα της. Εξοργίζονται οι δολολάτρες και διατάσσεται και η δική της σταύρωση. Οι δύο σύζυγοι τώρα, υψωμένοι στους σταυρούς, ο ένας παρηγορεί τον άλλο και οι δυο μαζί εκζητούν την θεία ενίσχυση μέχρι την τελευταία στιγμή που παραδίδουν το πνεύμα.

το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε εσείς να το πιείτε?» ρώτησε ο Κύριος τους μαθητάς του Ιάκωβο και Ιωάννη, όταν λίγο πρώτη σταυρώσεώς του τους ζήτησαν τιμές και διακρίσεις. Και ως ποτήρι βεβαίως εννοούσε ο Κύριός μας το μαρτυρικό θάνατον όλων όσοι θα ποθήσουν την ουράνια δόξα του. Και να τώρα, οι δυο σύζυγοι πίνουν το ποτήρι του σταυρού και περνούν από την γέφυρα του πικρού θανάτου και φθάνουν στην αντίπερα της αιωνιότητος. Ορθώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρατηρεί ότι οι μάρτυρες του Κυρίου έχουν πιει το δικό του ποτήρι, το βάπτισμα του θανάτου του, στους οποίους σαν κοινωνός των παθημάτων του χαρίζει τη ζωή και την αιώνια του δόξα. Μπορούμε λοιπόν κι εμείς αγαπητοί ακροατές μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο να τους θαυμάσουμε και να διαλαλήσουμε ότι ζει και ενεργεί ο Χριστός στις ψυχές των μαρτύρων και η δική μας ζωή του κάθε οπαδού του εσταυρωμένου για να φέρει το στοιχείο της γνησιότητας πρέπει να περιέχει το στοιχείο της θλίψεως αν όχι του μαρτυρίου. Ζωή χριστιανική με κάθε άνεση σίγουρα δεν μπορεί να είναι χριστιανική.

Ο ζεύγος ομόζυγων και ξυνορίσαμαστη Τιμόθε πάνσοφε και μαύρα νύμφη Χριστού.

Κυρίου, δόξισον καταλήτου, ηξιώθητε άμφο, πρεσβεύοντες το σωτήρι, υπέρ των ψυχών ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 3 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Ροδοπιανό και Διοδόρο Ρόδα ή Δώρα μάλλον ήσαν οι πληκτελήθοι. Για τον Ροδοπιανό και τον Διόδωρο, τριαντάφυλλα ήσαν μάλλον παραδώρα οι πέτρες που τους έπληξαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος και Ροδοπιανός έζησαν κατά τους χρόνους του που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Για την πίστη τους στο Χριστό υπέμειναν πολλές βρισχές, κακώσεις, μαστιγώσεις από τους ίδιους τους συμπολίτες τους στην πόλη Αφροδισία της Καρίας της Μικράς Ασίας. Τελικά δε οι Άγιοι λιθοβολήθησαν από τους ίδιους και παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον. Τη αυτή μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Θαυματουργού, Επισκόπου Άργους, και των Αγίων 27 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν διάπειρας.

τούτη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Κυριακή, Τετάρτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας ενθυμείται το θαύμα που επετέλεσε ο Κύριος στον παράλυτον της Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία μας μέχρι και της αναλήψεως του Κυρίου προβάλλει θαύματα και συναντήσεις που έκανε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής των Εβραίων. Με όλα αυτά κατά περιεχόμενον, η Εκκλησία θέλει να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για τον ερχομό του Παρακλήτου, τη μεγάλη δηλαδή ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Αναστάς Κύριος με τις εμφανίσεις Του μας παρέπεμπε αδιάκοπα στην απαραίτητη παρουσία και την ζωοποίησή μας από το Πανάγιο Πνεύμα. Γιατί μόνον με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οικειοποιηθούμε την ζωήν της Αναστάσεως που ο Κύριος μας εχάρισε. Το Ευαγγελικό μας ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο στίχοι 1 έως και 15. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκτεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και εταράσε το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτων ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ίνδε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή εκείνος μη είπεν, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος, ο υπόνσι άρων των κραβατών σου και περιπάτη, ο δε ιαθής ουκ είδη τις εστίν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντος εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε ή να μη χείρονσι τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Εκείνο τον καιρό ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα κοντά στην πύλη που λέγεται Προβατική υπάρχει μια δεξαμενή που στα εβραϊκά το όνομά της είναι Βηθεσδά

και ήταν εκεί ένας άνθρωπος που 38 χρόνια βασανιζόταν μέσα στην αρρώστια του. Αυτόν, όταν τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο και κατάλαβε πως τώρα και πολύ καιρό έχει εκεί, του λέγει: «Θέλεις να γίνεις καλά;» Του αποκρίθηκε ο άρρωστος: «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει στη δεξαμενή όταν ταραχθεί το νερό. Πάνω στην ώρα που πάω να μπω εγώ, άλλος πριν από μένα πέφτει στο νερό.» Του λέγει ο Ιησούς: «Στάσου στα πόδια σου, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε.» Και αμέσως έγινε καλά ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Και ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι.» Τους αποκρίθηκε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε.» Τον ξαναρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε;» Αλλά ο θεραπευμένος δεν ήξερε ποιος είναι, γιατί ο Ιησούς χάθηκε μέσα στο λαό που ήταν εκεί. Ύστερα από όλα αυτά τον βρίσκει ο Ιησούς στο ναό και του λέγει: «Κοίταξε, έγινες καλά, μην αμαρτάνεις πια, για να μη σου συμβεί τίποτε το χειρότερο.» Έφυγε ο άνθρωπος και διαλάλησε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον έκανε καλά.

αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αυτό το θαύμα το επετέλεσε ο Κύριος κατά τον δεύτερον χρόνο της δημοσίας δράσεώς του ανάμεσα στο λαό. Με αυτά τα θαύματα βοηθούσε από τη μια μεριά των λαών να αντιληφθεί ότι ο επιτελών τα σημεία αυτά και τα τέρατα πρέπει να ταυτίζεται με τον αναμενόμενον Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Αλλά από την άλλη μεριά βοηθούσε και τους αντιδραστικούς και σκληροκάρδιους φαρισαίους να αντιληφθούν ότι αυτός είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Γι' αυτό και ο Χριστός θαυματουργούσε την ημέρα του Σαββάτου. Η ενεργοποίηση του Κυρίου κατά την ημέρα του Σαββάτου προσέφερε την δυνατότητα να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή του Σαββάτου στο Μωυσή. Γι' αυτό και είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Ότι το νόημα το πραγματικό του Σαββάτου συνδέεται με το πρόσωπον του και ότι τελικώς το Σάββατον προεικονίζει τον Σαββατισμόν του Κυρίου, δηλαδή

την ημέρα του θανάτου και της ταφής του, από όπου και απορρέει η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Κύριος ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, στο ναό δηλαδή, και φαίνεται πως ήταν μόνος του αυτή τη φορά χωρίς τους μαθητάς του. Βρέθηκε στην Κολυμβήθρα, τη δεξαμενή Βηθεσδά, που στα ελληνικά θα πει οίκος ελέους και ευσπλαχνίας, δηλαδή ένα πραγματικό σπίτι αγάπης. Το Ευαγγέλιο μας λέγει πως ο Θεός εδώ με κάποιον υπερφυσικό τρόπο έδειχνε την αγάπη του στους ανθρώπους. Δηλαδή, κατά καιρόν κατέβαινε άγγελος και τάρασε το είδο της δεξαμενής και όποιος έπεφτε πρώτος στο ταραγμένο νερό δεχόταν την χάρη και την ευλογία του Θεού και γινόταν καλά. Ο Κύριος συναντιέται με έναν παράλυτο που ήταν κατάκητος 38 ολόκληρα χρόνια. Εμείς, αγαπητοί ακροατέ, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε των σταυρών που είχε επομιστεί και περνούσε αυτός ο άνθρωπος. Αλλά με υπομονή και καρτερία βρισκόταν εκεί και περίμενε τη θεραπεία του. Από τον διάλογο που έκανε ο Κύριος με τον παραλυτικό διαπιστώνουμε πως η παραλυσία του πρέπει να ήταν και το αποτέλεσμα της αμαρτίας του. Ήταν όμως εντελώς μόνος, εγκαταλελειμμένος από τους πάντας. Φαίνεται ή ότι είχε συγγενείς και τον είχαν εγκαταλείψει ή ότι δεν είχε κανέναν άλλον στον κόσμο. Ο καθένας όμως από τους άλλους ασθενείς που ήταν γεμάτη η Κολυμβήθρα Βηθεσδά κοίταζε ή τον εαυτόν του ή τους δικούς του ανθρώπους και αγωνίζονταν ποιος θα πρόφτενε να πέσει πρώτος στο νερό όταν το ανετάρεσε ο άγγελος για να γίνει πραγματικά με θαυματουργό τρόπο καλά.

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι η συνεχιζόμενη εκπομπή. Όταν ο Κύριος πλησίασε τον παραλυτικό, μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, του υπέβαλε μια περίεργη ερώτηση που εμείς ίσως την θεωρούσαμε πως είναι περιττή ή ακόμα και ενοχλητική για τον άρρωστο. Τον ρωτάει λοιπόν, θέλεις υγιείς γενέστε? Δηλαδή, θες να γίνεις καλά? Και όμως αυτή, από την απάντηση της ερωτήσεως αυτής εξαρτάται η παρουσία της βασικής προϋποθέσεως για την επιτέλεση του θαύματος. Είδαμε, αγαπητοί ακροατέ, πως η αρρώστια του παραλυτικού ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του. Και η αμαρτία, όπως ξέρουμε, είναι η αρρώστια της βουλήσεώς μας. Με τη βούλησή μας επιστρατεύουμε τα θεϊκά δώρα που μας εχάρισε ο Δημιουργός και που ο καθένας φέρει στο βάθος της υπάρξεώς του εναντίον του Θεού. Πριν διαπράξουμε την αμαρτία, η βούλησή μας φανερώνει τις απέραντες δυνάμεις που κρύβουμε μέσα μας και αισθανόμαστε τόσο δυνατοί ώστε να τα βάζουμε και με αυτόν ακόμη τον Θεόν. Μετά όμως τη διάπραξη της αμαρτίας, ο άνθρωπος γίνεται εντελώς αδύνατος, θα λέγαμε ξεγυμνώνεται υπαρξιακά, γίνεται ράκος και βρίσκεται παραπεταμένος στο αδιέξοδο της ψυχοσωματικής παραλυσίας του. Για να γίνει λοιπόν εκ νέου υγιής ο παραλυτικός και γενικά ο κάθε αμαρτωλός άνθρωπος από μας, πρέπει να το θελήσει πάλι για να απαρνηθεί την αμαρτία του. Αυτό σημαίνει ότι με τη βούλησή του απελευθερώνει τις ψυχικές του δυνάμεις και τις ξαναβάζει στην τροχιά της κοινωνίας του με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός ερωτά των παραλυτικών, θέλεις υγιείς γενέστε? Είναι το ίδιο σαν να τον ρωτούσε, πιστεύεις πως μπορείς πράγματι να γίνεις καλά από τη στιγμή που συνδέεις και ενώνεις τον εαυτό σου με τη δική μου θεανθρώπινη ύπαρξη?

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στο ερώτημα του Κυρίου, ο παραλυτικός απάντησε «Κύριε», του λέγει, «άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα». Στην κολυμβήθρα παρετηρεί το μεγάλο πλήθος και ασφυξία ανθρώπων. Κι όμως κανείς δεν υπήρχε πλησίον του παραλυτικού για να ενδιαφερθεί και γι' αυτόν. Ο παραλυτικός φαίνεται πως είχε μεγάλη υπομονή, ανοχή και αγάπη όχι μόνο για την αρρώστια του αλλά και για την εγωιστική συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων απέναντί του. Η δοκιμασία τον είχε βοηθήσει να αισθανθεί το πως η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο απεριμένο, δηλαδή άχρηστο και ανίκανο. Είχε μάθει στα 38 χρόνια της παραλυσίας του να συμφιλιώνεται με τους άλλους ανθρώπους και να τους αποδέχεται όπως ακριβώς είναι, δηλαδή εγωιστέ, αδιάφοροι, αμαρτωλοί. Αλλιώτικα θα χαλούσε κυριολεκτικά τον κόσμο από τις φωνές, τις διαμαρτυρίες και τις βρισιές του εναντίον των άλλων. Έκφραση της αμαρτίας, δηλαδή του εγωισμού, είναι ότι διαρκώς, αγαπητοί ακροατές, με ευκολία κατακρίνουμε και καταδικάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Ασχολούμαστε διαρκώς με αυτούς και παραθεωρούμε την εμπειρία της δικής μας αμαρτίας. Με την επιείκεια και την καλοσύνη, ο παραλυτικός έδειξε πως η καρδιά του είχε δεχθεί την επίσκεψη της αγάπης του Χριστού. Με το θαύμα, ο Χριστός εθεράπευσε τον παράλυτο, αφού προηγουμένως απομάκρυνε δια της συγχωρήσεως και της αγάπης την αιτία της αρρώστια του που ήταν οι αμαρτίες του. Η αμαρτία μας πείθει να εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας και όχι στο Θεό. Όταν μάλιστα αισθανόμαστε τις δυνάμεις μας υγιείς και σταθερή την οικονομική και επαγγελματική μας τακτοποίηση. Αυτόν τον κίνδυνο διέτρεχε και ο παράλυτος μετά την θαυματουργή θεραπεία του από τον Χριστόν. Δηλαδή, όταν έγινε καλά, διέτρεχε τον κίνδυνο και πάλι να ξεχάσει τον Θεό, να τον παραμερίσει ή ακόμα και να τον πολεμήσει, γιατί μπορούσε να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις δικές του εύρωστες δυνάμεις ακόμα και εναντίον του Θεού.

αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι ο Κύριος υπενθύμησε στο θεραπευθέντα παράλυτο αυτών των κίνδυνων, όταν του είπε: «Είδε, υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρωσιν τη γέννητε». Η παράδοση της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, μας λέγει ότι αυτό το χειρότερο δυστυχώς έγινε για τον θεραπευθέντα παράλυτο. Στηρίχθηκε τόσο πολύ στη σωματική του δύναμη που ο Χριστός του εχάρισε με το θαύμα, ώστε τα θεραπευθέντα χέρια του τα χρησιμοποίησε αργότερα για να ραπίσει τον Κύριο κατά τη διάρκεια της ανακρίσεώς του από τον αρχιερέα Άννα. Γι' αυτό και ο Χριστός, ενώ μέχρι τότε εσιώπα, όπως μας λέγουν τα Ιερά Ευαγγέλια, σε αυτή την περίπτωση του είπε: «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας απεκάλυψε με τα θαύματά του ότι η φυσική λειτουργία της υπάρξεώς μας βρίσκεται στην προσωπική κοινωνία μας με τον Θεόν. Ο Χριστός μας προσφέρει πάντα την αναστημένη μας ύπαρξη, που δεν επιβιώνει αποκλειστικά βιολογικά, αλλά ζει ακριβώς από την κοινωνία της προσφερωμένης αγάπης του αναστηθέντος Κυρίου. Ήθε αυτή την κοινωνία της αγάπης να την αποδεχθεί όλος ο κόσμος και όλοι εμείς, αγαπητοί ακροατέ. Τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ελένη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Εμείς, καλή αντάμωση, αγαπητοί ακροατέ.

ενταύτες κατέχει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων τη του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την κολυμβήθρα και τάρασε το είδωρ, ο ουν πρώτος εμβάς, μετά

απεκρίθη αυτό ασθενόν. Κύριε, άνθρωπο ουκ έχων, η ναότα ταραχθεί το είδο, βάλει με εις την κολυμβήθα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού κατεβαίνει.

το τεθεραπευμένο Σάββατον εστί που κεξεστήσει άρα των γράβατων. Απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπε άρων τον γράβατό σου και περιεπάτη. Και ρώτησαν ουν αυτόν, τι σεστή ο άνθρωπος ο υπόνση άρων τον γράβατό σου και περιεπάτης.

και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών.

ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά και κανήν απολογία, την επιφοβερού βήματος.

μας και νεκρούς, ούτης βασιλείας που χέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, τον Κύριον, τον Ζώπιον, το εκ του πατρός εκπορευόμενο.

ερθές του Αγιάσου Μας. Ο άρτο πατρίς συγκαθήμενος και όμως ήμουν αοράτος ημών. Και καταξίωσου την κρατεά σου χειρή με τα δούλια ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών αντί το λαό. Ο Θεός φυλάστε την ηθόματία. Ο Θεός φυλάστε την ηθόματία. Ο Θεός φυλάστε την ηθόματία και ελέησον.

μας σήμερα στις εισόδους του ναού μας, παιδιά του Τάγματος Ανηφόρων Αγάπης, διαθέτουν την εφημερίδα Πορεία.

αγιάζουν τους επιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγία σου, εισαγόντας την ευπλέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει, τις άκουσε το στρατό και πατού το λαό σου. Ότι πας δώσε αρθή και πάν δόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση. Αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Χριστοφίδης, Ανδρέας, Λουκατάσος, Κωνσταντίνου, Φιλίππου, Κωνσταντινίδης, Κυριάκος, Κακουλής, Κωστάκης, Παντελήρης, Ευαγγέλος, Παύλος, Φίλιος, Τσιγαρίδης, Θεοδόρος, Κοντίκης, Θεοδόρος, Πουάνης, Λοΐζος, Χατζηλοΐζο, Μιχαήλ, Χριστοδούλου, Σάββας, Ευαγόρου, Αθανασίος, Γεωργίου, Τιστάκης, Κόμπος, Κώστας, Κωνσταντίνου, Ανδρέας, Ιορδάνου, Θηδίας, Τόκος, Τέλειος, Αβίντης, Μινάς, Χατζη, Κωνσταντινή, Χριστοδούλου, Σιμεωνίνης, Ανδρέας, Παπαδόπουλος, Παραλάβης,

Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Στέλιο, Στέλι, Σιέπη, Δημοσθένης, Γεωργίου, Χριστάκης, Χριστοφίνης, Αρέστης, Ανδρέας, Μαρνέρος, Βάνιας, Φανίας, Πέτρος, Ιάκωβος, Οδυσσέας, Περικλής, Χρήστος, Ανδρέας, Παναγιώτη, Αντώνης, Ιωάννης, Λουκής,

αυτής, Αδάμος Αδάμ Παναγιώτης Θεοφύλου Βασίλης Πρόκος, Ανδρέας Ιωαννίδης Λάμπρος Λάμπρου Κλεάνθης Κλεάνθου Μιχαήλ Ηρακλέους, Μιλτιάδης Χριστοφόρου Χριστάκης Χριστοφόρου Αντώνης Χαραλάμπους, Νεοφύτου Αντωνίου Παύλου,

Joaquim, Panaim, Arita, Sadria, Nice, Frosinis, Constantin, Miroforas, Kiriaku, Arsenio, Vasilius, Tinianu, Vasilias, Kiriakis, Ioanu, Ioaris, Dimitriu, Elenis, Georgiu, Iasunas, Elenis, Luca, Melanis, Olivias, Emilias, Valentinas, Samson, Agathis, Georgiu, Meris, Ioanu, Ιστάκη, Αναστασία και Φιλίππου, εν τόπο φωτεινό και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, παμπλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα στίχας αυτών εν τα ηλίκια να πάγονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών.

των πνευμάτων και φάσης αρκώσεις των θάνατων καταπατήσαστον και διάβολων καταργήσαν και ζωή στο κόσμο σου δωρισάνους αυτός κινδυανάπαυσον και τάση ψυχάς των πρόμνημεν ευθέντων δούλων σου εν τόπο φωτεινό εν τόπο χροερό εν τόπο αναψύξεως ένθα πέτρα οδύνη λήπιες και ναγνώς παναμάρτημα το παραυτού καθένην εν λόγω η έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει σιγαρ μόνος εκ τους αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνης του δικαιοσύνης στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθώνε και ανάπαυσης των προμνημων ευθέντων δούλων σου πίστε ο Θεός ημώτης την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγιό και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι

κυρία, κυρίου και έλεος ευθυμαστή αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Η και εσείς του Μειονδόξου Προφητοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων, των Ενασκήσει Διαδαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Δικαίου Φίλου Τετραημέρου του Λαζάρου, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, ούτη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

φουσκοποιώντας, ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαό. Κύριε, Κύριε, φύλατε. Εις πολλά έτη, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατου πατή σας και της εν της μνήμας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με την Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης. Καλή και ευλογημένη Κυριακή.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Κρίσμα Ιού σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Και ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη Τρίτη του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας.

Ήπλωσε Χριστός χείρας εν σταυρό πάλε, ήπλωσε κι ανήν μαύρα συν Τιμωθέο. Σταυρό Τιμώθεος τριτάτη ταν ήθη άμα μαύρα. Τιμήσαντες Θεόν, απειμαύρωσαν πλάνην, Τιμώθεος σαφός και η ένδοξος μαύρα, και πάσαν υπομείναντες οι πανένδοξοι βάσανον, ελαμπρύνθησαν υπερακτίνας ηλίου και γεγόνας η συλλειτουργή των αγγέλων, ους πίστη δοξάσομεν.

Η μνήμη σήμερα 3 του Μάη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Το ζεύγος το Άγιον Χριστού ξυνορίσει ένθεος, το των μαρτύρων καλόπισμαν μέγιστοι μάρτυρες ή την θείαν ζεύγλιν εν βασάνη στέρξαντες και μάστιγα στυράνων μη πτύξαντες και νυν πρεσβεύσαντε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος των ιερών αθλοφόρων την ιεράν και σεπτήν πανήγυριν ο λαός ο ιερός ιερός τιμήσομεν αυτόν τες δεήσεσι δεινών όπως ρισθήμεν.

Άγιος Τιμόθεος ήταν κληρικός και κήρυκας του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κωμόπολη Πεναπέων. Δεν είχαν περάσει παρά μόνο 20 μέρες αφότου νυμφεύτηκε την Ευσεβή Μαύρα και συκοφαντηθείς από ειδωλολάτρες οδηγήθηκε στον ηγεμόνα της Θηβαΐδας Αριανό. Εκείνος αμέσως τον πρόσταξε να πάει να του φέρει τα ιερά βιβλία που χρησιμοποιούσε για να διδάσκει τους χριστιανούς. Ο Άγιος όμως δεν εκτέλεσε την εντολή. Αντιδρώντας μάλιστα στην επιθυμία του ηγεμόνα, είπε προς αυτόν ότι τα βιβλία τα θεωρεί παιδιά του πνευματικά, ότι στηρίζεται πάνω σε αυτά και ότι φρουρείται από τους αγγέλους, τους οποίους καλεί προς βοήθειά του η δύναμη της διδασκαλίας του Χριστού που περιέχεται σε αυτά τα βιβλία. Εν συνεχεία δε ο Άγιος του είπε ότι αφού δεν υπάρχει κανένας πατέρας που να παραδίδει με τη θέλησή του στο θάνατο τα σαρκικά του παιδιά, πώς είναι δυνατόν αυτός να του παραδώσει τα πνευματικά του παιδιά, δηλαδή τα ιερά βιβλία, για να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Μετά την ηρωική αυτήν απάντηση του Αγίου Τιμοθέου, ο Αριανός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και οι δήμοι άρχισαν το ανώσιό τους έργο. Πρώτα-πρώτα έβαλαν μέσα στα αυτιά του μάρτυρος πυρακτωμένα σίδερα, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να λιώσουν οι κόρες των ματιών του και να πέσουν στο έδαφος. Στη συνέχεια ανέδεσαν τους αστραγάλους πάνω σε κολαστήριο τροχό και σφράγισαν το στόμα με φήμωτρο. Έπειτα προσέδεσαν μια βαριά πέτρα στον τράχυλό του και τον κρέμασαν σε ένα δέντρο. Όλα δε αυτά τα βασανιστήρια τα υπέμενε με άκρα καρτερία και γενναιότητα. Ο μάρτης λοιπόν δεν υποχωρούσε παρά τα φοβερά βασανιστήρια στην προσταγή του Αριανού για παράδοση των ιερών βιβλίων. Εκείνος τότε, αφού σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εξαπατήσει την Αγία Μαύρα, τη σύζυγο του μάρτυρα, προσπάθησε με κάθε κολακία να την πείσει να λατρεύσει τα είδωλα. Η Αγία όμως δεν υποχώρησε στις κολακίες, αλλά αφού υπάκουσε στην παρένεση του συζύγου της Τιμοθέου, ομολόγησε με παρρησίαν ενώπιον του ηγεμόνα ότι είναι χριστιανή. Εκείνος τότε φούντωσε από την οργή του και παρέδωσε την Αγία στα βασανιστήρια. Της ξερίζωσαν τις τρίχες του κεφαλιού της και εν συνεχεία της έκοψαν τα δάκτυλα. Έπειτα την βύθισαν ολόκληρη μέσα σε ένα λέβητα με νερό που κόχλαζε. Επειδή όμως όντας η Αγία μέσα στο βραστό νερό δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα, ο Αριανός σχημάτισε τη γνώμη ότι το νερό δεν ήταν θερμό αλλά ψυχρό. Έτσι για να το διαπιστώσει πρόσταξε να του ραντίσουν το χέρι. Τότε η Αγία πήρε με τη χούφτα της νερό και το έριξε πάνω στο χέρι του. Το νερό αυτό ήταν τόσο καυτό ώστε διαλύθηκε το δέρμα του ηγεμόνα. Πλην όμως εκείνος δεν σταμάτησε, αλλά πρόσταξε και σταύρωσαν και τους δυο Αγίους. Αυτοί δε αφού παρέμειναν κρεμασμένοι στο σταυρό επί 9 ολόκληρες ημέρες, κατά τις οποίες παρότριναν διαδοχικά ο ένας τον άλλο να υπομένει καρτερικά τα βασανιστήρια και να μην υποχωρήσει, παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι κατά το χρονικό διάστημα που η Αγία Μαύρα ήταν κρεμασμένη στο σταυρό, την πλησίασε σαν σε έκσταση ο διάβολος, ο οποίος προσφέροντάς της ένα ποτήρι γεμάτο με μέλι και γάλα τη συνιστούσε να πκεί για να μην φλογίζεται από τη δίψα. Η Αγία όμως, φωτιστής από το Θεό, κατάλαβε ότι επρόκειτο περί διαβολικής πανουργίας και με την προσευχή της τον απέπεμψε. Αλλά ο Παγκάγκιστος δεν σταμάτησε, χρησιμοποίησε κι άλλη μεθοδία
Φάνηκε στην Αγία ότι την μετέφερε σε ένα ποτάμι που έρεε μέλι και γάλα και της πρότεινε να πιει. Εκείνη όμως μετά από θείο φωτισμό είπε: «Δεν πρόκειται να πιω από αυτά. Θα πιω από το ουράνιο ποτήρι που μου προσέφερε ο Χριστός». Έτσι λοιπόν ο διάβολος έφυγε από αυτήν νικημένος και καταντροπιασμένος. Τότε παρουσιάστηκε στην Αγία σαν σε έκσταση άγγελος Θεού, ο οποίος την πήρε από το χέρι, την οδήγησε στον ουρανό και αφού της έδειξε ένα θρόνο με μια στολή λευκή επάνω σε αυτόν και ένα στεφάνι, της είπε: «Αυτά ετοιμάστηκαν για σένα». Στη συνέχεια, αφού την οδήγησε ακόμα ψηλότερα και της έδειξε ένα άλλο θρόνο και στολή πανευπρεπέστατη και στέφανο, της είπε πάλι: «Αυτά προορίζονται για τον άνδρα σου. Η δε διαφορά του τόπου υποδηλώνει το γεγονός ότι ο άνδρας σου υπήρξε ο αίτιος της σωτηρίας σου».

Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας τελείται στο Αγιότατό τους Μαρτύριο που βρίσκεται πέρα στις Ιουστινιανές.

Οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα έζησαν κατά την εποχή του Διοκλητιανού, του φοβερού διώκτη του χριστιανισμού. Στο χωριό Μαχαιράδο της Ζακύνθου, οι ευσεβείς χριστιανοί έχουν ανεγείρει περικαλέστατο ναό προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων, όπου επιτελούνται σε αυτόν πολλά θαύματα. Ακόμα να αναφέρουμε ότι ο άπιστος και αντίχριστος ηγεμόνας Αριανός, ο οποίος και πρωτοστάτησε στο μαρτύριο των δύο Αγίων, αργότερα μετάνιωσε, ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία και μαρτύρησε ακόμα για τον Χριστό. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του στις 14 Δεκεμβρίου

Για την ιστορική αλήθεια να πούμε ακόμη ότι διάταγμα για την παράδοση των ιερών βιβλίων των χριστιανών προς καταστροφή τους εξέδωσε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός κατά το έτος 303 μετά Χριστόν.

μορφή αστραπτούσιο σε μνή μαύρα παμακάριστε, και το φωτί της εις χάριτος όψης η μαύρωσας του δεινού τυράννου, και σπασμής τριχών των σών Θεό αναφανδών προσομίλησας, εντεύθεν έφλεξας των Λεβίτων εν της βράσμαση του Βελίαρ την κάραν την άδικον.

Ισχύει, τιμόθε ψυχής και καρδίας όλη σου θεών τιμών των υπέρτιμων, πυρή φλεγόμενος και της οβελίσκης, ήλυφας φωνής Θεού, καρδίας ενωσή την τερπνότητα και εν κρεμάσμαση αντιστρόφω προς ουράνιον, δρόμων τρέχων, το στέφος εισδέδεξε.

δηλιάσαντες πόνους του θησαρκός, μη κολλάσεις πτύξαντες, μη το πυρ των διοκτών, αθλοφόροι μάρτυρες, Χριστόν εν σταδίο ανδρικός ανεκηρύξαντε.

ζεύγη χριστιανικά, αγαπητοί ακροατές, που να θέτουν πάνω από τη συζυγία τον Χριστό, σπάνιο να συναντήσει κανείς. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα αποτελούν μια από τις ελάχιστες αξιοθαύμαστες εξαιρέσεις συζύγων που θυσίασαν την συζυγική αγάπη στο θυσιαστήριο της εις Χριστόν πίστεως. Αναγνώστης ήταν ο Τιμόθεος, αλλά παρά το ταπεινό του εκκλησιαστικού του αξιώματος φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού και αισθανόταν ακατανίκητη την εσωτερική παρόρμηση να μιλάει για το όνομά του ευκαίρος ακαίρος. Εννοείται ότι πιο εύγλωτα μιλούσε για το Χριστό η ζωή του, που ήταν κατά πάντα εναρμονισμένη με τα λόγια του, γι' αυτό και έβρισκαν απήχηση στις ψυχές των ανθρώπων. Η εποχή που ζούσε στην πατρίδα του την Αίγυπτον ήταν δύσκολη για τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί συλλαμβάνονταν και θανατώνονταν με πικρά βασανιστήρια, χωρίς πολλές διαδικασίες. Στη σφοδρότητα του διωγμού των χριστιανών συνετέλεσε πολύ και ο φανατισμός του ειδωλολάτρου άρχοντα της Θηβαΐδος Αρριανού, που δεν άργησε να πληροφορηθεί σχετικά με το ζήλο και την ιεραποστολική δραστηριότητα του Αγίου Τιμοθέου. Τον κάλεσε αμέσως σε απολογία και του πρότεινε να αρνηθεί τον Χριστό και να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως δεν υπέκυψε στις απειλές και στους εκβιασμούς του δυνάστου, οπότε διατάσσεται η σταύρωσή του κατά τον τύπον του Ιησού. Τον κάρφωσαν και τον ύψωσαν επάνω στο ξύλο και προσπαθούσαν με υποσχέσεις να τον δελεάσουν, αλλά ο μάρτυρας έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Φώναξαν τότε τη γυναίκα του για να ασκήσει την επιρροή της ώστε να πιστεί να σώσει τη ζωή του προσφέροντας θυσία. Αλλά η Αγία Μαύρα, πιστή και ενθουσιώδης χριστιανή, άσκησε αντιστρόφως την επιρροή της, συγχάρηκε τον άντρα της για την καρτερία του και τον πρότρεψε μέχρι τέλους να παραμείνει πιστός. Όταν το αντιλήφθηκαν αυτόν οι δήμοι, εκείνη αποκαλύπτει ότι είναι χριστιανή και ότι επιθυμεί να πεθάνει για τον Χριστό μαζί με τον άντρα της. Εξοργίζονται οι ειδωλολάτρες και διατάσσεται και η δική της σταύρωση. Οι δύο σύζυγοι τώρα, υψωμένοι στους σταυρούς, ο ένας παρηγορεί τον άλλο και οι δυο μαζί εκζητούν την θεία ενίσχυση μέχρι την τελευταία στιγμή που παραδίδουν το πνεύμα.

«Το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε εσείς να το πιείτε?» ρώτησε ο Κύριος τους μαθητάς του Ιάκωβο και Ιωάννη, όταν λίγο πρώτη σταυρώσεώς του τους ζήτησαν τιμές και διακρίσεις. Και ως ποτήρι βεβαίως εννοούσε ο Κύριός μας το μαρτυρικό θάνατον όλων όσοι θα ποθήσουν την ουράνια δόξα του. Και να τώρα, οι δυο σύζυγοι πίνουν το ποτήρι του σταυρού και περνούν από την γέφυρα του πικρού θανάτου και φθάνουν στην αντίπερα της αιωνιότητος. Ορθώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρατηρεί ότι οι μάρτυρες του Κυρίου έχουν πιει το δικό του ποτήρι, το βάπτισμα του θανάτου του, στους οποίους σαν κοινωνός των παθημάτων του χαρίζει τη ζωή και την αιώνια του δόξα. Μπορούμε λοιπόν κι εμείς, αγαπητοί ακροατές, μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο να τους θαυμάσουμε και να διαλαλήσουμε ότι ζει και ενεργεί ο Χριστός στις ψυχές των μαρτύρων και η δική μας ζωή του κάθε οπαδού του εσταυρωμένου, για να φέρει το στοιχείο της γνησιότητας, πρέπει να περιέχει το στοιχείο της θλίψεως, αν όχι του μαρτυρίου. Ζωή χριστιανική με κάθε άνεση σίγουρα δεν μπορεί να είναι χριστιανική.

Ο ζεύγος ομόζυγων και ξυνορίσαμαστη Τιμόθε πάνσοφε και μαύρα νύμφη Χριστού

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 3 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Ροδοπιανό και Διοδόρο Ρόδα ή Δώρα μάλλον ήσαν οι πληκτελήθη. Για τον Ροδοπιανό και τον Διόδωρο, τριαντάφυλλα ήσαν μάλλον παραδώρα οι πέτρες που τους έπληξαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος και Ροδοπιανός έζησαν κατά τους χρόνους του που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Για την πίστη τους στο Χριστό υπέμειναν πολλές βρισχές, κακώσεις, μαστιγώσεις από τους ίδιους τους συμπολίτες τους στην πόλη Αφροδισία της Καρίας της Μικράς Ασίας. Τελικά δε οι Άγιοι λιθοβολήθησαν από τους ίδιους και παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον. Τη αυτή μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Θαυματουργού, Επισκόπου Άργους, και των Αγίων 27 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν διάπειρας.

τούτη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Κυριακή, Τετάρτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας ενθυμείται το θαύμα που επετέλεσε ο Κύριος στον παράλυτον της Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία μας μέχρι και της αναλήψεως του Κυρίου προβάλλει θαύματα και συναντήσεις που έκανε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής των Εβραίων. Με όλα αυτά κατά περιεχόμενον, η Εκκλησία θέλει να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για τον ερχομό του Παρακλήτου, τη μεγάλη δηλαδή ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Αναστάς Κύριος με τις εμφανίσεις Του μας παρέπεμπε αδιάκοπα στην απαραίτητη παρουσία και την ζωοποίησή μας από το Πανάγιο Πνεύμα. Γιατί μόνον με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οικειοποιηθούμε την ζωή της Αναστάσεως που ο Κύριος μας εχάρισε. Το Ευαγγελικό μας ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο στίχοι 1 έως και 15. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκτεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και εταράσε του το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτων ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή εκείνος μη είπεν, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος, ο υπόνσι άρων των κραβατών σου και περιπάτη, ο δε ιαθής ουκ είδη τις εστίν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντος εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε ή να μη χείρονσι τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Εκείνο τον καιρό ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα κοντά στην πύλη που λέγεται Προβατική υπάρχει μια δεξαμενή που στα εβραϊκά το όνομά της είναι Βηθεσδά και έχει γύρω πέντε υπόστεγα με καμάρες. Κάτω από αυτά τα υπόστεγα ήταν ξαπλωμένοι ένα μεγάλο πλήθος από αρρώστους, τυφλούς, κουτσούς, πιασμένους που περίμεναν την κίνηση του νερού. Γιατί ο άγγελος από καιρό σε καιρό κατέβαινε στη δεξαμενή και τάραζε το νερό. Όποιος λοιπόν ύστερα από το τάραγμα του νερού έμπαινε πρώτος στη δεξαμενή, αυτός γινόταν καλά από οποιαδήποτε και αν είχε αρρώστια. Και ήταν εκεί ένας άνθρωπος που 38 χρόνια βασανιζόταν μέσα στην αρρώστια του. Αυτόν όταν τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο και κατάλαβε πως τώρα και πολύ καιρό έχει εκεί, του λέγει «Θέλεις να γίνεις καλά», του αποκρίθηκε ο άρρωστος «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει στη δεξαμενή όταν ταραχθεί το νερό. Πάνω στην ώρα που πάω να μπω εγώ, άλλος πριν από μένα πέφτει στο νερό». Του λέγει ο Ιησούς
στάσου στα πόδια σου. Σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε. Και αμέσως έγινε καλά ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Και ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι». Τους αποκρίθηκε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε». Τον ξαναρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε?» Αλλά ο θεραπευμένος

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αυτό το θαύμα το επετέλεσε ο Κύριος κατά τον δεύτερο χρόνο της δημοσίας δράσεώς του ανάμεσα στο λαό. Με αυτά τα θαύματα βοηθούσε από τη μια μεριά των λαών να αντιληφθεί ότι ο επιτελών τα σημεία αυτά και τα τέρατα πρέπει να ταυτίζεται με τον αναμενόμενον Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Αλλά από την άλλη μεριά βοηθούσε και τους αντιδραστικούς και σκληροκάρδιους φαρισαίους να αντιληφθούν ότι αυτός είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Γι' αυτό και ο Χριστός θαυματουργούσε την ημέρα του Σαββάτου. Η ενεργοποίηση του Κυρίου κατά την ημέρα του Σαββάτου προσέφερε την δυνατότητα να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή του Σαββάτου στο Μωυσή. Γι' αυτό και είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Ότι το νόημα το πραγματικό του Σαββάτου συνδέεται με το πρόσωπον του και ότι τελικώς το Σάββατον προεικονίζει τον Σαββατισμόν του Κυρίου, δηλαδή την ημέρα του θανάτου και της ταφής του, από όπου και απορρέει η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Κύριος ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, στο ναό δηλαδή, και φαίνεται πως ήταν μόνος του αυτή τη φορά χωρίς τους μαθητάς του. Βρέθηκε στην Κολυμβήθρα, τη δεξαμενή Βηθεσδά, που στα ελληνικά θα πει οίκος ελέους και ευσπλαχνίας, δηλαδή ένα πραγματικό σπίτι αγάπης. Το Ευαγγέλιο μας λέγει πως ο Θεός εδώ με κάποιον υπερφυσικό τρόπο έδειχνε την αγάπη του στους ανθρώπους. Δηλαδή, κατά καιρόν κατέβαινε άγγελος και τάρασε το είδωρ της δεξαμενής και όποιος έπεφτε πρώτος στο ταραγμένο νερό δεχόταν την χάρη και την ευλογία του Θεού και γινόταν καλά. Ο Κύριος συναντιέται με έναν παράλυτο που ήταν κατάκητος 38 ολόκληρα χρόνια. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε των σταυρών που είχε επομιστεί και περνούσε αυτός ο άνθρωπος. Αλλά με υπομονή και καρτερία βρισκόταν εκεί και περίμενε τη θεραπεία του. Από τον διάλογο που έκανε ο Κύριος με τον παραλυτικό διαπιστώνουμε

πως η παρανησία του πρέπει να ήταν και το αποτέλεσμα της αμαρτίας του. Ήταν όμως εντελώς μόνος, εγκαταλελειμμένος από τους πάντας. Φαίνεται ή ότι είχε συγγενείς και τον είχαν εγκαταλείψει ή ότι δεν είχε κανέναν άλλον στον κόσμο. Ο καθένας όμως από τους άλλους ασθενείς που ήταν γεμάτη η κολυμβήθρα Βηθεσδά κοίταζε ή τον εαυτόν του ή τους δικούς του ανθρώπους και αγωνίζονταν ποιος θα πρόφτενε να πέσει πρώτος στο νερό όταν το ανετάρεσε ο άγγελος για να γίνει πραγματικά με θαυματουργό τρόπο καλά.

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι η συνεχιζόμενη εκπομπή. Όταν ο Κύριος πλησίασε τον παραλυτικό, μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, του υπέβαλε μια περίεργη ερώτηση που εμείς ίσως την θεωρούσαμε πως είναι περιττή ή ακόμα και ενοχλητική για τον άρρωστο. Τον ρωτάει λοιπόν, θέλεις υγιείς γενέστε, δηλαδή θες να γίνεις καλά, και όμως αυτή από την απάντηση της ερωτήσεως αυτής εξαρτάται η παρουσία της βασικής προϋποθέσεως για την επιτέλεση του θαύματος. Είδαμε, αγαπητοί ακροατές, πως η αρρώστια του παραλυτικού ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του. Και η αμαρτία, όπως ξέρουμε, είναι η αρρώστια της βουλήσεώς μας. Με τη βούλησή μας επιστρατεύουμε τα θεϊκά δώρα που μας εχάρισε ο Δημιουργός και που ο καθένας φέρει στο βάθος της υπάρξεώς του εναντίον του Θεού. Πριν διαπράξουμε την αμαρτία, η βούλησή μας φανερώνει τις απέραντες δυνάμεις που κρύβουμε μέσα μας και αισθανόμαστε τόσο δυνατοί ώστε να τα βάζουμε και με αυτόν ακόμη τον Θεόν. Μετά όμως τη διάπραξη της αμαρτίας, ο άνθρωπος γίνεται εντελώς αδύνατος, θα λέγαμε ξεγυμνώνεται υπαρξιακά, γίνεται ράκος και βρίσκεται παραπεταμένος στο αδιέξοδο της ψυχοσωματικής παραλυσίας του. Για να γίνει λοιπόν εκ νέου υγιής ο παραλυτικός και γενικά ο κάθε αμαρτωλός άνθρωπος από μας, πρέπει να το θελήσει πάλι για να απαρνηθεί την αμαρτία του. Αυτό σημαίνει ότι με τη βούλησή του απελευθερώνει τις ψυχικές του δυνάμεις και τις ξαναβάζει στην τροχιά της κοινωνίας του με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός ερωτά των παραλυτικών, θέλεις υγιείς γενέστε? Είναι το ίδιο σαν να τον ρωτούσε, πιστεύεις πως μπορείς πράγματι να γίνεις καλά από τη στιγμή που συνδέεις και ενώνεις τον εαυτό σου με τη δική μου θεανθρώπινη ύπαρξη?

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στο ερώτημα του Κυρίου, ο παραλυτικός απάντησε: «Κύριε», του λέγει, «άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα». Στην κολυμβήθρα παρετηρεί το μεγάλο πλήθος και ασφυξία ανθρώπων. Κι όμως κανείς δεν υπήρχε πλησίον του παραλυτικού για να ενδιαφερθεί και γι' αυτόν. Ο παραλυτικός φαίνεται πως είχε μεγάλη υπομονή, ανοχή και αγάπη, όχι μόνο για την αρρώστια του, αλλά και για την εγωιστική συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων απέναντί του. Η δοκιμασία τον είχε βοηθήσει να αισθανθεί το πως η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο απεριμένο, δηλαδή άχρηστο και ανίκανο. Είχε μάθει στα 38 χρόνια της παραλυσίας του να συμφιλιώνεται με τους άλλους ανθρώπους και να τους αποδέχεται όπως ακριβώς είναι, δηλαδή εγωιστέ, αδιάφοροι, αμαρτωλοί. Αλλιώτικα θα χαλούσε κυριολεκτικά τον κόσμο από τις φωνές, τις διαμαρτυρίες και τις βρισιές του εναντίον των άλλων. Έκφραση της αμαρτίας, δηλαδή του εγωισμού, είναι ότι διαρκώς, αγαπητοί ακροατέ, με ευκολία κατακρίνουμε και καταδικάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Ασχολούμαστε διαρκώς με αυτούς και παραθεωρούμε την εμπειρία της δικής μας αμαρτίας. Με την επιείκεια και την καλοσύνη, ο παραλυτικός έδειξε πως η καρδιά του είχε δεχθεί την επίσκεψη της αγάπης του Χριστού. Με το θαύμα ο Χριστός εθεράπευσε τον παράλυτο, αφού προηγουμένως απομάκρυνε δια της συγχωρήσεως και της αγάπης την αιτία της αρρώστια του, που ήταν οι αμαρτίες του. Η αμαρτία μας πείθει να εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας και όχι στο Θεό. Όταν μάλιστα αισθανόμαστε τις δυνάμεις μας υγιείς και σταθερή την οικονομική και επαγγελματική μας τακτοποίηση. Αυτόν τον κίνδυνο διέτρεχε και ο παράλυτος μετά την θαυματουργή θεραπεία του από τον Χριστόν. Δηλαδή, όταν έγινε καλά, διέτρεχε τον κίνδυνο και πάλι να ξεχάσει τον Θεό, να τον παραμερίσει ή ακόμα και να τον πολεμήσει, γιατί μπορούσε να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις δικές του εύρωστες δυνάμεις ακόμα και εναντίον του Θεού.

αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι ο Κύριος υπενθύμησε στο θεραπευθέντα παράλυτο αυτών των κίνδυνων, όταν του είπε: «Είδε, υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρωσιν τη γέννητε». Η παράδοση της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατέ, μας λέγει ότι αυτό το χειρότερο δυστυχώς έγινε για τον θεραπευθέντα παράλυτο. Στηρίχθηκε τόσο πολύ στη σωματική του δύναμη που ο Χριστός του εχάρισε με το θαύμα, ώστε τα θεραπευθέντα χέρια του τα χρησιμοποίησε αργότερα για να ραπίσει τον Κύριο κατά τη διάρκεια της ανακρίσεώς του από τον αρχιερέα Άννα. Γι' αυτό και ο Χριστός, ενώ μέχρι τότε αισιόπα, όπως μας λέγουν τα Ιερά Ευαγγέλια, σε αυτή την περίπτωση του είπε: «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας απεκάλυψε με τα θαύματά του ότι η φυσική λειτουργία της υπάρξεώς μας βρίσκεται στην προσωπική κοινωνία μας με τον Θεό. Ο Χριστός μας προσφέρει πάντα την αναστημένη μας ύπαρξη, που δεν επιβιώνει αποκλειστικά βιολογικά, αλλά ζει ακριβώς από την κοινωνία της προσφερωμένης αγάπης του αναστηθέντος Κυρίου. Ήθε αυτή την κοινωνία της αγάπης να την αποδεχθεί όλος ο κόσμος και όλοι εμείς, αγαπητοί ακροατέ. Τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ελένη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Εμείς, καλή αντάμωση, αγαπητοί ακροατέ.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κύριου μας την ευχή, Χριστός Ανέστη από εμένα, σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς.
0: Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Ελένης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε αναστάσιμο κλίμα και θα μιλήσουμε για την Κυριακή του Παραλίτου.
1: Βεβαίως. Είναι πεντάμορφες οι Κυριακές και οι εβδομάδες του Πεντηκοσταρίου, οι λεγόμενες Πασχαλιόημερες, όπως ονομάζονται στη Θράκη μας. Και πορευόμαστε από τη Μεγάλη Κυριακή της Αναστάσεως, τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, το Πάσχα το Μέγα, πορευόμαστε με τον Αναστάντα. Και είναι η παρέα αυτή και η συμπόρευση ό,τι καλύτερο και αγιότερο για μας. Διότι αν εκείνον σκεπτόμεθα και αν τον επισκεπτόμεθα και αν τον έχουμε κοντά μας, ομορφαίνει η ζωή μας, αλαφρώνει η ψυχή μας και παίρνουμε δύναμη και λάμπει το είναι μας όσο γίνεται και επηρεάζουμε και τους άλλους. Αλλάζει το κλίμα και η ατμόσφαιρα. Ένας Λόγος Κυρίου, ένα Χριστός Ανέστη, ένα τροπάριο της Εκκλησίας, ένα τραγούδι της Ρωμιοσύνης, μεταβάλλουν τα πάντα. Μεταβάλλουν και αλλάζουν τα πάντα. Φεύγει το σκοτάδι, φεύγει το κακό, φεύγουν τα πάθη και μένει η ατμόσφαιρα αναστημένη. Το βλέπουμε έξω, το βλέπουμε μέσα μας, το λένε τα πουλιά, το λένε τα λουλούδια. Και ας μην μιλάνε, έχουν τη δική τους γλώσσα. Το λένε οι Άγιοι, το λένε τα άστρα, το λέει η φύση. Το λένε τα πάντα, ότι Χριστός Ανέστη και Άδης εσκυλεύθη. Και σήμερον πάσα κτήσεις αγάλετε και χέρι. Γι' αυτό οι μέρες αυτές είναι ιδιαίτερες και μας τρελαίνουν και μας μεθούν με τη χαρά της Αναστάσεως και μας προσφέρουν τόσα πολλά. Παλαιότερα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί ζούσαν εντονότερα αυτή τη μεγάλη περίοδο του Πεντηκοσταρίου και χαιρετιόντουσαν αντί καλημέρα με Χριστός Ανέστη, αντί χαίρετε με Χριστός Ανέστη, αντί καληνύχτα ή καλησπέρα με τον Χριστός Ανέστη. Και δεν το έλεγαν τυπικά, το ζούσαν, το ανέπνεαν και αποτελούσε βίωμά τους. Και έτσι γέμιζε ο αέρας με Χριστός Ανέστη, με αληθώς Ανέστη και με τόσα άλλα όμορφα, και έφευγε το κακό και πήγαινε στα ανήλια άντρα του.
0: Και παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτά που μας περιγράφετε, ακόμα και σήμερα που θεωρείται λίγο όχι της μόδας να λέει κανείς Χριστός Ανέστη, ακούγεται και σήμερα και στα μαγαζιά που ψωνίζουμε και στους χώρους που κινούμεθα, ακόμα και στα μέσα μεταφοράς όταν συναντιόνται γνωστοί άνθρωποι.
1: Είναι πολύ καλό αυτό. Το είχαμε αφήσει για λίγο οι περισσότεροι, αλλά τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Και επανερχόμεθα. Και επανακάμπτω το μεδρυμήτριο, όπως τα λέγαμε. Βεβαίως. Και γεμίζει η ψυχή μας, το στόμα μας, η ακοή μας, τα πάντα μας με το Χριστός Ανέστη και το αληθώς Ανέστη. Τι σπουδαία είναι αυτά, τι υπέροχα είναι αυτά. Και όταν όλοι επικεντρώνουμε στην Ανάσταση και στον Αναστάντα, παίρνουμε τη δύναμή του. Και φεύγουν τα σκοτάδια, και φεύγει το κακό, και φεύγουν τα πάθη. Γεμίζει η ψυχή μας ταπείνους, γεμίζει αγάπη, γεμίζει ανθρωπιά, γεμίζει πολιτισμό. Που είναι ο πολιτισμός της ψυχής, ο πολιτισμός ο χριστιανικός, ο ορθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός. Και είναι υπέροχα τα πάντα. Εκείνος βέβαια που σκυθροπάζει είναι ο αντίδικος, ο Σατανάς και τα όργανα του. Με την Ανάσταση υπέστησαν κέριον πλήγμα. Πέστησαν κέριον πλήγμα. Και προσπαθούν και εκείνοι να δείξουν τη δύναμή τους. Αλλά ο Κύριος Ανέστη και νίκησε και νικά και θα νικά τα πάντα. Αλλά ο Κύριος όμως είναι άρχοντας. Με άντρα Αναστασία του δεν παρουσιάζει τους εχθρούς του, ούτε να τους συντρίψει ο Σκεύη και Ραμαίος, ούτε να τους αφήσει άφωνους, ούτε να τους κατακεραυνώσει. Τους αφήνει. Εκείνοι είχαν ψυχανεμιστεί την Αναστασία του. Αφού έβαλαν φρουρούς στο μνήμα και σφράγισαν τον τάφο μετά τις κουστοδίες και έκαναν τόσα και τόσα. Και όταν οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι που εφρουρούσαν, οι στρατιώτες της κουστοδίας που εφρουρούσαν τον τάφο, πήγαν και μίλησαν για την ανάσταση του Κυρίου, εκείνοι τι κάνανε, τους επλήρωσαν. Τι με τα λεφτά, αγοράζεις ό,τι θες και κάνεις ό,τι θες.

0: σου λέει τώρα δεν θα γίνει. Ο Χριστός το είχε προείπει. Οι προφήτες το ίδιο. Και τώρα και τ' άλλο. Αλλά έλα ο άνθρωπος που είναι δύσκολος. Έλα από νους μας πολλές φορές είναι πορωμένος ακόμη και των Αποστόλων πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνοι που είχαν ψυχαναμνηστεί την ανάσταση και έκαναν τα πάντα να την κρύψουν ήταν οι εχθροί. Και εκείνοι ξέρουν. Και εκείνοι ξέρουν ποια είναι η δύναμη της Αναστάσεως.
1: Και εκείνοι φοβόντουσαν.
0: Και εκείνοι φοβόντουσαν. Και σήμερα φοβούνται την Ανάσταση. Και σήμερα φοβούνται την Ανάσταση. Κάνουν τα πάντα, αλλά έρχεται ο Αναστάσεις και κοινάει μόνο το φρυδάκι του, το μικρό, και μπαίνουν όλοι στη θέση του, στα ανήλια άνθρα του. Γιατί ο Κύριος εξήλθε νικών και είναι ανικής. Και λίγο πριν το πάθος του είπε ότι ο εχθρός εκβληθήσεται έξω. Θα ξοπεταχθεί. Και τον ενίκησε. Και τον Σατανά και τον Άδη και το θάνατο και την αμαρτία και το κακό. Και ανέστη τριήμερος. Και ενεφανίσει τους δικούς του και τους εγέμισε χαρά μεγάλη και ευφροσύνη. Με το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα αφενός των μυροφόρων και αφετέρου με την ίδια την παρουσία. Πήγε στο ανώγι της Ιερουσαλήμ και έκαμε τόσες εμφανίσεις μετά, 40 ολόκληρες ημέρες, και συνέτρωγε με τους Αποστόλους και μαθητάς πάντα την ημέρα για να εμφανεί φάντασμα τη νύχτα, έστω και αργά όταν ήταν, παρουσιάστηκε ο ψε Σαββάτων και λοιπά της μιας των Σαββάτων, αλλά συνήθως ήταν την ημέρα για να φαίνονται όλα καθαρά, γιατί η Ανάσταση είναι φως. Είναι φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. Είναι μεγαλείο. Και έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, όταν έχουμε μεγάλη στενοχώρια ή βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, προσωπικό ή οποιοδήποτε αδιέξοδο, να σκεφτούμε ένα πράγμα, ότι ο Κύριος ανέστη. Το δυσκολότερο και το σπουδαιότερο και αξιολογότερο έγινε. Μας ένωσε με τον Θεό Πατέρα, άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου, μας ένωσε μεταξύ μας, μας συμφιλίωσε με την κτήση. Όλα τα άλλα, ό,τι και να είναι, έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα. Και αν υπάρχει σκοτάδι, το φως της Αναστάσεως το διαλύει. Και αν υπάρχει κακό, το φως της Αναστάσεως το παραλύει. Και αν υπάρχει οτιδήποτε αντίθετο, το φως της Αναστάσεως το καταδιώκει και φεύγει, όπως είπαμε και στην αρχή, στα ανήλια άντρα του. Και επικρατεί και γύρω και μέσα και παντού η Ανάσταση. Αυτό το ξέρουν οι εχθροί, γι' αυτό και πολεμούν την Ανάσταση. Και με αυτή την πολεμική ακριβώς δείχνουν την αξία της Αναστάσεως. Και διδάσκουν και εμάς να επικεντρώσουμε περισσότερο στην Ανάσταση του Χριστού και να κάνουμε αυτό που λέει ο Μέγας Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. Του γνώνε αυτών των Χριστών και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού.

0: είμαστε σε αναστάσιμο κλίμα, σε άλλο μήκος κύματος και μέσα σε αυτή την χαρά της Αναστάσεως ζούμε και προχωράμε και κάθε φορά, κάθε Κυριακή η Εκκλησία μας δίνει μια δυνατότητα να χαρούμε ακόμα περισσότερο.
1: Βεβαίως, γιατί η Κυριακή, η μέρα, η μία των Σαββάτων είναι η μέρα του Κυρίου, κατά την οποία ανέστη ο Κύριος εκ νεκρών. Γι' αυτό αποτελεί το κέντρο της λατρείας και της χριστιανικής μας ζωής η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της Αναστάσεως. Και κάθε Κυριακή εορτάζουμε το μικρό Πάσχα. Κάνουμε

0: κύκληση της εορτής του Πάσχα κάθε 8 μέρες. Έτσι, για να μην ξεχάσουμε το Πάσχα, το Μέγα, το Πάσχα, το Ιερότατον, το Πάσχα όπως το ονόμασε το ωραίο τροπάριο, τα στοιχειρά του Πάσχα που ακούσαμε πριν λίγο, το Ιερόν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και Πάσχα είναι η διάβαση. Είναι η διάβαση. Από το σκοτάδι στο φως, από τον Άδη στη γη και από τη γη στον ουρανό, από την αμαρτία στη χάρη, από το θάνατο στη ζωή και από τη φθορά στην αυθαρσία. Γι' αυτό και το τραγουδάει και 40 ολόκληρες ημέρες το Πάσχα η Εκκλησία μας, μετά τη Μεγάλη Κυριακή μέχρι την Ανάληψη, αλλά και κάθε Κυριακή, με ύμνους και οδές πνευματικές, με τροπάρια, με Ευαγγέλια, με ευχές, με θείες λειτουργίες, με τραγούδια έξω από την Εκκλησία, με ποίηματα και με τόσα άλλα, και περισσότερο με το αναστάσιμο βίωμα των ψυχών και των υπάρξεών μας. Είναι μεγάλη, είναι σπουδαία, είναι τρανή η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και είναι μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία και στα σύμπαντα. Και γι' αυτό αποτελεί το θεμέλιον και το επιστέγασμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Και χαιρόμεθα και παίρνουμε δύναμη και αποκτούμε αισιοδοξία, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία του Φωτός, η Εκκλησία της Δικαιοσύνης και της Δικαίωσης, η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, η Εκκλησία του Παραδείσου.
1: Είναι δηλαδή το κέντρο η Ανάσταση και είναι και η αναφορά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και ο σκοπός να αναστηθούμε κι εμείς. Όταν λέμε καλή Ανάσταση του Χριστού, συμπεριλαμβάνουμε και τη δική μας Ανάσταση. Και καλή δική μας Ανάσταση. Πνευματική Ανάσταση στην παρούσα φάση, που την υπέστησαν και οι Άγιοι και απετέλεσαν την πρώτη Ανάσταση στη ζωή τους έκαμαν. Είναι η εν Χριστώ αναγέννησης. Ανασταίνεται, ανακαινίζεται και αναγεννάται η ψυχή μας και ζούμε από την παρούσα φάση τον Παράδεισο και τη μέλουσα ζωή στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία μας και είμαστε αναστημένοι και λέμε Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενοι. Βλέπουμε και την εικόνα της Αναστάσεως, αλλά βλέπουμε νοερά και ψυχικά αλλά και κατά άλλων τρόπων οι Άγιοι τον Αναστάντα Κύριον. Τον Αναστάντα Κύριον. Και βλέπετε φωτίζονται τα πρόσωπά τους, λάμπει η ζωή τους και αυτό εξακτηνώνεται προς τους πέριξ, προς τα έξω και επιδρούν επάνω στους ανθρώπους και λένε οι Άγιοι ότι αν ένας Άγιος δει έναν αμαρτωρό, ένα δυσκολεμένο, ένα απελπισμένο, του παίρνει την απελπισία, του παίρνει το σκοτάδι και τον φωτίζει με το φως της Αναστάσεως του Χριστού μας. Και εκείνος τι κάνει, αλλάζει και μεταβάλλεται και κάθεται κοντά στον Άγιο και νιώθει αιαρινά, νιώθει ανοιξιάτικα, νιώθει παραδεισένια. Γι' αυτό και οι παλαιοί έτρεχαν να βρουν Αγίους, να βρουν ασκητάδες, να βρουν ανθρώπους του Θεού και πήγαινε και τρεις μέρες δρόμου, γράφοντα γεροντικά και περισσότερο, για να βρουν τον Άγιο Αντώνιο, για να βρουν άλλους ενθέους. Και καθόντουσαν εκεί και δεν μίλαγαν καθόλου, αλλά έβλεπαν τους Αγίους. Και οι Άγιοι διασώζουν, πως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τους χαρακτήρας του Χριστού, είναι Χριστοί κατά χάριν. Και εκπέμπουν από το φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Αναστάντος και είναι φώτα δεύτερα. Και αυτό είναι η απόδειξη και της Αναστάσεως και της πραγματικότητος της Εκκλησίας μας. Είναι μια πραγματικότητα η Εκκλησία χειροπιαστή. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι ψεύτικα και μπορεί να περνάνε και να φεύγουν αφού παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Η Ανάσταση όμως, ο Αναστάς και η Αναστημένη μένει στον αιώνα, αφού και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και γι' αυτό ασήμεθα, ας προσπαθούμε να βρισκόμεθα προς τα μέρη εκείνα που θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τα μέρη της Αναστάσεως, τα μέρη της Εκκλησίας, τα μέρη της Ομοιοσύνης, τα μέρη της Ορθοδοξίας, τα μέρη της Νίκης, τα μέρη της ομορφιάς. Υπάρχει τόση ομορφιά που πολλές φορές δεν τη βλέπουμε, για τα τζάμια της ψυχής μας έχουν μαυρίσει από τόνα και από τ' άλλο. Και έτσι χάνουμε την ομορφιά, την ομορφιά της Εκκλησίας, την ομορφιά της κτίσεως που ευλογήθηκε από την Ανάσταση, την ομορφιά της ψυχής μας και την ομορφιά των Αγίων. και την ομορφιά, την κάθε ομορφιά της γης και του ουρανού. Γιατί όλες οι ομορφιές της γης αποτελούν αντανάκλαση της ουρανίου ωραιότητος.

0: ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Ελένης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα. Και εμείς να συνεχίσουμε σε ρυθμό αναστάσιμο και μας είπατε προηγουμένως ότι βλέπουμε την ομορφιά της Αναστάσεως και γύρω μας στη φύση και σε όλα τα όμορφα που είναι αντανάκταση της Αναστάσεως του Χριστού.
1: Μάλιστα.
0: Όμως πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αντιληφθούμε και να το νιώσουμε. Είναι, όπως είπατε, τα τζάμια της ψυχής θολά. Πρακτικά πώς μπορούμε να τα ξεθολώσουμε?
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Πάμε σε αυτόν που μπορεί να το κάνει. Ή παίρνουμε και ένα σφουγγάρι κι εμείς και νεράκι, που εδώ το σφουγγάρι είναι η χάρη του Αναστάντος και το νεράκι είναι τα δάκρυά μας, τη μετανία στα δάκρυα. Και έτσι ξεπλένουμε τα τζάμια, ξεπλένουμε την ψυχή μας, δηλαδή το οπτικό αυτής, και βλέπουμε λίγο ή πολύ, έστω και θαμπάρχικα, τη χαρά της Αναστάσεως, την ομορφιά της Εκκλησίας, την ομορφιά της αγάπης. Φεύγει από μέσα μας το μίσος, το οποίο μας μισεύει, μας πηγαίνει στην άρνηση, μας κάνει μισούς, μας κάνει μισερούς, και έρχεται η αγάπη, η αγάπη του Αναστάντος, η αγάπη για όλους, η αγάπη για τους εχθρούς, και αυτό μας ομορφαίνει, γιατί η αγάπη είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, και η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη παραλύει το διάβολο και τον τρέπει σε φυγή. Η αγάπη φέρνει τον παράδεισο και φέρει την ειρήνη στις ψυχές μας. Και τότε είμεθα ήρωες, είμεθα δυνατή και ικανή προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, που λέει ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, ο Άγιος και Θείος Παύλος. Θέλει δηλαδή ο Χριστός μας και τη δική μας λίγη προσπάθεια και συνεισφορά.
0: Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και έχουμε ακούσει από σας, αυτό το περί αυτεξουσίου.
1: Μάλιστα. Περί αυτεξουσίου. Είναι η ελευθερία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Το λεγόμενο αυτεξούσιο. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και δείχνει την καταγωγή και την προέλευση του ανθρώπου εκ του Θεού. Είναι δηλαδή πλάσμα, είναι αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού ο άνθρωπος. Και αυτή η ελευθερία είναι δώρο, το οποίο σέβεται και δεν παραβιάζει ούτε ο Θεός. Σκοντάφτει στο δώρο του. Και πολλές φορές κάνουμε εμείς κατάχρηση ελευθερίας και λένε οι άλλοι, πού είναι ο Θεός να παρέμβει, να τιμωρήσει αυτόν που κάνει κατάχρηση, και το ένα και το άλλο. Και ο Θεός δεν το κάνει, γιατί σέβεται το δώρο του αφενός και αφετέρου, περιμένει τη μετανιά μας. Περιμένει τη μεταστροφή. Περιμένει την αλλαγή μας. Κάθε στην πόρτα της ψυχής μας ο Χριστός και παρακαλεί για μας. Όταν εμείς δεν ανοίγουμε, είμαστε δυσκολεμένοι. Και κλαίει ως ο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός. Είπε αδελφούς σου τους Αποστόλους στις μυροφόρες. Να πάτε και να πείτε στους αδελφούς μου. Τι ωραίο. Ο πρωτότοκος ο Χριστός εν πολλής αδελφής. Τι σημαντικό και τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Και αν είμαστε στον κόσμο μόνοι, χωρίς αδέρφια, χωρίς φίλους, χωρίς γνωστούς, χωρίς δικούς μας, έχουμε το μέγα φίλο, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Μας έχει φίλους, μας έχει αγαπημένους, μας έχει δικούς του, μας νοιάζεται απόλυτα, μας κρατάει στα χεράκια του, μας φροντίζει πάντοτε. Και μέσα στα μεγαλύτερα σκοτάδια της ιστορίας και της αβίας της ψυχής μας, κυκλοφορεί και οπλοφορεί με την αγάπη του ο Αναστάς εκ νεκρών. Και έρχονται στιγμές που ανοίγει μια ρογμή στην ύπαρξή μας και μπαίνει εκείνος και φωτίζει ο ήλιος της δικαιοσύνης και της Αναστάσεως της ψυχής μας την Άβυσσο και τον Άδη, και λάμπει η ψυχή μας, λάμπει η ζωή μας, αλλάζομαι. Γι' αυτό κάθε αμαρτωλός που ζει, τι είναι για τον Χριστό και την Εκκλησία? Ελπίδα. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Παύλος, τι ελπίδι χαίροντες. Είναι ελπίδα. Ας είναι οτιδήποτε, ας κάνει οτιδήποτε, ο Χριστός τον περιμένει, και σε μια στιγμή εκείνος μπορεί να ανοίξει τις κλειδαριές της ψυχής μας και να μπει, όπως μπήκε στον Άβη το Άδη και έσωσε αμέτρητους. Μπορεί να μπει και να σώσει εμάς. Αυτό είναι που φοβάται ο διάβολος και αυτό είναι που κλαίει. Και πολλές φορές μας δένει εμάς τους ανθρώπους στα μουράγια των παθών μας και στη φυλακή και στο κάστρο του εγωισμού μας και της αυτολατρείας μας. Κι όμως έρχεται μια στιγμή που ο Αναστάς που κυκλοφορεί παντού ως πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, τι κάνει? Κόβει τα δεσμά του κακού και της αμαρτίας. Σπάζει τα κλήθρα του εγωισμού, τις πόρτες και τις αμπάρες του κάστρου του και μπαίνει μέσα μας. Και γίνεται στην ψυχή μας τι? Ανάσταση. Γίνονται όλα φωτεινά. Γίνονται όλα υπέροχα. Αυτό δεν έκανε και με τον μεγάλο Απόστολο Παύλο. Και σήμερα που πήγαινε να διώξει τους χριστιανούς στη Δαμασκό, ήρθε και τον ενίκησε και τον εκέρδισε και τον έκανε δικό του. Ενώ ήταν ο πρώτος εχθρός της Εκκλησίας και ο πιο φοβερός, γίνεται τώρα ο διαπρίσιος κήρυξ της χριστιανοσύνης, γίνεται εκείνος ο οποίος εβάστασε το όνομα του Ιησού ενώπιον εθνών και βασιλέων και έγινε ο υπερλίαν Απόστολος. Και λέει ο Χρυσορήμων Άγιος Ιωάννης, ουδής Παύλου Ιησούς, τι είπε πρώτον και τι είπε δεύτερον, ουδής Παύλου Ιησούς. Και όπου έβλεπε ρητά και κομμάτια των επιστολών το Αγίου Αποστόλου Παύλου, τι έλεγε με μεγάλη χαρά? Πάλι ο Παύλος ο αιμός, πάρεστη. Είναι η της Αναστάσεως οι Άγιοι. Και το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού μετά τη δική του Ανάσταση είναι η μεταστροφή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Αυτό είναι θαύμα θαυμάτων. Γι' αυτό και κάθε άνθρωπος και κάθε εχθρός της Εκκλησίας είναι ένας υποψήφιος της Αναστάσεως Υιός και του Παραδείσου εγκάτοικος.

0: Αν συνεχίσουμε όμως την αναφορά μας, πατέρα Ανανία, σε τέτοια αναστάσιμη χαρά δεν μπορεί και η ψυχή λίγο να μην μπαίνει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Είναι τόσες πολλές οι αφορμές που λίγο ξεκαθαρίζει μέσα μας το πράγμα, ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και κάτι αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι δώρο της Αναστάσεως. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας, λέει και ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Και άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του, μας λέει στον Πόρφυρα. Αυτό το φως ήταν το φως της Αναστάσεως, του Χριστού, το φως της Ελληνοορθοδοξίας. Και κατάλαβε εκείνος πολλά. Και η ελευθερία της πατρίδος μας οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που ενώ μας εσκλάβει 400 χρόνια, μας κράτησε η Εκκλησούλα, η Ορθόδοξη, και απέβει τροφός και φρουρός για την πατρίδα μας. Γι' αυτό και η πατρίδα μας, η ελληνική, η πατρίδα μας αγαπά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακόμη και ο πιο δυσκολεμένος, ακόμη και εκείνες τους εύκολες στιγμές το παίζει άπιστος ή ό,τι άλλο, μέσα στα βάθη του τρέφει μυστική λατρεία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, για τον Αναστάντα Χριστό, για τη μητέρα του Αναστάντος, για τους Αποστόλους, για τους Αγίους και για όλα τα καλά και τα ωραία της αθάνατης Εκκλησίας μας.
0: Και η Ανάσταση έδωσε θάρρος και δύναμη και ξεπεράσαμε και το άδικο και τις δυσκολίες και τη σκλαβιά και τις τόσες δυσχέρειες.
1: Σίγουρα, αν δεν ήταν η Εκκλησία της Αναστάσεως, θα είχαμε χαθεί. Θα είχαμε χαθεί. Το οφείλουμε στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, στη μανούλα μας τη στοργική, που την πολεμάνε πάντοτε οι διάφοροι εχθροί, τρώνε όλα τα θεριά από μας, από εκείνη, και στο τέλος μένει και μαγιά, που είναι η Ανάσταση του Χριστού, η μικρά ζύμη η οποία όλον το φύραμα ζυμεί. Και ξέρετε με τι προσδοκία μας κοιτούν οι όποιοι άλλοι, οι εκτός της Εκκλησίας, μας κοιτούν και θέλουν και εκείνοι να πάρουν από την Ανάσταση, να πάρουν από την ελπίδα, να πάρουν από τη χάρη, να πάρουν από την ομορφιά, έστω και αν την πολεμούν. Και ξέρουμε γιατί την πολεμούν, γιατί τους λείπει και μας λείπει. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία της καταστάσεως. Αυτή είναι η ουσία. Λείπει. Και άμα λείπει η Ανάσταση από την ψυχή, η ψυχή έχει κόλαση. Η ψυχή έχει στενοχώρια. Η ψυχή έχει λύπη. Γιατί λείπει, με ψιλονγιώτα, ο Αναστάς. Λείπει ο νυμφίος Χριστός. Από εκείνον γίναμε. Εκείνος μας ξανά φτιάξε. Εκείνος μας έχει. Εκείνος είναι κοντά μας. Εκείνος μας δίνει και πνοή και ζωή και τα πάντα, που λέει ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων. Εκείνον έχουμε. Και όταν δεν τον έχουμε, υποφέρομαι, φυτοζωούμε, στενοχωρούμεθα και ανοιγόμεθα στο κακό, στην αμαρτία, στην απάτη, στο φόνο, στο μίσο, στην αλαζονία, στον εγωισμό, μήπως και γεμίσουμε την ταλέπορη ψυχή μας. Αλλά όσο πιο πολύ ανοιγόμεθα σε αυτά, τόσο και πιο πολύ αδειάζομαι. Γι' αυτό και η μετάνοια και η μεταστροφή είναι σπουδαίο ζήτημα. Είναι ουράνια κίνηση και ουράνια χαρά. Και μετάνοια σημαίνει να ξαναβρω τον Χριστό μου και τον αδελφό μου, όπως ευρύκει ο άσωτος Υιός τον πατέρα του, τον Θεό του και τον αδελφό του.
0: Είχε
1: και μπήκε στο πανηγύρι.
0: Είχε δηλαδή σε όλο το βίο, σε όλη την πορεία του μέχρι να επιστρέψει αυτή την ελπίδα, αυτή την κρυμμένη χαρά.
1: Βεβαίως. Το είπε στο τέλος, όταν το δοκίμασε όλα, λέει λοιπόν απόλυμε. Πεθαίνω από την πείνα. Και θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Γιατί εκεί είχε περάσει καλά. Ο πατέρας ήταν άρχοντας. Και όταν ζήτησε να φύγει, δεν τον ψυχανάγκασε, ούτε τον απείλησε. Αν φύγεις θα χαθείς. Και τέτοια που λέμε εμείς και οι χριστιανοί πολλές φορές. Όχι. Πήγαινε, παιδί μου. Πάρε και τη μεση περιουσία να περάσει καλά. Ακόμη και στην ασωτεία να περάσει καλά. Εγώ είμαι πατέρας. Αυτό του μείνε. Τα ξόδεψε τα λεφτά, ξόδεψε τα πλούτια της ψυχής του και έφτασε στο τέλος να γίνει ράκος. Και τότε τι θυμήθηκε, τον πατέρα του, γιατί είχε περάσει καλά εκεί. Γι' αυτό όλοι οι παράγοντες αγωγής, ας φροντίζομαι τους τροφίμους αγωγής και ας φερόμαστε αρχοντικά είτε γονείς είμαστε, είτε δάσκαλοι είμαστε, είτε οτιδήποτε είμαστε, όλοι είμαστε παράγοντες αγωγής. Ας φροντίζουμε να φερόμαστε αρχοντικά και να μην φοβούμεθα, να αφήνουμε τα παιδιά μας και τους άλλους περισσότερο και κυρίως στα χέρια του Χριστού, στα χέρια της Παναγίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και την πατρίδα μας και το ένα και το άλλο. Αυτούς και αλλήλους, τι ώρα το λέει η Εκκλησία κάθε μέρα. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τα αφήνουμε εκεί. Και μπορεί ο Κύριος και από τον Άδη να φέρει τον άνθρωπο. Και από τα βάθη της θαλάσσης να τον φέρει. Και να κάνει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Γι' αυτό ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό μας. Ας αφήνουμε σε εκείνον και τον εαυτό μας και τους άλλους. Ας προσευχόμεθα. Ας έχουμε έμπρακτη αγάπη. Και ας κάνουμε, όπως λέει η Εκκλησία μας, τον καλό αγώνα. Που ο καλός αγώνας είναι πορεία προς τον Χριστό δια της Αναστάσεως και πορεία προς τον Παράδεισο δι' αυτού. Αυτά είναι μεγάλα και συγκλονιστικά και ευχαριστούμε την Αγία μας Εκκλησία που μας τα παρέχει κατά τον πιο πλούσιο και τον πιο αρχοντικό τρόπο. Αυτό μην το ξεχνάμε και ας εκμεταλλευόμεθα τις ευκαιρίες να μπούμε και εμείς στην Ανάσταση. Οι άνθρωποι της εποχής μας είμεθα συμφεροντολόγοι. Ή ας γίνουμε συμφεροντολόγοι και στα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.

0: σε αναστάσιμο κλίμα και πορεία και μας θυμίζετε πολλά από όλα αυτά που το Ευαγγέλιο μας δείχνει και μας λέει και μας υπενθυμίζει τον τρόπο και τη στάση που πρέπει να έχουμε στη ζωή για να πορευόμαστε και να ζούμε όσο γίνεται αναστάσιμο.
1: Βεβαίως. Και ευτυχώς που υπάρχει αθάνατη εκκλησούλα μας, το Άγιο Ευαγγέλιο, ο Ιησούς Χριστός μας και όλα τα όμορφα αυτά που μας έχουν στη θεία τους αγκάλι και μας οδηγούν και μας εμψυχώνουν, γιατί και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουμε πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλές στενοχώριες, πολύ εγωισμό κάποτε και το ένα και τ' άλλο, και δυσκολεύουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους. Αλλά η Εκκλησία, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι νοσοκομείο, είναι θεραπευτήριο, είναι πανδοχείο. Και ο Χριστός ήρθε να μας θεραπεύσει, να μας λύσει από τα έργα του διαβόλου, να αναστήσει τις ψυχές και τις υπάρξεις μας, να μας βάλει, όπως είπατε, στον δρόμο του Θεού και του Παραδείσου. Και είναι πολλοί αγώνες. Και από τον αρχαίο κακό πολεμούνται πάρα πολλοί οι χριστιανοί. Κλήρος και λαός και μοναχικό σχήμα. Υπάρχει μεγάλος πόλεμος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και πολλές φορές φταίμε και εμείς και δημιουργούμε και προβλήματα. Αλλά τι να κάνουμε όμως. Τι να κάνουμε. Είμαστε εν το κόσμο εικούντες και σάρκα φορούντες. Και υπάρχει ο εχθρός, σατανάς, ο εαυτός μας που είναι ο χειρότερος από όλους, και ο κόσμος της φθοράς και της απάτης. Αν βλέπαμε τι μας πολιορκεί και μέσα μας και γύρω μας, θα απελπιζόμαστε. Πόσα σκοτάδια και ρεύη υπάρχουν και της ψυχής μας και της ιστορίας μας, και πόσο ζόφος έρχεται από την Άβυσσο να πέσει πάνω στο αρνείο και στην ύμφη αυτού, και τι πολεμική ασκείται. Και έλεγε ο Μακαρίτης Νικηφόρος Βρετάκος, τα μεγαλύτερα καρφιά τα βάνουν στο Χριστό οι δικοί του.
0: Και είπατε στην αρχή της εκπομπής μας ότι αυτό που βοηθάει πολύ είναι η χάρη του Χριστού, η οποία βοήθησε και τους Αποστόλους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να πιστέψουν στην Ανάσταση.
1: Βεβαίως, τους έδωσε Πνεύμα Άγιο με την πρώτη εμφάνισή του Αναστάστου Ανώγη της Ιερουσαλήμ, ουσ οψίας, τη μέρα του, τη μία των Σαββάτων, την Κυριακή τη Μεγάλη του Πάσχα. Τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και για την Αποστολή τους, αλλά και για να καταλάβουν την Ανάσταση. Να εννοήσουν, όπως λέει αλλού, την Ανάσταση και τον Αναστάντα. Και σε μας χρειάζεται Πνεύμα Άγιο για να καταλάβουμε τον Ιησού, να γνωρίσουμε τον Ιησού και την Ανάσταση αυτού. Και αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο Πράξη Αποστόλων. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο δια των Αποστόλων? Ανασταίνει, γεννά και ανασταίνει στις ψυχές των ανθρώπων τον Ιησού Χριστό. Και ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημία Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό η πράξη των Αποστόλων είναι το δορυφορικό της πρώτης της Εκκλησίας, αλλά είναι και το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος.
0: Και είναι αυτό που καθοδηγεί και τη δική μας πορεία και είναι αυτό που βοηθάει και εμείς και συμπληρώνει αυτά που λείπουν από μας και είναι πολλά.
1: Μάλιστα. Είναι η προσωπική πεντηκοστή, το χρήσμα που γίνεται με το βαπτισμά μας, και λαβαίνουμε και το Πνεύμα το Άγιο. Και μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και μας υπενθυμίζει αυτά που χρειάζονται. Και προσεύχεται για μας και κλαίει για μας το Πνεύμα το Άγιο, στεναγμή σαλαλίτης, και μας προστατεύει, πως λέει πατέρες τις προσευχές των, από τις παγίδες του διαβόλου και των οργάνων αυτού. Τις στράβει τις παγίδες, συντρίβει το σατανά υπό τις πόδας ημών, και γι' αυτό επικρατεί στις ψυχές μας γαλήνη και στην Εκκλησία και στην ανθρωπότητα νίκη, έστω και αν έρχονται πολλές φορές τα πάνω κάτω. Μέσα αυτά τα σκοτάδια και τα ερεύνη της ιστορίας κυκλοφορεί ο Αναστάς εκ νεκρών και το Πανάγιο Πνεύμα και ο Επουράνιος Πατήρ, η Αγία μας Τριάς. Και όταν πιστεύουμε και ζούμε Ορθοδόξους, κάνουν μονή σε εμάς, διαμονή. Και μπορεί να γίνεται οτιδήποτε απ' έξω. Στο βάθος μας υπάρχει η γαλήνη του Χριστού και η ειρήνη αυτού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχει ακατάλητη δύναμη η Εκκλησία μας και την Εκκλησία της Αναστάσεως. Και αυτό μας εμψυχώνει και μάλιστα σε δύσκολες ώρες και γολγοθαϊκές στιγμές της υπάρξεώς μας, της Εκκλησίας μας, της πατρίδος μας, της γης και της οικουμένης. Και μπορούμε και ακουμπάμε στην Ανάσταση και παίρνουμε δύναμη και βρίσκουμε κουράγιο και περνάει δυσκολία. Άλλωστε ο Μέγας Αθανάσης που γιορτάσαμε χθες, τι έλεγε για τις μεγάλες δυσκολίες, τις αιρέες τότε του αιριανισμού και τις υπόλοιπες? Νεφίδριο νεστή και θα τον παρελεύσετε. Συνεφάκι είναι και γρήγορα θα περάσει. Ποιος το είπε? Αυτός που από τα 46 χρόνια αρχιερατείας τα 30 τα πέρασε στις εξορίες, στα πηγάδια, στις ερημιές και σε μακρινούς και άνυδρους και αφιλόξενους τόπους. Ο Μέγας και Άγιος Αθανάσιος, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων, κατά τον εθνικό μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Είναι η Εκκλησία λοιπόν της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Αισιοδοξίας. Ανασταίνει τις ψυχές μας, ανασταίνει και τους άλλους, διώχνει τα σκοτάδια και φέρνει το φως του κόσμου στην κοινωνία μας και στην οικουμένη και παντού έως εσχάτου της γης. Αφού η Ανάσταση του Χριστού ενήξε και τον Καίσαρα της Ρώμης και τον έκανε χριστιανό, τον έπεισε, είναι ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, ο αρχηγέτης της Ρωμιοσύνης, η μεγάλη αυτή και σπουδαία ψυχή και ύπαρξης μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην Ρωμιοσύνη, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Ήταν τα χέρια του Χριστού ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος και προστάτευε χριστιανούς, ειδωλολάτρες και όλους. Και όταν εκοιμήθη ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, τι έγινε? Οι χριστιανοί τον κατέταξε με τους Αγίους, γιατί σε λίγο η λάρναξ του έβριε ιάματα. Έκαμε θαύματα, έκαμε θεραπείες, έκαμε ιάσεις. Και οι ειδωλολάτρες τον κατέταξαν με τους θεούς, γιατί πίστευαν τόσο καλά που τους φερόταν, πως ο Θεός, ένας Θεός, αυτοί οι ειδωλολάτρες πίστευαν σε πολλούς θεούς, κατέβηκε στη γη και μας φρόντισε τόσο και μας φέρθηκε υπέροχα. Λοιπόν αυτός τώρα που έφυγε πάει πάλι με τους θεούς. Ήταν κάποιος ουράνιος που κατέβηκε στη γη και μεγαλούργησε. Τι ωραία είναι αυτά. Τι ωραία είναι αυτά.
0: Είναι ωραία και θαυμαστά, γιατί πραγματικά σε μεγάλες δυσκολίες, ακόμα και σε δυσκολίες της ιστορίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις του Θεού που λύνουν προβλήματα και οδηγούν την κοινωνία και την οικουμένη σε δρόμους που ούτε καν υποψιαζόμαστε.
1: Μάλιστα. Και σύγχρονοι Άγιοι και τελευταίος και εσχάτως αποθανόντες τι έχουν πει? Θα στείλει κάποιο σπουδαίο ο Χριστός στην οικουμένη και θα βοηθήσει, θα βοηθήσει και την ομοιοσύνη και την ανθρωπότητα. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, αυτό να καταλάβουμε. Δεν μας αφήνει ο Κύριος. Εμείς να μην τον αφήνουμε. Εμείς να είμαστε κοντά του. Εμείς να κάνουμε τον καλό αγώνα. Εμείς να αγαπάμε και να συγχωράμε. Και εμείς να ανακαινιζόμεθα με το φως και τη δύναμη της Αναστάσεως και να γνωρίζουμε τον Αναστάντα και την δύναμη αυτού. Τα άλλα εκείνος θα τα κανονίσει.

0: Οδηπόροι 919. Η καλή συντροφιά.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Ελένης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα και εμείς συνεχίζουμε αναστάσιμα και νομίζω ότι θα πούμε και για την Κυριακή του Παραλίτου.
2: Ναι, το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε στην Κυριακή του Παραλίτου. Βεβαίως, η Εκκλησία μας με την Κυριακή του Θωμά και με την Κυριακή των Μυροφόρων κατά τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου γνωστών μας παρουσίασε τους μάρτυρες της Αναστάσεως και της Ταφής του Κυρίου. Μάρτυρες της Αναστάσεως ήσαν και οι Απόστολοι και ο Θωμάς, αλλά και οι μυροφόρες γυναίκες και εξαιρέτως η Παναγία, αλλά και μάρτυρες του θανάτου και της Ταφής ήταν ο Άγιος Ιωσήφ ο Απαρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, που ήταν μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου. Και έτσι λοιπόν θέλει η Εκκλησία να μας πείσει εορτάζοντας αυτές τις συνάξεις των μαρτύρων της Ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Οι επόμενες τρεις Κυριακές μας οδηγούν αλλού. Μας πηγαίνουν στην Μέσο Πεντηκοστή που έχουμε μεθαύριο, που 25 λαμπρή που λένε οι χριστιανοί μας, και στην Πεντηκοστή. Και εδώ βλέπουμε τις τρεις Κυριακές αυτές του Παραλίτου που πέρασε, της Αμαρίδος που έρχεται και του Τυφλού που ακολουθεί, βλέπουμε τον Χριστό να κάνει θαύματα εξ υγρού, όπως λέει στο συναξάριο της Κυριακής του Τυφλού. Δηλαδή θεραπεύει αρρώστους με το νερό ή κοντά στο νερό. Και ο Παράλυτος ήταν στην Κολυμπήθρα του Σιλουάμ, της Βηθεσδά, συγγνώμη. Εκεί στη Σοά του Σολομόντος. Και Βηθεσδά σημαίνει σπίτι ελέους και θεραπείων. Και εκεί κοντά ήταν και ο παραλυτικός που αναφέρει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Για τη λίμνη αυτή κατά καιρούς άγγελος Κυρίου κατέβαινε και τάραζε το νερό. Και όποιος έμπαινε πρώτος εθεραπεύεται. Αυτό ήταν και σύμβολο του μέλλοντος βαπτίσματος των χριστιανών. Που η λίμνη εθεράπευε έναν κατά καιρούς και όπως λέει ο Χρυσορήμων η Κολυμπήθρα θεραπεύει τους πάντας. Και πήγαιναν εκεί αμέτρητοι, ήταν στο πεντάστοο και έμεναν εκεί αμέτρητοι άρρωστοι, χολοί, ξηροί και λοιπά, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και ήταν ανάμεσά τους και ένας παράλυτος που ήταν άρρωστος 38 χρόνια. Τον πήγαιναν λοιπόν εκεί κάποιοι και τον άφηναν, δεν είχε δικούς του. Ήταν έρημος και μόνος. Δεν είχε άνθρωπο, όπως είπε λίγο αργότερα στο Χριστό. Ήταν ξένος στα ξένα. Και περίμενε. Και έκανε υπακοή και έκανε υπομονή. Η αρρώστια του όμως του έκανε μεγάλο καλό. Τον έκανε ευγενικό. Τον έκανε πράο. Τον έκανε ταπεινό. Τον εξανθρώπισε. Και τον πήγε ο Ιησούς μας, που τον είδε με τη θεότητα και αντελήφθη πόσο χρόνο έχει την αρρώστια, και τον ερώτησε αν θέλει να γίνει καλά. Και εκείνος τον είπε Κύριο με την έννοια της ευγενίας. Όπως και ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων είπε στον Παύλο και στον Σίλα, Κύριε τι με δει ποιήνει να σωθώ. Αυτό είναι ευγένεια. Σήμερα δεν τα ακούμε δυστυχώς, ακούμε άλλες λέξεις. Και είναι κακό αυτό. Κύριε άνθρωπο νου κι έχω, ή να όταν ταραχθεί το ίδρο βάλει με στην Κολυμβήθρα. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλοι πρωί μου καταβαίνουν. Δεν παραπονέθηκε, δεν έβρισε, δεν είπε τους παλιανθρώπους, δεν είπε δεν βρέθηκε κανείς, με έχουν αφήσει, δεν έχω Κύριε άνθρωπο. Είπε τον πόνο του, τη μοναξιά του, τη δυσκολία του, το πρόβλημά του, με τρόπο απαλό, με τρόπο ευγενικό, με τρόπο ταπεινό. Και συνάμα κοίταξε φαίνεται το Χριστό μας και του έλεγε αυτό σαν να του έλεγε αν θέλεις να με βοηθήσεις, κάθισε εδώ να περιμένουμε και οι δυο. Βγαίνει από την οικονομία του Ευαγγελίου αυτό. Και όταν ταραχθεί το ίδωρο να με πάρει σε παρακαλώ και να με ρίξεις πρώτον στην Κολυμπήθρα της Βηθεσδά να γίνω καλά. Δηλαδή γλύκανε η ψυχή του με την αγάπη του Ιησού. Αλήθεια, πόσο γλυκένει ο Ιησούς με την αγάπη της ψυχής μας. Πόσο τις γεμίζει, πόσο τις γαλινεύει, πόσο τις στερεώνει και πόσο τις κάνει να ελπίζουν και να ανασταίνονται και να ζουν. Και έφτιαξαν σχέση αυτά τα λίγα λεπτά που μίλησαν. Και ο Κύριος που είδε την ψυχή του πως ήταν έτοιμη να αναστηθεί και να συναναστήσει και το σώμα, τι του λέει? Σήκω, έγειρε, έγειρε, άρων των κραβατών και περιπάτη. Σήκω και το κρεβάτι σου και επερπάτα για να φανεί και για να καταδειχθεί το μέγα θαύμα. Και εδώ εθεράπησε, όπως λέει, το δοξαστικό των ένων η κολυμβήθρα, αλλά ο παντοδύναμος λόγος του Κυρίου μας. Εκείνος όμως έκανε δύο καλά. Επίστεψε στον Ιησού και του έκανε και υπακοή. Μπορούσε κάλλιστα και λογικά να του πει: άνθρωπε μου, τι μου λες να σηκωθώ και να πάρω το κρεβάτι μου? Μα γίνονται αυτά? Πρέπει να κατέβει ο άγγελος, να τράξει το νερό, να με βουτήξει εσύ στο νερό πρώτον, να γίνω καλά. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η λογική και αυτό είναι και η τρεχάμενη εμπειρία και του ανθρώπου, του παραλίτου και πολλών άλλων σαν και εμάς. Τι κάνει όμως? Εμπιστεύεται στο Θεάνθρωπο. Φαίνεται η χάρη του Χριστού διαπέρασε την ψυχή του και την καρδιά του. Και τον γέμισε πίστη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ούγαρ πάντων η πίστη. Δεν είναι ίδιο όλων των ανθρώπων η πίστη. Να τα λέμε όλα. Άμα δεν σε ακουμπήσει ο ουρανός, δεν σε μαλάξει χάρη, είναι κανείς ως άθεος εν το κόσμο. Και τόσες αδελφές ψυχές κυκλοφορούν με την αθεία, με τη σκληρότητα, με τα σκοτάδια, με τη δυσκολία. Πρέπει εμείς απέναντί τους να είμαστε έσπλαχνοι. Έσπλαχνοι. Είμαστε και εμείς κάπως στο σκοτάδι, μπράβο, είμαστε και τώρα. Έσπλαχνοι. Και τον πίστεψε τον Ιησού Χριστό και τον υπάκουσε. Και αμέσως κάνει την κίνηση. Έπρεπε να κάνει και αυτό την κίνηση. Του δώσε ο Χριστός τη δύναμη, κάνει και αυτό την κίνηση. Βάλουμε και εμείς. Να η ελευθερία μας και το αυτοεξούσιο, αλλά και η ευθύνη μας είναι άμα. Κάνει λοιπόν την κίνηση, παίρνει τη χάρη και σηκώνεται. Και ενώ ήταν στο κρεβάτι τόσα χρόνια, άταφος νεκρός και τύμβος μια γένετο, λέει, δηλαδή τάφος μου έγινε το κρεβάτι, τώρα σηκώνει το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν κατάκητος και παράλυτος τόσα χρόνια. Το βάζει στον ώμο και περπατάει. Θαύμα μέγα. Υπερλάμπων θαύμα. Θαύμα του Χριστού. Θαύμα της Αναστάσεως. Θαύμα υπερφυσικό και θαύμα συγκλονιστικό. Και τι κάνει ο Ιησούς? Τι κάνει? Τον αφήνει και φεύγει. Ούτε ο παδό τον έκανε, ούτε ο πούλησε υποχρέωση, ούτε τον έφερε σε δύσκολη θέση, ούτε τον επεδείκνει ως λάφυρο. Να ρε, τον έκανα καλά εγώ αυτό. Πιστέψε παλιά ανθρώπου σε μένα. Όχι. Δεν κάνει αυτά ο Χριστός. Χριστός είναι άρχοντας. Χριστός είναι άρχοντας. Χριστός θέλει να πηγαίνουμε κοντά του και τη βλέπουμε την αγάπη του. Νιώθουμε τη δύναμή του. Και γευόμαστε την ελευθερία και την άνοιξή του. Να πάμε αυτοβούλος και ελευθέρως. Και από εκεί πέρα όλα τα κάνει. Και καθώς ήταν κόσμος εκεί, χάθηκε ο Χριστός ανάμεσα στο πλήθος. Και ο άνθρωπός μας, με το κρεβάτι στον ώμο, προχώραγε γοργά και θαρετά και καταχαρούμενος και πανηγυρίζοντας για το σπίτι του. Τον είδαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι φθονεροί αυτοί και φοβεροί, οι οποίοι παραμόνευαν να βρουν ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Ιησού. Και μόλις τον είδαν που σήκωνε το κρεβάτι, και ήταν η μέρα Σάββατο, του είπαν: βρε, ποιο σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι? Είδα τι κάνει ο φθόνος. Κάνει τον άνθρωπο να παραλογίζεται, να χάνει τα αισθήματα, να μπορεί να θαυμάσει το θαύμα, ας το πούμε έτσι. Να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα, να είναι τυφλός, να μοιοπάζει. Αν δεν του πούνε αδερφέ, αυτό ξέρανε, περνάγανε εκεί. Κανείς δεν είχε βοηθήσει. Ποιος σε σήκωσε? Ποιος σε έκανε καλά? Πες μας να χαρούμε. Αυτός πρέπει να είναι σπουδαίος. Εμείς που τηρούμε τον νόμο και τηρούμε το Σάββατο, δεν μπορέσαμε να σε σηκώσουμε. Ή δεν θέλαμε να σε σηκώσουμε. Ή δεν θέλαμε να σου κάνουμε καλό. Βρε, ποιος είναι αυτός? Όχι. Τυπολάτρες και φθονεροί και εγωιστέ. Και εγωιστέ. Και αφού δεν μπορούσαν να αφισβητήσουν το θαύμα, θέλησαν να χτυπήσουν το θαυματουργό. Και χτύπησαν το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Ποιος σου είπε, λέει, ποιος σου είπε να σηκώσεις το κρεβάτι? Και εκείνος τι τους είπε? Ο ποιής σας με υγεί? Αυτός με έκανε καλά. Ποιος εσείς? Στούμπια εσείς. Αυτός με έκανε καλά. Αυτός μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι μου και να πάω στο σπίτι μου. Λοιπόν, να μην τον πιστέψω αυτό που με έκανε καλά και να πιστέψω εσάς που μου λέτε μην πω τη λέξη στην ελληνική. Βέβαια, αυτός με έκανε καλά, αυτόν ακούω. Και εκείνη δεν μπορούσα να του πω τίποτα, γιατί ήταν αλήθεια. Και άνθρωπος μίλησε ωραία, μίλησε με πίστη και με ενδιαφέρον και με γνωμοσύνη για τον θεραπευτή του, για τον γιατρό του, τον οποίο δεν εγνώριζε. Πόσους δεν θεραπεύει ο Ιησούς στη ζωή και στην πλάση και τον γνωρίζουν. Και αποβαίνει για αυτούς και για μας και για όλους ο Ιησούς τι, ένας άγνωστος ευεργέτης. Ένας άγνωστος ευεργέτης. Και ο Ιησούς έφυγε, μάνιασαν εκείνοι, ήξεραν ποιος είναι ο ανθρωπάκος, δεν ήξερε, γιατί δεν μίλησαν ποτέ γι' αυτόν, ναι. Παρότι εκήρυσαν κάθε Σάββατο τους προφήτες και τον νόμο στη συναγωγή, δεν του μίλησε κανείς για αυτόν, γιατί ήταν φθονεροί και δεν ήθελαν τον Ιησού, γιατί τους έπαιρνε την πρωτοκαθεδρία και την πελατεία. Και αυτά ήθελαν όλα για τον εαυτό τους. Μεγαλύτερη συμφορά από αυτήν δεν υπάρχει. Θα ακολουθήσει και η συνέχεια.

0: Και εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας στο θαύμα που έγινε, στο θαύμα του Χριστού που έγινε στον παραλυτικό, και μας περιγράφατε λοιπόν ότι ο παραλυτικός με εμπιστοσύνη σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι του, αλλά οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι έδειξαν με τρόπο φθονερό την αντίδρασή τους απέναντι στο θαύμα αυτό του Χριστού.
1: Βέβαια, και μάνιασαν εναντίον και θέλησαν να τον φωνεύσουν. Βεβαίως, τον λιθοβολήσουν, να τον εξαφανίσουν, να μην υπάρχει. Και πέρασαν λίγες μέρες, καταλάγιασαν κάπως τα πράγματα, συνειδητοποίησε και ο θεραπευτής παραλυτικός το θαύμα και ο Ιησούς μας πηγαίνει και τον βρίσκει στο ναό του Σολομώντος. Είχε πάει εκεί, παράδοση λέει ότι ονομαζόταν Ιάιρος, που σημαίνει στα ελληνικά φώτιος, άνθρωπος του φωτός, και εδώ ήταν στην κυριολεξία πια άνθρωπος του φωτός. Είχε πάει η ψυχή να ευχαριστήσει τον Θεό. Ρωτάνε κάποιοι εδώ αν είναι αυτός που εράπησε τον Ιησού. Δεν είναι. Το τριώδιο των Ρόδων, το πεντηκοστάριο δηλαδή, λέει ότι δεν είναι. Έχει διατυπωθεί αυτή η άποψη, αλλά δεν είναι αληθής. Το αφήνουμε. Είχε πάει λοιπόν

διασέ σάρκα, περιβεύλη με και λέγει άνθρωπον και έχω. Τι ωραίο, τι συγκινητικό και τι υπέροχο. Έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος ο Ιησούς Χριστός μας. Μας πήρε πάνω του, πήρε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, την ένωσε με τη Θεία, στην υπόσταση του Λόγου. Αυτό είναι μυστήριο ακατάληπτο. Είναι όμως φοβερή και μέγιστη πραγματικότης. Η θεανθρωπότης του Κυρίου, η θεανδρική προσωπικότης του. Και τότε ποιος μας πιάνει, αφού έχουμε μπάρμπα στην κορώνη, αφού έχουμε το θεάνθρωπο, μπορεί να μας ξένοι, φτωχοί, ρημαγμένοι, οτιδήποτε. Εφόσον έχουμε Αυτόν, είμαστε πριγκυπόπουλα. Τα έχουμε όλα. Οι Απόστολοι γύριζαν την Οικουμένη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και δεν είχαν τίποτα. Κι όμως τα είχαν όλα αφού είχαν τον Ιησού Χριστό. Και λέγει με θεία εγκάφηση ο Απόστολος Παύλος, πως ζούμε και υπάρχουμε ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Κατέχοντες. Πήγε λοιπόν η ψυχή στο ναό, ο τέος παράλυτος, που θεραπεύτηκε το σώμα και η ψυχή του με την πίστη και την υπακοή στο Χριστό μας. Πήγε να ευχαριστήσει, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό που του έστειλε αυτόν τον άγνωστο ευεργέτη. Δεν τον ήξερε. Τον ήξερε. Ο Ιησούς Χριστός φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και εκείνοι που είναι στους εθνικούς και στους ιδωλολάτρες, που είναι καλοί, που είναι ευλογημένοι, που είναι ψυχούλες μερικοί, ποιος τους έχει φωτίσει? Ο Χριστός. Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου στην αρχή και το διαβάζουμε και του Μέγα Πάσχα. Χριστός είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ο βρει καλοπροαίρετη ψυχή, ο βρει πορτούλα, ο βρει φεγγίτη, ο βρει παραθυράκι, μπαίνει ο ήλιος της δικαιοσύνης, μπαίνει το φως του κόσμου ο Χριστός και φωτίζει και φωτίζει και οδηγεί και κάνει και ό,τι θέλει στην ανθρωπότητα, που είναι το αμπέλι του, που είναι το αμπέλι του που εφήδευσε εκείνος και η εκκλησία του. Είναι μυστήρια αυτά. Γι' αυτό εμείς ας μείμεθα εύκολοι κριτέ και καταδικαστέ των πάντων. Ας αφήνουμε το Χριστό μας να κάνει δουλειά του. Και εκείνος ξέρει και μπορεί να βγάλει από το πικρό γλυκί και να φέρει στη θεογνωσία όλες τις καλοπροαίρετες ψυχές και υπάρξεις με τον τρόπο του εκείνος. Ας το έχουμε εμπιστοσύνη και ας σκεπτόμεθα άλλους ανθρώπους και δυσκολεμένους αδελφούς και ειδωλολάτρες, ας μιλάμε στο Χριστό για αυτούς με αγάπη. Με αγάπη. Με δάκρυα καρδιάς άμα μπορούμε. Τότε θα είμαστε χριστιανοί. Αλλιώς θα είμαστε χριστιανοί που δεν έχει σπάσει το κέλυφος για να μην μέσα στην ψυχή μας ο Χριστός και είμαστε γύρω από το κέλυφος και το βάφουμε κόκκινο και το αφήνουμε άσπρο και το κάνουμε γαλάζιο και το κάνουμε οτιδήποτε και είμαστε χωρίς Χριστόν, χωρίς Ανάσταση. Είμαστε αναναστητοί άνθρωποι, όπως λέει ένας διανοούμενος του περασμένου αιώνα. Και εκείνη είναι η δυσκολία. Και άμα γνωρίζει κανείς τον Αναστάντα, γλυκαίνει η ψυχή του, γεμίζει αγάπη, προσφέρει αγάπη και τότε λυτρώνει και τους άλλους, φωτίζει την Οικουμένη. Θα μας ζητήσει λόγο ο Χριστός σε εμάς τους χριστιανούς, κλήρο, λαό και μοναχούς, για δεν φωτίσαμε και τους άλλους, για δεν ζήσαμε αναστάσιμα και δεν προσφέραμε τον εαυτό μας και τους άλλους στο Χριστό και Θεό μας. Αυτά είναι μεγαλεία. Για να επανέλθουμε όμως, πήγε ο άνθρωπός μας στο λαό να ευχαριστήσει. Τι ωραίο είναι αυτό. Και εμείς περνώντας η εβδομάδα λαβαίνουμε τόσα δώρα από το Χριστό μας, και υγεία και δύναμη, κάμια φορά και παιδαγωγίες και ασθένειες και αδικίες και δυσκολίες και υποτιμήσεις και υποβαθμίσεις. Αυτά έχουν σημασία για την ψυχή μας. Τόσα δώρα λοιπόν παίρνουμε και με το δεξί χέρι ευλογίες και με τα αριστερό παιδαγωγίες, χιλιοχέρια ο Χριστός. Και πρέπει να πηγαίνουμε τουλάχιστον την Κυριακή όσο μπορούμε στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία. Θα τον ευχαριστούμε μαζί με το πλήρωμα. Τον ευγνωμονούμε και να του προσφέρουμε μαζί με τον κλήρο τα σάκ των σών κατά πάντα και δια πάντα. Και να τον ευλογούμε και να τον ευχαριστούμε και να τον παρακαλούμε να μας φύγει.

0: λάθη. Πήγε λοιπόν εκείνος στο ναό και πήγε ο Ιησούς μας στο ναό και τον ευρύκε. Τι αφήνεις καλές ψυχές ο Χριστός?
1: Άλλωστε είπατε και πριν ότι φροντίζει τον καθένα μας ξεχωριστά.
0: Βεβαίως, σαν να είμαστε μοναδικοί. Σαν να είμαστε μοναδικοί. Σαν να μην υπάρχει άλλος. Και αυτό θέλουμε και όλοι, τη μοναδική αγάπη. Θέλουμε, όπως το λέμε, την αποκλειστικότητα. Θέλουμε. Αυτή μπορεί να υπάρξει, γι' αυτό τι θέλουμε. Είμαστε κατασκευείς έτσι. Αλλά ποια είναι αυτή η αποκλειστικότητα, η αποκλειστικότητα του Χριστού? Διάβαζα από εδώ ένα βιβλίο πατερικό και έλεγε: πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουμε γιατί έχουμε αγάπη, εμπαθή σε ανθρώπους ή σε πράγματα. Δίνουμε την πρώτη μας αγάπη εκεί. Αν δώσουμε την πρώτη μας αγάπη στον Χριστό, δεν δίνουμε καμία, ούτε ο Κύριος έρχεται. Με το ζόρι δεν κάθεται ο Χριστός. Κάθε απ' έξω και κλαίει. Δεν μας ζωρίζει. Ενώ μπορεί ως παντοδύναμος και να μας ζωρίζει και να μας ψυχαναγκάσει και να μας φοβερίσει και να κάνουμε τίποτα. Δεν το κάνει. Μας φέρεται φιλικά, μας φέρεται αδελφικά, μας φέρεται ανθρώπινα, μας φέρεται αρχοντικά. Και γι' αυτό ακριβώς τι κάνει. Κερδίζει στο διάβα των αιώνων τις καλύτερες υπάρξεις. Και πάνω κοντά του και απευθείας δια της ευθείας οδού, αλλά και πολύ δια της τεθλασμένης. Όπως ο Απόστολος Παύλος, ο Ιερός Αυγουστίνος, η Οσία Μαρία Αιγυπτία και τόσοι άλλοι. Γιατί πήγαν στο σκοτάδι να βρουν το φως και δεν το βρήκαν. Και επειδή το φως μόνο γύρευαν, γύρισαν και ήλθαν στο φως και έγιναν η Υιοί Φωτός και η Υιοί Αναστάσεως.

0: εμείς να συνεχίσουμε την αναφορά μας στο μεγάλο θαύμα του παραλίτου που γιατρεύτηκε στο σώμα αλλά θεραπεύτηκε και στην ψυχή του μετά την συνάντησή του με τον Χριστό και μετά από αυτή τη σχέση που, όπως είπατε, δημιουργήθηκε με τις πρώτες λέξεις που αντάλλαξαν.
1: Βέβαια, ο πόνος και η αρρώστια, όπως είπαμε και πριν, καλλιέργησαν πολύ την ψυχή του παραλίτου. Ο πόνος είναι ποιητής και μόνο όποιος δεν έφαγε του πόνου το ψωμί, αυτός δεν σας εγνώρισε ο ουρανί, λέει ένας υπέροχος ποιητής της Ευρώπης μας. Εκείνος έφαγε του πόνου το ψωμί 38 ολόκληρα χρόνια και γνώρισε τους ουρανούς. Γνώρισε και γνωρίστηκε με τον ουράνιο επισκέπτη μας, τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, που έγινε και Υιός του ανθρώπου δια την ημετέραν σωτηρίαν. Πέρασαν 38 χρόνια οδύνης για να έλθει η ώρα της Αναστάσεως, η ώρα της θεραπείας, η ώρα της δικαιώσεως, η ώρα της πανηγύρεως και η ώρα της χαράς. Λέει μια αραβική σοφία, ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Ποιος μπορεί και περιμένει, όποιος μπορεί και κάνει υπομονή, έχει θησαυρού στην ψυχή του, λέει ο μεγάλος θετικός μας ποιητής Διονύσης Σολωμός, και αποκτά μεγαλύτερους θησαυρού και περισσότερο το μοναδικό θησαυρό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο κεκριμένος θησαυρός. Τον ευρύκε λοιπόν ο άνθρωπός μας, ή μάλλον ευρύκε ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο κεκριμένος θησαυρός τον άνθρωπό μας. Πήγε και τον ζήτησε. Αυτός ήταν παράλυτος, κατακείμενος. Κατακείμενος με αυτός που κοίταται στο χώμα, χαμέ. Κοίτα κάτω. Έτσι ήταν οι άνθρωποι κάτω στο χώμα οι ψυχούλες. Και πόσες σήμερα ψυχούλες δεν είναι. Και πώς δεν επισκέπτει ο Χριστός μας. Για να μπω όλες. Και κάνει στον κάθε μια ό,τι μπορεί, δηλαδή ό,τι εκείνη είναι έτοιμη να λάβει. Μετά από το δοκιμασία και το σταυρό και την αδικία της κάθε μιας υπάρξεως. Είναι πολύ σημαντικά. Πήγε λοιπόν στο ναό και τον ευρύκει. Ο Ιησούς μας βρίσκει και στο κρεβάτι του πόνου και στο ναό που τον λατρεύουμε και οπουδήποτε να είμαστε και στον έσκα του Άδη. Μας βρίσκει και μας γεμίζει χαρά. Μας προσφέρει τα δώρα του, μας δίνει το φως του, μας αναστένει, μας γλυκαίνει και μας δικαιώνει. Και όταν έχουμε λόγον υπάρξεως, αλλιώς τραγουδάμε άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Και Κύριε άνθρωπον κι έχω, πώς δεν είναι μόνοι σήμερα, σε σπίτια, σε κρεβάτια άρρωστοι, σε φυλακές, σε ερημιές, στα ρημωμένα χωριά μας, στις πόλεις, στη Μεγαλούπολη εδώ των Αθηνών και σε τόσα άλλα μέρη και της πατρίδος μας και αλλού. Και πόσοι δεν έχουν ανάγκη από βοήθεια, από στοργή, από αγάπη, από εστασιά, από φαγητό, από οτιδήποτε. Και όλοι αυτοί περιμένουν και τον Ιησού Χριστό πρωτίστως και την δική μας αγάπη και δεν μπορούμε οτιδήποτε να κάνουμε και τη δική μας σκέψη. Σκέψη και θύμηση. Τι λέει το τραγουδάκι? Στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς. Έτσι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, να προσπαθούμε να είμεθα μεταξύ των άλλων και με τους δεδεμένους, τους φυλακισμένους, και υπάρχουν πολλά είδη φυλακών, δεν είναι μόνο η συμβατική φυλακή, να είμεθα ως συνδεδεμένοι, σαν να είμαστε δεμένοι μαζί με εκείνους, όταν τους σκεπτόμεθα, όταν προσευχόμεθα, όταν πονάμε όντως για αυτούς, βγαίνουμε από το κάστρο της φυλαυτίας, τότε εκείνοι τι κάνουν? Το εισπράττουν. Και εκεί που είναι, στην όποια φυλακή, τους έρχεται μια χαρά, ένα γέρι άλλο, μια ανάσα μυστική, και παίρνουν δύναμη και νιώθουν αισιοδοξία και αισθάνονται πως δεν χάθηκε το παν και πως έσεται ήμαρ και τόσα άλλα. Και πως γίνεται αυτό? Είναι η δική μας αγάπη, η δική μας προσευχή, η δική μας θύμηση. Τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν χάνεται. Ένα κυριαλέσιο να πούμε για τους ανθρώπους. Ο Κύριος φτάνει και τους ελεεί. Και ας φαίνεται τόσο απλοϊκό αυτό ή τόσο εύκολο. Να λέμε για τους άλλους, να δοξολογούμε τον Κύριο, να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Να μένουμε στο κάστρο του εγωισμού και της φιλαυτίας. Αυτό κάνει κακό. Αυτό δεν ωφελεί. Αυτό δυσκολεύει. Έτσι λοιπόν, έχοντας στο νου μας το Χριστό μας και ζώντας τη χάρη Του, αναστενόμαστε και βοηθάμε και τους άλλους και εκείνοι το εισπράττουν και από κοντά και από μακριά. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν στα μέρη της Ιερουσαλήμ ένας ασκητής που αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό που του έλεγε «Χριστέ μου, κάνε με σε παρακαλώ να νιώσω κι εγώ τον πόνο που αισθάνθηκες όταν σου κάρβουσαν τα χέρια και τα πόδια στο σταυρό». Το έλεγε, το ξανά έλεγε και ο Ιησούς λέει «Για κάτσε να το κάνουμε». Και λοιπόν τι έγινε, τρύπησαν τα χέρια ότι έβγαζαν αίμα, τρύπησαν τα πόδια ότι έβγαζαν αίμα. Και εκείνος έκανε τόση χαρά, «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να συμμεριστώ κι εγώ λιγάκι τον πόνο και τα καρφιά του σταυρού σου. Το ξέρω ότι πόνεσες αμέτρητα, εμένα μ' άφησες λίγο να πονέσω για να δεν αντέχω περισσότερο. Θέλω όμως κι άλλο να πονέσω. Άμα κανείς είναι ερωτευμένος, θέλει να κόψει τα πάντα και να θυσιαστεί και να σφαγεί και οτιδήποτε για αυτόν που αγαπάει. Θα τα δώσει όλα. Έτσι και ο θείος έρωτας και ακόμα περισσότερο». Και τι κάνει ο άνθρωπός μας, δεν του φτάναν οι πληγές που είχε στα χέρια και στα πόδια που του χάρισε ο Χριστός, πήρε ένα σαμάρι σιδερένιο και το φόρεσε. Και λέει «Χριστέ μου, να φορέσω και αυτό». Φαντάζει βέβαια σήμερα παράτερο ή μπορούμε και να γελάσουμε. Και μακάρι να γελάσουμε. Χρειάζεται, έχουμε σκάσει με τόσα και τόσα που γίνονται γύρω και μέσα μας και παντού. Και τι, ευχαριστώ, έλεγε «Χριστέ μου». Και αναγκάζει τον Ιησού, τον αστρολόγο στο Ελαιόν, να κατεβεί. Και να του βγάλει το σαμάρι. Βγάλει το από εκεί, λέει, αυτό. Δεν θέλω άλλο. «Χριστέ μου, άστο. Εγώ θέλω». «Εγώ δεν θέλω», λέει ο Χριστός. Και μαλώναν. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Αναφέρεται στο γεροντικό. «Εγώ δεν θέλω άλλο, άνθρωπέ μου, του λέει, να υποφέρει. Δεν θέλω, μου φτάνει. Ότι με αγαπά, μου φτάνει». Είδατε τι γίνεται λοιπόν. Τι μυστήρια πράγματα γίνονται. Έτσι και αν σκεπτόμεθα ανθρώπου που είναι δυσκολεμένοι, που είναι μακριά μα, δεν μπορούμε να πάμε να του δούμε. Και τώρα και τ' άλλο, αν όντως σκεπτόμεθα, όντως τους αγαπάμε και όντως προσευχόμεθα, αυτό πάει και τους βρίσκει. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι προσευχή. Και τι γίνεται, μπορεί να μας γράψει ένα γράμμα ή να μας πάρει τηλέφωνο και να πει «Σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα, μου ήρθε μια συγκίνηση για σένα, μου ήρθε μια αγάπη, ένιωσα κάτι ιστορικό και τρυφερό για την αφεντιά σου». Και ήταν αυτό, εκείνο που στείλαμε εμείς. Εκείνο που στείλαμε εμείς. Γι' αυτό και η Εκκλησία ορίζει να ευχόμεθα υπέρ αλλήλων, για να ιαθούμε. Είναι μεγάλη δύναμη της προσευχής. Και με τον χρόνο που έχουμε σήμερα στην πατρίδα μας και στην ομοιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την προσευχή, την ταπείνωση, την αγάπη. Συνεφάκι και θα περάσει. Πού θα πάει, πειρασμός είναι. Πού θα πάει ο πειρασμός, εκεί που είναι η αλήθεια. Εκεί που είναι η αλήθεια θα πάει ο πειρασμός. Δεν θα πάει εκεί που είναι η πλάνη και το ψέμα. Γι' αυτό τις άλλες κάλπικες θρησκείες τις έχει ο διάβολος. Και δεν τις βάλει να τις πολεμιστεί, να πολεμιστεί τον εαυτό του, να βγάλει τα μάτια του μόνος του. Όχι. Εδώ που είναι η αλήθεια. Εδώ που είναι η Ορθοδοξία, εδώ που είναι η Ανάσταση, εδώ γίνεται τόσο, όλος ο πόλεμος για να δειχθεί ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος και ενοχλεί η αγάπη Του και καίει η αγάπη Του εκείνους που τον αγαπούν. Βλέπετε σήμερα τι γίνεται στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, όλοι μιλάνε για τους παπάδες. Και ξέρετε γιατί μιλάνε για τους παπάδες? Για τους λείπει η Εκκλησία. Μας λείπει η Εκκλησία. Να πάμε βαθύτερα, να αφήσουμε τα φαινόμενα και να πάμε στο βάθος που είναι κήπος. Και χαλάστε το δίκτυο, να πάτε στο βάθος και να χαλάσετε το δίκτυο εισάγρα των νυχθείων. Μιλάνε με τόση αυτή για τους παπάδες, για την Εκκλησία, για το ένα, για τ' άλλο. Έτσι με διχαστικές τάσεις και με το ένα και με τ' άλλο. Γιατί θέλουμε την Εκκλησία στην ουσία. Θέλουμε την Εκκλησία στην ουσία. Θέλουμε τη μάνα μας που μας λείπει. Θέλουμε τον Χριστό μας. Θέλουμε το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό άνθρωπος, όχι τρελαίνεται. Έτσι να το δούμε και να κάνουμε προσευχή να περάσει αυτή η δυσκολία. Να περάσει αυτή η δυσκολία και θα περάσει αυτή η δυσκολία. Τη Ανάσταση νικά όλα τα σκοτάδια και τα ερεύει και της ιστορίας και των ψυχών μας και του κόσμου και οπουδήποτε. Γι' αυτό να παρακαλούμε ταπεινά και θερμά και εγκάρδια τον Αναστάντα Χριστό, τη Μητέρα, την Παναγία, τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους να μας επισκεφθούν πάλι και να διευθετήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή τη δυσκολία. Και να ισχύει αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, εις το εσπέρας αυλιστής τεκλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης.
2: Ωραία, θρήνος μεγάλος.

0: Ναι, το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, σκεφτήκαμε ότι τελικά όλοι αυτοί οι ήρωες και οι μάρτυρες της πατρίδας και της πίστεως την Ανάσταση είχαν στην ψυχή τους.
1: Ο Μάρκος Μπότσαρης είχε γνώμη ίδια με του Χριστού. Ήτανε λεοντάρι στην ψυχή και γεμάτος αγάπη, και όταν μάλωναν ποιος θα γίνει αρχηγός και μοίραζαν διπλώματα, εκείνος το παίρνει, το σχίζει και λέει: όποιος είναι άξιος το δίπλωμα το παίρνει στη μάχη. Και πήγε και πέθανε υπερπίστεως και πατρίδος ο μεγάλος Μάρκος Μπότσαρης σε ηλικία 33 ετών, για να δείξει ότι υπάρχουν κι άλλες αξίες στη ζωή και στην πλάση, που είναι η θρησκεία μας, που είναι η πατρίδα μας η Αγία, που είναι η οικογένεια και προπαντός η αγάπη στο Χριστό και στη Θεία του Εκκλησία. Ήταν πολύ πιστός ο Μάρκος Μπότσαρης, και όταν έγινε κάποια μάχη εκεί στην Ήπειρο, πολέμησαν με τους Τούρκους, σταμάτησαν κάποια στιγμή, έθαψαν τους νεκρούς τους εκατέρωθεν, και ύστερα σφάξανε αρνιά και φάγανε. Ας κάνουμε αδέρφια αγάπη, είπε ο Μάρκος ακόμη και στους Τούρκους. Αυτή ήταν η Ρωμή, αυτή ήταν η υπέροχη Ελληνοορθόδοξη, αυτή ήταν οι ήρωες που μας συγκινούν και σήμερα και μας οδηγούν στην ουσία, και μας λένε να κάνουμε θυσίες και να κάνουμε τόνα και τάλο υπερπίστεως και πατρίδος. Πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι, και πολύ παλιό και συγχρόνως καινούριο και μεθυστικό για την ψυχή και για τη ζωή μας. Αλλά για να τελειώσουμε και με την Κυριακή του Παραλίτου που δεν τελειώνει, ρωτάει κάποιος τι είναι τα θαύματα εξ υγρού. Νομίζω απαντήσαμε ότι ο Ιησούς έκαμε θαύματα είτε με το νερό είτε κοντά στο νερό. Εδώ θεράπησε τον παραλυτικό που ήταν κοντά στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Τη Σαμαρίτητα θεράπησε ψυχικά κοντά στο φρέαρ του Ιακώβ και τζίτσε και νερό. Και ο τυφλό το θεράπευσε με το σάλιο του και με την κολυμβήθρα του Σιλάμ. Γιατί είναι στη μέση η εορτή της Μεσοπεντηκοστής, που ήταν στην αρχαία εποχή Σιουδαίους η εορτή της κοινοπηγίας. Και εκεί δέσποζαν δύο στοιχεία, το νερό και το φως. Εόρταζαν οι Ιουδαίοι τη διαμονή του στην έρημο που έμεναν σε σκηνές, και εκεί τους έδινε ο Θεός με τη ράβδο του Μωυσή είδωρ εκ πέτρας και τους φώτιζε με το στήλο της Νεφέλης που ήταν το πνεύμα το Άγιο. Η πέτρα ήταν ο Χριστός που έβγαζε το νερό, και η Νεφέλη το πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και στην εορτή της κοινοπηγίας έχουμε μεταφορά νερού από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ με τρόπο τελετουργικό, το οποίο έχειναν θριαμβευτικά στο θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων, στο ναό της Σολομόντος. Και έκαναν μεγάλη χαρά, γιατί προκαλούσαν με αυτόν τον τρόπο τι, το βάπτισμα. Το βάπτισμα. Έκαναν μεγάλη χαρά. Και την 8η μέρα άναβαν φωτιές και λαμπάδες που έφταναν πολύ ψηλά, για να θυμηθούν με αυτό τη φωτεινή Νεφέλη. Γι' αυτό και ο Ιησούς μας, εκεί που ήταν σε αυτή την εορτή της κοινοπηγίας, που το έχουμε σήμερα εμείς κάνει μέσω Πεντηκοστή, μιλάει για νερό και για φως. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου το λέει: εάν διψά ερχές το πρόσμο και πεινέτω, εγώ με το ίδρυμα της ζωής. Αυτό ήταν προσυμβολισμός. Και εκεί λέει ακριβώς και τα θάνατα ρήματα, στο 8-12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθούν εμεί, ο μη περιπατήσει εν τη σκοτή, αλλά έξω το φως της ζωής. Εξηγήσαμε εμείς τον αδερφό, αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη πάνω σε αυτά με τα θαύματα εξ υγρού. Και γιατί έχουν και μια άλλη μυστική σημασία για την εκκλησιαστική μας ζωή. Σήμερα όμως θα κλείσουμε με τον Ιάιρο, το θεραπευθέντα παράλυτο. Τον βρήκε λοιπόν ο Ιησούς στο ναό και του είπε: παιδί μου, φρόντισε να μην αμαρτήσεις ξανά. Διότι την πρώτη φορά που αμάρτησε έπαθες παραλυσία και τράβηξες τόσα δεινά. Τώρα να αμαρτήσεις και δεν προλάβεις να μετανιώσεις, κινδυνεύεις να χάσεις και την ψυχή σου. Γιατί η σωτηρία της ψυχής, πως λέει και το τραγουδάκι, είναι μεγάλο πράγμα. Την ψυχή μας δεν φροντίζουμε κανείς σήμερα σχεδόν. Την αφήνουμε έτσι, χωρίς Χριστό, χωρίς τροφή, χωρίς προσευχή, χωρίς αγάπη. Και αν δεν προλάβουμε εδώ, στη Δευτέρα Παρουσία η ψυχή μας θα βγει και θα μας κατηγορήσει αυτή και μόνο. Θα μας πει: γιατί δεν με αφήσατε βρε να αγαπήσω τον Χριστό, γιατί δεν με αφήσατε να αγαπήσω τον πλησίον, γιατί δεν με αφήσατε να αγιάσω. Και τότε, αμαρτωλοί που φύγομεν. Και τελειώνοντας, ο θεραπευτής παραλυτικός βγήκε από το ναό, αφού ευχαρίστησε τον ευεργέτη του και πάει στους Ιουδαίους. Και έτσι λέει ότι ο Ιησούς μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου που κατηγορούσαν αυτοί, γιατί τους είπε: ο Ιησούς εστίν ο ποιή σας με υγιή. Ο Ιησούς είναι αυτός που με έκαμε καλά. Ομολόγησε τον ευεργέτη του και τον έγιαζε τίποτα. Και μετά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς εμάνιασαν, πήραν λίθους. Και ο Ιησούς τι κάνει? Πάει στη Γαλιλαία. Καταφέρει στη Γαλιλαία, κάνει το θαύμα του χορτασμού των 5.000, περνάει η μανία και η οργή τους και ύστερα ξανάρχεται στην Ιερουσαλήμ. Αλλά γι' αυτό θα πούμε στο επόμενο. Ας πέσει ένα τραγουδάκι τώρα.

0: Πραγματικά μας δώσατε το ιστορικό περίγραμμα και είδαμε ότι και το θαύμα του παραλίτου δεν έγινε μετά την Ανάσταση. Μας εξηγήσατε τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία μας το βάζει την Τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα.
1: Ναι, έγινε στην Πεντηκοστή των Ιουδαίων, πριν ο Ιησούς σταυρωθεί και αναστηθεί σίγουρα. Αλλά εδώ βάζει αυτά τα θαύματα εξηγρού, διότι τότε κατά την Πασχάλιον περίοδο, κατά τον Πεντηκοστάριο, ετοιμάζονται πάλι οι χριστιανοί για να βαπτιστούν κατά την Πεντηκοστή. Γι' αυτό φέρει και το είδωρ στη μέση. Γιατί όταν ο Αγρίκος Ρωμαίος στρατιώτης ένοιξε, τρύπησε, έσχισε την πλευρά του ζωοδότη, βγήκε από εκεί αίμα και είδωρ. Το αίμα είναι η ευχαριστία και το είδωρ είναι το βάπτισμα, να η εκκλησούλα μας. Γι' αυτό μας μιλάει εδώ με τα θαύματα εξυγρού και για το νερό κλπ. Και για την εορτή της Πεντηκοστής και να δείξει ότι ο Ιησούς είναι το αθάνατο νερό και το φως του κόσμου. Ότι ο Ιησούς χορηγεί το πνεύμα το Άγιο. Ότι ο Ιησούς χορηγεί την απολύτρωση. Ότι ο Ιησούς βαίνει τη δίψα, την υπαρξιακή της ψυχής μας. Την ικανοποιεί και τη δικαιώνει. Όπως θα δούμε στην επόμενη φορά για τη Σαμαρίτιδα. Βέβαια. Και η εορτή αυτή της Μεσοπεντηκοστής, που ήταν η εορτή της κοινοπηγίας κατά τους πιο εγκρίτους θεολόγους και ερευνητάς, ήταν ακριβώς αντικατεστάθη με την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Και ήταν η εορτή αυτή, η εορτή της χαράς, η κοινοπηγία. Ξεκίνησε από αγροτική εορτή για να ευχαριστήσει τον Θεό για τη σοδιά, για τα προϊόντα. Και μετά για να θυμηθούν και τις ευεργεσίες του Θεού στην έρημο, που έμεναν σε σκηνές, αλλά και για να τιμήσουν τη σκηνή του μαρτυρίου που έδωσε ο Βεσελεήλ και ο Ελιβιά στους Εβραίους, που ήταν εκεί ακριβώς τα θεία και τα ιερά, που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, που είχε τις 10 εντολές και τα υπόλοιπα, καθώς αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Τιμούσαν λοιπόν και τη σκηνή του μαρτυρίου, τιμούσαν και υπενθύμιζαν στον εαυτό τους τη διαμονή τους στην έρημο, σε σκηνές. Γι' αυτό και έβγαιναν από τα σπίτια της Ιουδαίοι και έμεναν σε σκηνές.
0: Δεν είναι λοιπόν τίποτα τυχαίο, πολύ σοφά το έχει ορίσει η Εκκλησία μας και γιορτάζεται έτσι, και θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως και εσείς είπατε, και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε και να δώσουμε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Όμως εμείς πολύ να σας ευχαριστήσουμε και για τη δυνατότητα που είχαμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην Ανάσταση και στον αναστάσιμο τρόπο ζωής, σε αυτό που μας δίνει η Εκκλησία μας και σε αυτό που μας βοηθάει ο Χριστός μας να βιώσουμε και να ζήσουμε και να ζούμε καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ και τους ακροατές μας για τη δική τους συμμετοχή, αλλά και τον Δημήτρη τον Ελένη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίκη Τριβιζά που κατέγραψε τα τηλέφωνα των ακροατών μας και τα δικά τους μηνύματα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και την επόμενη φορά και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα.
1: Θα πούμε και για τη Μέσο Πεντηκοστή και για την Σαμαρίτιδα, το θαύμα που έκανε ο Χριστός που τη μετέστρεψε. Ας προσευχόμεθα όλοι για την πατρίδα, την Εκκλησία και τη Ρωμιοσύνη μας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χριστός Ανέστη.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες πατέρες από το ιερό κουτλουμουσιανό κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με

Θεούκα, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογήσουν.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

Κρίσμα Ιού σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη Τρίτη του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας.

Ήπλωσε Χριστός χείρας εν σταυρό πάλε. Ήπλωσε και νυν μαύρα συν Τιμωθέο. Σταυρό Τιμώθεος τριτάτη ταν ήθη άμα μαύρα. Τιμήσαντες Θεόν, απειμαύρωσαν πλάνην, Τιμώθεος σαφώς και η ένδοξος μαύρα, και πάσαν υπομείναντες οι πανένδοξοι βάσανον, ελαμπρύνθησαν υπερακτίνας ηλίου και γεγόνας η συλλειτουργή των αγγέλων, ους πίστη δοξάσομεν.

η μνήμη σήμερα 3 του Μάη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Το ζεύγος το Άγιον Χριστού ξυνορίσει ένθεος το των μαρτύρων καλόπισμαν μέγιστοι μάρτυρες ή την θείαν ζεύγλην εν βασάνη στέρξαντες και μάστιγα στυράνων μη πτύξαντες και νυν πρεσβεύσατε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος των ιερών αθελοφόρων την ιεράν και σεπτήν πανήγυριν ο λαός ο ιερός ιερός τιμήσομεν αυτόν τες δεήσεσι δεινών όπως ρισθήμεν.

Άγιος Τιμόθεος ήταν κληρικός και κήρυκας του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κωμόπολη Πεναπέων. Δεν είχαν περάσει παρά μόνο 20 μέρες αφότου νυμφεύτηκε την Ευσεβή Μαύρα και συκοφαντηθής από ειδωλολάτρες οδηγήθηκε στον ηγεμόνα της Θηβαΐδας Αριανό. Εκείνος αμέσως τον πρόσταξε να πάει να του φέρει τα ιερά βιβλία που χρησιμοποιούσε για να διδάσκει τους χριστιανούς. Ο Άγιος όμως δεν εκτέλεσε την εντολή. Αντιδρώντας μάλιστα στην επιθυμία του ηγεμόνα, είπε προς αυτόν ότι τα βιβλία τα θεωρεί παιδιά του πνευματικά, ότι στηρίζεται πάνω σε αυτά και ότι φρουρείται από τους αγγέλους, τους οποίους καλεί προς βοήθειά του η δύναμη της διδασκαλίας του Χριστού που περιέχεται σε αυτά τα βιβλία. Εν συνεχεία δε ο Άγιος του είπε ότι αφού δεν υπάρχει κανένας πατέρας που να παραδίδει με τη θέλησή του στο θάνατο τα σαρκικά του παιδιά, πώς είναι δυνατόν αυτός να του παραδώσει τα πνευματικά του παιδιά, δηλαδή τα ιερά βιβλία, για να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Μετά την ηρωική αυτήν απάντηση του Αγίου Τιμοθέου, ο Αριανός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και οι δήμοι άρχισαν το ανώσιό τους έργο. Πρώτα έβαλαν μέσα στα αυτιά του μάρτυρος πυρακτωμένα σίδερα, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να λιώσουν οι κόρες των ματιών του και να πέσουν στο έδαφος. Στη συνέχεια ανέδεσαν τους αστραγάλους πάνω σε κολαστήριο τροχό και σφράγισαν το στόμα με φήμωτρο. Έπειτα προσέδεσαν μια βαριά πέτρα στον τράχυλό του και τον κρέμασα σε ένα δέντρο. Όλα δε αυτά τα βασανιστήρια τα υπέμενε με άκρα καρτερία και γενναιότητα. Ο μάρτης λοιπόν δεν υποχωρούσε παρά τα φοβερά βασανιστήρια στην προσταγή του Αριανού για παράδοση των ιερών βιβλίων. Εκείνος τότε, αφού σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εξαπατήσει την Αγία Μαύρα, τη σύζυγο του μάρτυρα, προσπάθησε με κάθε κολακία να την πείσει να λατρεύσει τα είδωλα. Η Αγία όμως δεν υποχώρησε στις κολακίες, αλλά αφού υπάκουσε στην παρένεση του σύζυγου της Τιμοθέου, ομολόγησε με παρρησίαν ενώπιον του ηγεμόνα ότι είναι χριστιανή. Εκείνος τότε φούντωσε από την οργή του και παρέδωσε την Αγία στα βασανιστήρια. Της ξερίζωσαν τις τρίχες του κεφαλιού της και εν συνεχεία της έκοψαν τα δάκτυλα. Έπειτα την βύθισαν ολόκληρη μέσα σε ένα λέβητα με νερό που κόχλαζε. Επειδή όμως όντας η Αγία μέσα στο βραστό νερό δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα, ο Αριανός σχημάτισε τη γνώμη ότι το νερό δεν ήταν θερμό αλλά ψυχρό. Έτσι για να το διαπιστώσει πρόσταξε να του ραντίσουν το χέρι. Τότε η Αγία πήρε με τη χούφτα της νερό και το έριξε πάνω στο χέρι του. Το νερό αυτό ήταν τόσο καυτό ώστε διαλύθηκε το δέρμα του ηγεμόνα. Πλην όμως εκείνος δεν σταμάτησε, αλλά πρόσταξε και σταύρωσαν και τους δυο Αγίους. Αυτοί δε αφού παρέμειναν κρεμασμένοι στο σταυρό επί 9 ολόκληρες ημέρες, κατά τις οποίες παρότριναν διαδοχικά ο ένας τον άλλο να υπομένει καρτερικά τα βασανιστήρια και να μην υποχωρήσει, παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι κατά το χρονικό διάστημα που η Αγία Μαύρα ήταν κρεμασμένη στο σταυρό, την πλησίασε σαν σε έκσταση ο διάβολος, ο οποίος προσφέροντάς της ένα ποτήρι γεμάτο με μέλι και γάλα, της συνιστούσε να πιει για να μην φλογίζεται από τη δίψα. Η Αγία όμως, φωτιστής από το Θεό, κατάλαβε ότι επρόκειτο περί διαβολικής πανουργίας και με την προσευχή της τον απέπεμψε. Αλλά ο Παγκάγκιστος δεν σταμάτησε, χρησιμοποίησε κι άλλη μεθοδία
Φάνηκε στην Αγία ενώ την μετέφερε σε ένα ποτάμι που έρεε μέλι και γάλα και της πρότεινε να πιει. Εκείνη όμως μετά από θείο φωτισμό είπε: «Δεν πρόκειται να πιω από αυτά, θα πιω από το ουράνιο ποτήρι που μου προσέφερε ο Χριστός». Έτσι λοιπόν ο διάβολος έφυγε από αυτήν νικημένος και καταντροπιασμένος. Τότε παρουσιάστηκε στην Αγία σαν σε έκσταση άγγελος Θεού, ο οποίος την πήρε από το χέρι, την οδήγησε στον ουρανό και αφού της έδειξε ένα θρόνο με μια στολή λευκή επάνω σε αυτόν και ένα στεφάνι, της είπε: «Αυτά ετοιμάστηκαν για σένα». Στη συνέχεια, αφού την οδήγησε ακόμα ψηλότερα και της έδειξε ένα άλλο θρόνο και στολή πανευπρεπέστατη και στέφανο, της είπε πάλι: «Αυτά προορίζονται για τον άνδρα σου». Η δε διαφορά του τόπου υποδηλώνει το γεγονός ότι ο άνδρας σου υπήρξε ο αίτιος της σωτηρίας σου.

Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας τελείται στο αγιότατό τους μαρτύριο που βρίσκεται πέρα στις Ιουστινιανές.

αργότερα μετάνιωσε, ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία και μαρτύρησε ακόμα για τον Χριστό. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του στις 14 Δεκεμβρίου

Για την ιστορική αλήθεια να πούμε ακόμη ότι διάταγμα για την παράδοση των ιερών βιβλίων των χριστιανών προς καταστροφή τους εξέδωσε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός κατά το έτος 303 μετά Χριστόν.

όμορφη αστραπτούσιο σε μνή μαύρα παμακάριστε, και το φωτί της εις χάριτος όψης η μαύρος αστουδινού τυράννου, και σπασμής τριχών των σών θεό αναφανδών προσομίλησας, εντεύθεν έφλεξας των Λεβίτων εν της βράσμαση του Βελίαρ την κάραν την άδικον.

Ισχύει, Τιμόθε, ψυχής και καρδίας όλη σου θεών τιμών των υπέρτιμων, πυρή φλεγόμενος και της οβελίσκης, ήλυφας φωνής Θεού, καρδίας ενωσή την τερπνότητα και εν κρεμάσμαση αντιστρόφω προς ουράνιον, δρόμων τρέχων, το στέφος εισδέδεξε.

μη δηλιάσαντες πόνους τους θησαρκώς, μη κολάσεις πτύξαντες, μη το πυρ των διοκτών, αθλοφόροι μάρτυρες, Χριστόν εν σταδίο ανδρικώς ανεκηρύξαντε.

ζεύγη χριστιανικά, αγαπητοί ακροατές, που να θέτουν πάνω από τη συζυγία τον Χριστό, σπάνιο να συναντήσει κανείς. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα αποτελούν μια από τις ελάχιστες αξιοθαύμαστες εξαιρέσεις συζύγων που θυσίασαν την συζυγική αγάπη στο θυσιαστήριο της εις Χριστόν πίστεως. Αναγνώστης ήταν ο Τιμόθεος, αλλά παρά το ταπεινό του εκκλησιαστικού του αξιώματος φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού και αισθανόταν ακατανίκητη την εσωτερική παρόρμηση να μιλάει για το όνομά του ευκαίρος ακαίρος. Εννοείται ότι πιο εύγλωτα μιλούσε για το Χριστό η ζωή του, που ήταν κατά πάντα εναρμονισμένη με τα λόγια του, γι' αυτό και έβρισκαν απήχηση στις ψυχές των ανθρώπων. Η εποχή που ζούσε στην πατρίδα του την Αίγυπτον ήταν δύσκολη για τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί συλλαμβάνονταν και θανατώνονταν με πικρά βασανιστήρια, χωρίς πολλές διαδικασίες. Στη σφοδρότητα του διωγμού των χριστιανών συνετέλεσε πολύ και ο φανατισμός του ειδωλολάτρου άρχοντα της Θηβαΐδος Αρριανού, που δεν άργησε να πληροφορηθεί σχετικά με το ζήλο και την ιεραποστολική δραστηριότητα του Αγίου Τιμοθέου. Τον κάλεσε αμέσως σε απολογία και του πρότεινε να αρνηθεί τον Χριστό και να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως δεν υπέκυψε στις απειλές και στους εκβιασμούς του δυνάστου, οπότε διατάσσεται η σταύρωσή του κατά τον τύπον του Ιησού. Τον κάρφωσαν και τον ύψωσαν επάνω στο ξύλο και προσπαθούσαν με υποσχέσεις να τον δελεάσουν, αλλά ο μάρτυρας έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Φώναξαν τότε τη γυναίκα του για να ασκήσει την επιρροή της ώστε να πιστεί να σώσει τη ζωή του προσφέροντας θυσία. Αλλά η Αγία Μαύρα, πιστή και ενθουσιώδης χριστιανή, άσκησε αντιστρόφως την επιρροή της. Συγχάρηκε τον άντρα της για την καρτερία του και τον πρότρεψε μέχρι τέλους να παραμείνει πιστός. Όταν το αντιλήφθηκαν αυτόν οι δήμοι, εκείνη αποκαλύπτει ότι είναι χριστιανή και ότι επιθυμεί να πεθάνει για τον Χριστό μαζί με τον άντρα της. Εξοργίζονται οι δολολάτρες και διατάσσεται και η δική της σταύρωση. Οι δύο σύζυγοι τώρα, υψωμένοι στους σταυρούς, ο ένας παρηγορεί τον άλλο και οι δυο μαζί εκζητούν την θεία ενίσχυση μέχρι την τελευταία στιγμή που παραδίδουν το πνεύμα.

το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε εσείς να το πιείτε?» ρώτησε ο Κύριος τους μαθητάς του Ιάκωβο και Ιωάννη, όταν λίγο πρώτη σταυρώσεώς του τους ζήτησαν τιμές και διακρίσεις. Και ως ποτήρι βεβαίως εννοούσε ο Κύριός μας το μαρτυρικό θάνατον όλων όσοι θα ποθήσουν την ουράνια δόξα του. Και να τώρα, οι δυο σύζυγοι πίνουν το ποτήρι του σταυρού και περνούν από την γέφυρα του πικρού θανάτου και φθάνουν στην αντίπερα της αιωνιότητος. Ορθώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρατηρεί ότι οι μάρτυρες του Κυρίου έχουν πιει το δικό του ποτήρι, το βάπτισμα του θανάτου του, στους οποίους σαν κοινωνός των παθημάτων του χαρίζει τη ζωή και την αιώνια του δόξα. Μπορούμε λοιπόν και εμείς, αγαπητοί ακροατές, μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο να τους θαυμάσουμε και να διαλαλήσουμε ότι ζει και ενεργεί ο Χριστός στις ψυχές των μαρτύρων και η δική μας ζωή του κάθε οπαδού του εσταυρωμένου, για να φέρει το στοιχείο της γνησιότητας, πρέπει να περιέχει το στοιχείο της θλίψεως, αν όχι του μαρτυρίου. Ζωή χριστιανική με κάθε άνεση σίγουρα δεν μπορεί να είναι χριστιανική.

Ο ζεύγος ομόζυγων και ξυνορίσα μαστί, Τιμωθέ πάνσοφε και μαύρα νύμφη Χριστού, εν Θεός ηθλίσαντε, συμμορφή γαροφθέντες των παθών του Κυρίου, δόξισα καταλήτων, ηξιώθητε άμφων, πρεσβεύτες.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 3 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Ροδοπιανό και Διοδόρο Ρόδα, ή Δώρα μάλλον ήσαν, οι πληκτελήθη. Για τον Ροδοπιανό και τον Διόδωρο, τριαντάφυλλα ήσαν μάλλον παρά δώρα οι πέτρες που τους έπληξαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος και Ροδοπιανός έζησαν κατά τους χρόνους του που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Για την πίστη τους στο Χριστό υπέμειναν πολλές βρισχές, κακώσεις, μαστιγώσεις από τους ίδιους τους συμπολίτες τους στην πόλη Αφροδισία της Καρίας της Μικράς Ασίας. Τελικά δε οι Άγιοι λιθοβολήθησαν από τους ίδιους και παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον. Τη αυτή μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Θαυματουργού, Επισκόπου Άργους, και των Αγίων 27 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν διάπειρας.

τούτη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και από το στίχο 1 έως και 15 αναφέρει: «Το καιρό εκείνου ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης, επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη βραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εντάφτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινεν εις την κολυμβήθρα και ταράσετο το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγένετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ίνδε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο νου κέχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρει τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ίνδε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστί, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στην ο άνθρωπος, ο υπόνση άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής ούκ είδη τι σε στην, ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τη γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τις Ιουδαίες ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή.

Στη Βηθεσδά είχε στήσει το βασίλειό του ο Πόνος, αγαπητοί ακροατές. Εκεί υπήρχε πλήθος πολλήτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών. Σε αυτό το μέρος τα μάτια του ανθρώπου αντίκριζαν οδυνηρή εικόνα. Τα αυτιά του γέμιζαν από ήχους λυπητερούς. Σε αυτή την πονεμένη και ταραγμένη ανθρωποθάλασσα λοιπόν ήρθε και στάθηκε ο Ιησούς, ο πατέρας του Ελέους στη Βηθεσδά, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων στο τεράστιο εκείνο νοσοκομείο. Συμπάσχει μαζί τους, ιδιαίτερα όμως βοηθά έναν παράλυτο, του προσφέρει μια βοήθεια που αποβλέπει πρώτα στη θεραπεία του σώματος. Όπως άλλοτε εθεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις, έτσι και τώρα. Τον δυστυχή παράλυτο που 38 ολόκληρα χρόνια υπέφερε, τον θεραπεύει. Τον απαλλάσσει από την αρρώστια του. Του μιλάει με καλοσύνη και μόλις βλέπει ότι η ψυχή του είναι έτοιμη να δεχτεί τη Θεία Χάρη, του λέει «Έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη». Ο λόγος του ο παντοδύναμος που παλαιά στερέωσε τους ουρανούς, αυτό στερεώνει και τώρα τα παράλυτα μέλη του ανθρώπου εκείνου. Και ευθύς ο άρρωστος σηκώθηκε, ο ζωντανός νεκρός περπάτησε, το αδύνατο σώμα έγινε ικανό να σηκώνει και πρόσθετα βάρη. Εάν οι άλλοι σε αυτό το ταλαιπωρημένο σώμα δεν προσέφεραν τίποτε άλλο εκτός από την περιφρόνησή τους, ο Κύριός μας προσφέρει όχι απλή βοήθεια, αλλά την πλήρη και τέλεια θεραπεία. Και με τη στάση του αυτή λέει και σε μας που θέλουμε να ακολουθούμε τη σύχνεση αυτού, ότι οφείλουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Στην ηλιστική εποχή μας είναι αλήθεια πως δεν έχουμε και πολλά τέτοια παραδείγματα. Όσοι όμως πιστεύουν στο Χριστό και στο Λόγο Του, που λέει «Ισθένησα και επεσκέψαστέ με», έχουν υποχρέωση να κάνουν λιγότερο επώδυνη την αρρώστια των αδελφών τους και να φροντίζουν για τη θεραπεία τους. Βέβαια, αυτοί δεν θα κάνουν ό,τι ο Κύριός μας έκανε στον παράλυτο της Βηθεσδά. Μπορούν όμως να φωνάξουν ένα γιατρό, να φροντίσουν για την εισαγωγή κάποιου σε κάποιο νοσοκομείο, να σταθούν λίγες ώρες στο προσκέφαλό του. Όλες αυτές οι βοήθειες και άλλες ακόμα είναι βοήθειες μικρές αλλά πολύ σημαντικές. Ο Κύριος όμως, εκτός της βοήθειας προς το σώμα, προσέφερε και την υγεία της ψυχής. Δεν είναι μόνο η παρουσία του Κυρίου, η θεϊκή του μορφή και οι λόγοι του, οι συγκλονιστικοί, που βοήθησαν την ψυχή του παραλυτικού. Όπως μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ύστερα από το θαύμα, όταν συνάντησε ο Ιησούς τον πρώην παράλυτο στο ναό, του προσέφερε σημαντική βοήθεια για τη φρούρηση της ψυχής του και την περαιτέρω πνευματική του πορεία. Τον πλησίασε και του είπε «Πρόσεξε, έγινες καλά, μην αμαρτάνεις πια. Μην εκθέτεις την ψυχή σου στα μικρόβια της παρανομίας για να μην σου συμβεί κάτι το χειρότερο». Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος μας υποδεικνύει ποια πρέπει να είναι η πνευματική προσφορά προς τους ασθενείς αδελφούς μας. Τότε που ο ασθενής μας είναι εκνευρισμένος, που ανησυχεί και για το παραμικρότερο, τότε που ταράζεται η ψυχή του και σκοτεινιάζει ο νους του και ταλαντεύεται όλο το είναι του, χρειάζεται αυτή η πνευματική μας προσφορά. Η συμπαράστασή μας δηλαδή, η ειρηνική, η ήρεμη συντροφιά μας, η ακτινοβόλος πίστη μας στην πρόνοια του Θεού. Μόνα τους αυτά όλα, χωρίς κουραστικές συμβουλές, θα διακηρύττουν πως ο Κύριός μας, έστω και αν κρύβει μερικές φορές το πρόσωπό του από τα πλάσματά του, δεν είναι μακριά τους. Η αρρώστια απογυμνώνει τον ασθενή από κάθε ματαιότητα του κόσμου και τον βοηθά να θυμηθεί το Θεό, να βρει τον εαυτό του και να γνωρίσει τον αληθινό προορισμό του. Έτσι η βοήθειά μας για την ψυχή του είναι κάτι το πολύ απαραίτητο και σημαντικά σπουδαίο. Μια θερμή προσευχή για αυτή την ψυχή, ένα χριστιανικό βιβλίο που θα τοποθετηθεί με διακριτικότητα πάνω στο κομωδίνο του, ένα παράδειγμα θυσίας, είναι μερικά από εκείνα που μπορεί να γίνουν για τη βοήθεια αυτής της ψυχής. Ας ατενίζουμε λοιπόν τον Κύριό μας, το μεγάλο ιατρό της ψυχής και του σώματος,
και ας μιμούμεθα το Άγιο παράδειγμά του και στο έργο αυτό της νοσηλείας και της πνευματικής βοήθειας των αρρώστων αδελφών μας.

Η φθορά είναι μια μεγάλη πραγματικότητα της ζωής μας. Τίποτε το συνηθέστερο από το να βλέπουμε γύρω μας τη φθορά στη φύση, στα πράγματα και στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο παράλυτος της Ευαγγελικής περικοπής που διαβάσαμε δεν ήταν το μόνο θύμα της φθοράς. Μυριάδες και εκατομμύρια τα ανθρώπινα θύματά της. Και από το άλλο μέρος βλέπουμε την αγωνία και τον αγώνα του ανθρώπου για την υπερνίκηση της φθοράς. Μάταιος όμως σκόπος. Καμιά ανθρώπινη δύναμη, καμιά τεχνική εφεύρεση δεν μπορεί να σταματήσει το ποτάμι της φθοράς ώστε να μην πλημμυρίζει το πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και το μήνυμα της περικοπής είναι εκπληκτικό, γιατί μας μιλάει για ένα αντίθετο ρεύμα ζωής που ήρθε στη φθαρτή μας γη και άρχισε να νικά τη φθορά και το θάνατο. Είναι το ρεύμα της ζωής του Χριστού μας, που θεραπεύει, αφυπνίζει, ανασταίνει και θα έρθει στιγμή που θα νικήσει οριστικά τη φθορά και θα αφθαρτοποιήσει όλους και όλα. Ο Απόστολος Πέτρος, με τη ζωοποιώ δύναμη του Χριστού, είχε θεραπεύσει έναν άνθρωπο που ήταν 8 χρόνια παράλυτος, τον 9. Με την ίδια δύναμη ανέστησε και την εκλεκτή χριστιανή γυναίκα της Ιώπης, την Ταβιθά. Με τον τρόπο αυτό γινόταν φανερό ότι οι Άγιοι Απόστολοι διαχειρίζονταν τη φιλάνθρωπη και σωτήρια δύναμη του Ιησού Χριστού που νικούσε τη φθορά. Ο Κύριος ήταν εκείνος που έφερε και μετέδιδε πρώτος τη θεία αυτή δύναμη. Και μετά την ανάληψή του, η ίδια δύναμη ξεχύθηκε στους Αποστόλους και στην Εκκλησία του με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι άρχισε, αγαπητοί ακροατές, στη γη μια καινούρια πραγματικότητα. Στην εποχή αυτή οι άνθρωποι με τη ζωοποιώ δύναμη του Χριστού αρχίζουν να κερδίζουν τις πρώτες νίκες εναντίον της φθοράς. Αρχίζουν να νικούν τα πρώτα συμπτώματα της φθοράς. Με το φως του Λόγου του Χριστού διαλύουν τα σκοτάδια της πλάνης και ανακαλύπτουν την αλήθεια. Με τη δύναμη της χάριτός του νικούν τα πάθη που ριζώνουν μέσα στην ψυχή και την όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Αμήνονται στις προσβολές του κακού και δεν υποκύπτουν. Αντέχουν στα χτυπήματα του πόνου, στην έλευση της συμφοράς και της καταστροφής. Γιατί μέσα τους κρύβουν το σπέρμα της καινούργιας ζωής του Χριστού που τους ελευθερώνει, τους ισχυροποιεί και τους ζωογονεί. Η καινούργια ζωή του Πνεύματος που ζουν είναι μια συμμετοχή στον αγώνα και τη νίκη του Χριστού εναντίον της φθοράς. Έτσι οι φθαρτοί και γίνοι άνθρωποι γίνονται από τώρα Υιοί Θεού και κληρονόμοι της δόξης Του. Η καινούργια όμως αυτή πραγματικότητα δεν έχει πλήρως αποκαλυφθεί. Η νίκη εναντίον της φθοράς δεν έγινε ακόμα οριστική. Και οι άνθρωποι και η φύση βρίσκονται ακόμα υπό το κράτος της φθοράς και του θανάτου. Η οριστική υπερνίκηση της φθοράς και του θανάτου θα γίνει στη Βασιλεία του Χριστού που όλοι μας περιμένουμε. Η οριστική νίκη εναντίον της φθοράς θα σημάνει όταν θα έλθει και πάλι ο Κύριος Ιησούς ως βασιλιάς και νικητής και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων. Η Αγία Γραφή μας περιγράφει πολύ έντονα και πολύ καθαρά την οριστική αυτή υπερνίκηση της φθοράς. Μας λέει ότι όλα τότε θα αλλάξουν. Οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και θα αποκτήσουν ένα καινούριο σώμα ντυμένο με ουράνια δόξα. Η αγωνία, ο πόνος, η αθλειότητα του κόσμου θα εξαφανιστούν. Καινούς ουρανούς και καινή γην κατά το επάγγελμα, δηλαδή την υπόσχεση αυτού προσδοκόμεν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι «εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών των ανθρώπων». Πόσο αλήθεια νοσταλγούμε την ημέρα εκείνη και την ώρα που θα ελευθερωθούμε οριστικά από την κυριαρχία της φθοράς.

Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ήταν και είναι η μόνη και διαρκής παράκληση κάθε ανθρώπου. Φυγαδεύει κάθε θλίψη και μεταμορφώνει κάθε ανθρώπινο πόνο. Κανένας δεν αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο και δεν τον απάλλαξε από το φόβο των οριακών του καταστάσεων όσο ο Χριστός μας. Στα Ιεροσόλυμα, στο χώρο της προβατικής κολυμβήθρας, στην επιλεγόμενη Βηθεσδά, γίνεται το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού που σήκωνε το σταυρό της ασθένειάς του 38 ολόκληρα χρόνια. Στην κατάσταση αυτή, όπως συμπεραίνουμε από το Ευαγγελικό κείμενο, τον οδήγησε η αμαρτία και η διακοπή της σχέσεώς του με τον Θεό. Και εκεί που τα ανθρώπινα σχήματα είχαν καλλιεργήσει μέσα του την απελπισία και τη μοναξιά, εκείνος περίμενε υπομονετικά τη θεραπεία του. Και το θαύμα γίνεται. Ο Θεός δεν τον αφήνει, δεν τον απογοητεύει. Ο λόγος του Χριστού είναι σωτήριος. «Να», του είπε, «έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις χειρότερα». Η λυτρωτική παρουσία του Κυρίου θεραπεύει το σώμα και την ψυχή του παράλυτου. Ο Θεός γίνεται προσιτός με την άκτιστη χάρη του και τις άκτιστες ενέργειές του που είναι μέρος της Θείας υπάρξεώς του. Ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να συναντήσει το Θεό. Η συνάντηση όμως αυτή γίνεται με τρόπο ησυχαστικό, δηλαδή γίνεται στο χώρο της καρδιάς, όπως έγινε η συνάντηση του Χριστού με τον παραλυτικό. Η αναζήτηση λοιπόν του Θεού δεν γίνεται μόνο με την ανθρώπινη διάνοια, αποκομμένη από την υπόλοιπη ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά με τον όλο αδιαίρετο άνθρωπο, και κέντρο αυτής της προσπάθειας είναι η ανθρώπινη καρδιά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό όσο βρίσκεται ο διάβολος μέσα στην καρδιά του, που συχνά εξουσιάζει την καρδιά του ανθρώπου. Η μόνη μας φροντίδα πρέπει να είναι η βίωση της ζωής του Χριστού, να είμαστε μαθητές του και να πάψουμε να είμαστε δέσμοι της αμαρτίας. «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει στον αιώνα. Εάν ουν ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε», αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτή ακριβώς την ελευθερία χαρίζει ο Κύριος στον παραλυτικό, στον καθένα μας, ο οποίος αγωνίζεται να γίνει Υιός του Θεού και να κατοικήσει αιώνια στην οικία του Πατρός του. Βέβαια, η προσευχή μας γι' αυτό δεν έρχεται αμέσως. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να διατηρούμε στην καρδιά μας τη μνήμη του Θεού, ενώ είμαστε περικυκλωμένοι από ένα κόσμο ο οποίος δεν προσεύχεται και δεν ζει ευχαριστιακή ζωή. Η προσευχή, αγαπητοί, μεταφέρει το νου και την καρδιά στην αιωνιότητα και το μόνο που μας απασχολεί είναι πώς θα γίνουμε άξιοι του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει μια παθητική ζωή έξω από τους αδελφούς μας, μια κατακόρυφη ατομική σχέση με τον Θεό. Αντίθετα, ο άνθρωπος της προσευχής είναι εκείνος που με την προσευχή του αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. «Πάτερ ημών», λέμε στην προσευχή μας. Το πνεύμα της προσευχής μας κάνει να κυριαρχούμε στα πάθη μας και όχι στους άλλους. Μας κάνει ανθρώπους αγάπης, ευσπλαχνίας, κατανοήσεως, ευγένειας. Μας κάνει να είμαστε σαν τον Κύριο που άκουσε το παράπονο του παραλυτικού. «Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω». Δηλαδή, «Κύριε, δεν έχω κανέναν, είμαι αφόρητα μόνος», και τον θεραπεύει και τον λυτρώνει. Η προσευχή στη χαρά, στη δοκιμασία, στον πειρασμό και τον αγώνα είναι η μονολόγιστη ελπίδα μας και η χαρά μας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς».

Πολλοίς κόσμος στη Βηθεσδά, γύρω από την κολυμβήθρα της σωτηρίας που περιμένει. Περιμένει, αγαπητοί ακροατές, το χρόνο, τη στιγμή του Θεού. Ο χρόνος εκείνος που άπειρος και αιώνιος καθώς είναι, για τον άνθρωπο γίνεται ο έτοιμος χρόνος, ο έτοιμος χρόνος της σωτηρίας. Είναι η ώρα, όπως ο Κύριος την αποκάλυψε και δίδαξε, να μην αφήνουμε το χρόνο να κυλάει ως κάτι συνεχές, χωρίς ποιότητα, αλλά μέσα στη ροή του να βρίσκουμε την ώρα της σωτηρίας μας, έτσι ώστε η κάθε ώρα να γίνεται ο επιμέρους κρίκος στην αλυσίδα του χρόνου της πνευματικής μας ζωής. Μέσα σε εκείνο το μεγάλο πλήθος των ασθενούντων ήταν και κάποιος άρρωστος 38 χρόνια. Ειν δε τις άνθρωπος εκεί. Ο τόπος είναι γνωστός. Εκεί, δίπλα στην κολυμβήθρα. Άγνωστος ο άνθρωπος. Τις. Η προσοχή όμως του Ιησού στρέφεται προς αυτόν. Δεν είναι για το θείο διδάσκαλο άγνωστος. Δεν είναι κάποιος μέσα στο ανώνυμο πλήθος, γιατί δεν υπάρχει για αυτόν πλήθος ανώνυμο ή μάζα. Υπάρχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του, με το όνομά του. Έτσι γίνεται η σύνδεση της πρώτης εκείνης δημιουργικής ενέργειας του Θεού που έδωσε το όνομα στον άντρα Αδάμ και στη συνέχεια ο Αδάμ στη γυναίκα το όνομα Ζωή, με τη σημερινή στροφή στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Του μιλάει κατευθείαν, τον ανασύρει από την αφάνεια και τη μαζοποίηση που του επέβαλε η αμαρτία. Του χαρίζει την πρώτη εκείνη έγκλη της προσωπικότητας. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί να συνομιλεί με τον Θεό, να απαντάει στις ερωτήσεις του, όπως φαίνεται στο κείμενο της περικοπής. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς αγνοεί τον Θεό, αγνοεί τον δημιουργό του, καθώς εκείνος περπατά ανάμεσα στο λαό του, μέσα στον κόσμο. Ο δε ιαθής ουκ είδη της εστίν. Βέβαια ανίστακτος παραμένει ο πόθος του ανθρώπου για να γνωρίσει τον Θεό. Μέσα στο άδυτο της συνείδησής του και η φωτιά της Θείας Παρουσίας. Εξωτερικά όμως δυσκολεύεται να τον αναγνωρίσει, καθώς η σύγχυση των φαινομένων και των ονομάτων ορθώνει εμπόδια στην άμεση επαφή και μέθεξη. Είναι φανερή η τάση του σύγχρονου ανθρώπου να αντιμετωπίζει τον κόσμο ως ολότητα, μέσα στην οποία δύσκολα διακρίνεται ή χάνεται εντελώς το πρόσωπο με τη συγκεκριμένη ύπαρξη. Η ομολογία, αγαπητοί ακροατές, και η επίκληση του ονόματος του Ιησού είναι η αναγνώριση από τον άνθρωπο της εξουσίας και της κυριότητας του Θεού πάνω στον κόσμο. Για τον ίδιο τον άνθρωπο αποτελεί ανάδειξη της προσωπικότητάς του και αποκατάσταση της δικής του εξουσίας πάνω στην κτήση. Γιατί η ομολογία του Ιησού σημαίνει αποδοχή της αυθεντίας του Θεού, λατρεία και υπακοή με αγάπη. Σημαίνει ακόμα συντριβή του εγωιστικού φρονήματος, το οποίο εκφράζεται και με τη ζωηρή επιθυμία του ανθρώπου της εποχής μας να σφραγίζει κάθε έργο του με το δικό του όνομα. Αν και αυτό θεωρείται λογικό σε ένα βαθμό, όμως η υπερβολή που το συνοδεύει είναι ενδεικτική του εγωιστικού φρονήματός του και της προσωπολατρείας του, η οποία έχει αντικαταστήσει δυστυχώς τη λατρεία του Θεού. Η λατρεία όμως ανήκει μόνο στο Θεό. Οτιδήποτε παίρνει τη θέση του, άνθρωπος ή πράγμα, και λατρεύεται ως Θεός, οδηγεί στην ειδωλολατρεία. Τότε έχουμε πνευματική σύγχυση και ανατροπή της τάξης η οποία διέπει τη ζωή. Είναι δυστύχημα ότι σήμερα ο άνθρωπος, παρά την πρόοδό του σε πολλούς τομείς, λατρεύει ως κυρίους ανθρώπους ή πράγματα και όχι τον Ιησού, τον αληθινό Κύριο. Συγχέοντας την έννοια των ονομάτων, βρίσκεται σε μεγάλη ψυχολογική ακαταστασία και άγνοια, με μικρή ελπίδα να βρει τη διέξοδο στον πνευματικό λαβύρινθο που ο ίδιος δημιούργησε. Δεν είναι λοιπόν έργο ύψης της σημασίας και πρωταρχικό καθήκον του ανθρώπου της εποχής μας να αποκαταστήσει την τάξη στην πνευματική ζωή, δίνοντας τα πράγματα το αληθινό τους όνομα.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες εκπομπής μας, τον Αντώνη τον Παντελιό που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεώνος Βανάς.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Τη Τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα, Κυριακή του Παραλίτου, η Αγία μας Εκκλησία δια του Ιερού Ευαγγελίου μας μεταφέρει στην εποχή όπου ο Κύριός μας έκαμε το θαύμα. Έκαμε την θεραπεία του παραλίτου της Βηθεσδά, ο οποίος, παράλυτος, επί 38 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν κατάκητος στις στοές της κολυμβήθρας αυτής. Το εν λόγω θαύμα φαίνεται ότι έλαβε χώρα κατά την περίοδο της Πεντηκοστής των Εβραίων. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία, ενώ όρισε την Κυριακή του Θωμά, καθώς και την Κυριακή των Μυροφόρων, ως απόδειξη και δόξα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, όρισε και τις επόμενες Κυριακές, δηλαδή του Παραλίτου, της Σαμαρίτιδος και του Τυφλού, εις επιβεβαίωσιν της θεότητος του Αναστάντος Χριστού. Πρώτο ύμνο επιλέξαμε να ακούσουμε το δοξαστικό των στοιχειρών του Εσπερινού, το οποίο αναφέρεται στο θαύμα της θεραπείας του παραλίτου από τον Κύριό μας. Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα επί την προβατική κολυμβήθρα, τη λεγόμενη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στο άσε χούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκητο πλήθος των ασθενούντων. Τι μας λέγει ως εδώ το τροπάριο αυτό? Ανέβηκε ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα και κατευθύνθηκε προς την προβατική κολυμβήθρα. Αυτή λέγεται Βηθεσδά, δηλαδή οίκος ελαίους και ευσπλαχνίας. Έτσι την ονόμαζαν οι Ιουδαίοι. Και την ονόμαζαν έτσι διότι σε αυτή βρίσκονταν μέγα πλήθος αρρώστων ανθρώπων. Και συνεχίζει: «Άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών διετάρατεν αυτήν καιρόσιν εχαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη». Ένας άγγελος Θεού σε διάφορα χρονικά διαστήματα κατέβαινε και τάραζε τα νερά της. Τα νερά τότε με την ταραχή αυτή προσλάμβαναν θαυματουργικές ιδιότητες και χάριζαν υγεία και δύναμη στους αρρώστους εκείνους που με θερμή πίστη έπεφταν πρώτοι στα ταραγμένα από τον άγγελο νερά της. «Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον, λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιής γενέστε? Ο ασθενών απεκρίνατο, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον, και ελαίου στοιχήν ουκ εξιώθην». Τότε λοιπόν, όταν είδε ο Κύριος έναν άνθρωπο να βρίσκεται χρόνια πολλά κάτω από τις στοές της κολυμβήθρας, του είπε: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Και ο ασθενής απάντησε: «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στην κολυμβήθρα όταν ο άγγελος αναταράσει τα νερά της. Σ' όλους τους γιατρούς έτρεξα και όλο μου το βιό εξόδευσα προκειμένου να μπορέσω να θεραπευθώ. Αλλά μάταια, κανείς δεν με ελέησε». Και συνεχίζει το τροπάριο: «Αλλά ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρων σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασιν». Του είπε, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριός μας: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε». Και κήρυτε, ευεργετημένε άνθρωπε, κήρυτε παντού, ως τα πέρατα του κόσμου, τη δύναμή μου και το μέγα μου έλεος. Το δοξαστικό αυτό, το οποίο είναι τονισμένο στον πλάγιο του πρώτου ήχο,
Θα το ακούσουμε από τον πρώτο ψάλτη, Μανώλη Χατζημάρκο.

επόμενο τροπάριο, αγαπητοί ακροατές, που επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε στην εκπομπή είναι το δοξαστικό των ένων. Θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια θα το ακούσουμε. Κύριε, των παράλυτων ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλος ως λόγος ανεκαίνησε. Δηλαδή, Κύριε, τον παράλυτο δεν το θεράπευσε η κολυμβήθρα, αλλά τον ζωντάνεψε ο δικός σου λόγος. Και ουδέ πολυχρόνιος αυτό ενεπόδησε νόσος, ότι της φωνή σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη, και δεν εμπόδισε η μακρά και πολυχρόνιος αρρώστια του την θεραπεία του, διότι η φωνή σου έφερε άμεσο το αποτέλεσμα και ενήργησε ταχύτατα την θεραπεία. Και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε, και το φορτίον της κλίνης εβάστασεν, εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου δόξαση. Έτσι, το δυσβάστακτο βάρος της ασθενείας το απέρριψε και βάσταξε το φορτίο της κλίνης, για να βεβαιώνεται το πλήθος των ευεργεσιών και δωρεών σου. Δόξα σε σένα, Κύριε. Το υπέροχο αυτό δοξαστικό είναι τονισμένο στον πλάγιο του τετάρτου ήχο και θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Απόστολο Βαλινδρά.

ολοκληρώσουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή με ένα τελευταίο τροπάριο επιλεγμένο από τα αναστάσιμα των ένων της Κυριακής του Τρίτου Ήχου. «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν ελθούσα τιμιά των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή. Στο μνήμα σου Χριστέ ήλθε και σε ζητούσε πρωί πρωί της μιάς των Σαββάτων την Κυριακή το πρωί η Μαρία η Μαγδαληνή. Μη ευρούσα δε ολοφύρετο κλαθμό βόσα. Επειδή δεν σε έβρισκε έκλαιγε φοβερά και έλεγε «Είμαι σωτήρ μου, αλλημονό μου σωτήρα μου. Πώς εκλάπεις πάντων βασιλεύ, πώς κλάπηκες βασιλεύ των απάντων, ζεύγος δε ζωηφόρων αγγέλων ένδοθεν του μνημείου ευώα». Δύο άγγελοι μέσα από το μνημείο της έλεγαν «Τι κλαίεις ο γίνε, γιατί κλαις ο γυναίκα». «Κλαίω φυσί ότι ήραν τον Κύριόν μου του τάφου και ουκίδα που έθηκαν αυτόν». Και εκείνη απαντούσε «Κλαίω διότι σήκωσαν τον Κύριόν μου από τον τάφο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν, που τον τοποθέτησαν. Αυτή δε στραφίσα ο πίσω ως κατίδεσε ευθέως ευώα». Και τότε η Μαγδαληνή αφού στράφηκε προς τα οπίσω και μόλις εσένα είδε αμέσως φώναξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου δόξασαι. Σύ είσαι Χριστέ ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Δόξασαι εσένα». Το μέλος αυτό θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο.

ίδια προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Ψαλτήρι. Ότι παλάμη τι αχράντο. Ιδιόμελο του Εσπερινού του Παραλίτου. Ακούμε τη χοροδία του Παύλου Φορτωνίου.

μας ολοκληρώνεται με τη χοροδία του Αθανασίου Πέτα, η οποία θα μας ψάλει το εξαποστηλάριο του Πάσχα «Σαρκή υπνώσας ως θνητός».

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινούμε όπως πάντοτε με τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή. Θα ακούσουμε. Και παρέστησαν αυτό, πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια, όσα επί με ταυτόν ούσα ειδωρκάς. Συγκινητική η αφήγηση του Αποστόλου. Είναι ένας ύμνος προς την αγάπη και μια επιβράβευση των ανθρώπων της αγάπης. Ζούσε, αναφέρει το Αποστολικό Ανάγνωσμα, μια γυναίκα στην Ιώπη που ονομάζεται Ταβιθά, εβραϊστή, ή Δορκάς ελληνιστή. Αυτή η γυναίκα ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης. Όλη της τη ζωή την αφιέρωνε σε καλά έργα και ελεημοσύνες. Όμως μια μέρα αρρώστησε και σε λίγο απέθανε. Θρήνος και οδυρμός στην πόλη. Τότε συνέπεσε να βρίσκεται στη Λίδα ο Απόστολος Πέτρος. Το έμαθαν οι κάτοικοι της Ιώπης και έστειλαν αντιπροσωπεία παρακαλώντας τον Απόστολο να έρθει στην πόλη τους για να αναστήσει τη Δορκάδα. Ο Απόστολος Πέτρος πήγε. Συνεκινήθη όταν βρέθηκε στο σπίτι της νεκράς. Γύρω από το φέρετρο είχαν μαζευτεί χείρες, φτωχοί, ορφανά που είχε ελεήσει η Δορκάς όταν ζούσε και έκλαιγαν απαρηγόρητα. Ο Απόστολος προσευχήθηκε και η νεκρά αναστήθη. Η χαρά των ανθρώπων ήταν απερίγραπτη. Την ημέρα εκείνη ο Θεός είχε βραβεύσει την αγάπη. Θα ήταν καλό να μελετήσουμε βαθύτερα την έννοια της αγάπης που είναι η κορονίδα των αρετών. Έχει επανειλημμένος τονιστεί ότι δεν άκουσε ο κόσμος υψηλότερη διδασκαλία από τη χριστιανική. Οι φωτεινότερες και αγιότερες ιδέες κηρύχθηκαν από τη θρησκεία του Σταυρού. Εκεί όμως όπου πραγματικά είναι ασύγκριτος ο χριστιανισμός είναι η έννοια της αγάπης. Κανείς δεν μπόρεσε να τη συλλάβει σε τόσο βάθος και σε τόση έκταση όπως αυτός. Γι' αυτό και η κυριότερη ονομασία του είναι θρησκεία της αγάπης. Τόσο ο Κύριος, ο οποίος κήρυξε την καινή εντολή «Αγαπάτε αλλήλους», όσο και μετά οι Απόστολοί του και οι πατέρες της Εκκλησίας ύψωσαν την αγάπη ως το αγιότερο και ισχυρότερο σύμβολο του χριστιανισμού. Και κανείς άλλος, διαμέσου των αιώνων, δεν κατόρθωσε να υμνήσει καλύτερα αυτή την αγάπη από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του την παρουσιάζει ως το βασικότερο γνώρισμα του χριστιανού. Έτσι σε μια στιγμή εξάρσεως γράφει τα αθάνατα εκείνα λόγια. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Αλλά είναι άξιον προσοχής ότι η αγάπη αυτή, ως τονίζεται, πρέπει να μην είναι μόνο απλή, ξηρά αισθήματα, ωραία, αλλά νεκρά λόγια. Όλοι υπογραμμίζουν την ανάγκη να μεταφραστεί σε έργα, σε πράξη, διότι διαφορετικά δεν ωφελεί σε τίποτα μια αγάπη που περιορίζεται μόνο στη φιλολογία. Πολύ παραστατικά ερωτά ο Θείος Ιάκωβος, εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουση υπηδετής αυτής εξημών υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάσεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος τι το όφελος. Αλήθεια, ποιο είναι το όφελος? Πεινάει και κρυώνει ο φτωχός, τα λόγια όμως δεν τον χορταίνουν. Γι' αυτό ανέκαθε η φιλανθρωπία, η έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης, θεωρήθηκε ως η γνησιότερη μορφή του χριστιανισμού. Ουδέν ημάς Ιησούς Θεόποιοι ως το ευεργετήν, διακηρύττει ο Χρυσόστομος. Μόνο όταν ευεργετούμε, ομοιάζουμε με τον Θεό, που είναι όλος αγάπη. Από τότε μέχρι σήμερα, την ωραιότερη ιστορία του κόσμου την έγραψε η αγάπη. Ήδη από τις εποχές των Αποστόλων είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα διδάγματα περί εμπράκτου αγάπης. Έτσι θεσπίστηκαν αγάπε, όπου έβρισκαν τροφή και στοργή οι πτωχοί και οι δυστυχισμένοι.
Όταν έπειτα η Εκκλησία των Ιεροσολύμων πέρασε μια δοκιμασία, ο Απόστολος Παύλος είναι ο πρώτος που καθιέρωσε τη λογίαν στις εκκλησίες της Γαλατίας και Κορίνθου. Κάθε Κυριακή δηλαδή, ο καθένας από τους χριστιανούς ξεχώριζε κάτι για τους δοκιμαζομένους αδελφούς. Αυτά αργότερα εστάλησαν στα Ιεροσόλυμα. Και όταν μετά διεδόθη ο χριστιανισμός σε όλα τα τότε γνωστά κέντρα, η αγάπη θεωρήθη ως βασική προϋπόθεση. Η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια, η Κωνσταντινούπολη ήταν εστίες καλοσύνης και φιλανθρωπίας. Πτωχοί, άρρωστοι, ορφανά, χείρες, απροστάτευτοι, εχμάλωτοι έβρισκαν στους χριστιανούς άμεση βοήθεια. Ο Μέγας Βασίλειος υπό την επίδραση του κηρύγματος της χριστιανικής αγάπης ίδρυσε με δικές του δαπάνες το 370 μετά Χριστόν την περίφημη Βασιλιάδα, ένα δηλαδή τεράστιο συγκρότημα οικοδομημάτων στα οποία παρήχε το κάθε είδους προστασία και βοήθεια. Ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος καθάριζε τους λεπρούς με τα χέρια του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έπειτα διέταξε στην Εκκλησία μεγάλες οικονομίες και κατόρθωσε έτσι να συντηρεί ημερήσια 7.000 πτωχούς. Το Βυζάντιο, κατά τα ένδοξα χρόνια της ακτινοβολίας του, ήταν γεμάτο από ιδρύματα αγάπης και φιλανθρωπίας. Όλα αυτά είναι μια φωτεινή ιστορία γραμμένη από την αγάπη. Και συμβαίνει το τραγικό εκείνο που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Ως μεν πεινά, ως δε μεθύει». Ο ένας δηλαδή πεινάει και ο άλλος τα σκορπάει και μεθάει. Είναι ακατανόητο πράγμα όταν γύρω μας υπάρχει τόση σπατάλη, τόση ματαιοδοξία, να πεθαίνουν άνθρωποι στις πόλεις από την πείνα. Είναι εγκληματικό να ανεχόμαστε να λιώνουν πάνω στο κρεβάτι άρρωστοι από τον πυρετό και τον πόνο, διότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να εισαχθούν στα νοσοκομεία. Τότε τι είδους χριστιανοί είμαστε? Είναι απαράδεκτο να κρατούνται στις φυλακές πτωχοί βιοπαλαιστές, διότι δεν έχουν να πληρώσουν στο δημόσιο ακόμη και 50 ευρώ που χρωστάνε. Πού είναι τότε η αγάπη μας? Είναι σκληρό να μαραζώνουν σε υπόγεια και εργοστάσια 15 χρονών παιδιά, αγόρια και κορίτσια, διότι δεν καταβάλλεται φροντίδα να εξευρεθούν με διαφορετικό τρόπο τα ελάχιστα οικονομικά μέσα που χρειάζονται. Είναι ασυγχώρητο λάθος να αφήνει η κοινωνία μας, η χριστιανική κοινωνία, να παρασύρονται στο τέλμα της φθοράς και της ανηθικότητος νεαρές κοπέλες που ζητούν πόρο ζωής και πέφτουν στα ανώσια δίκτυα των καταχθονίων εμπόρων του κακού και χάνονται για πάντα. Πώς τα ανεχόμαστε όλα αυτά χωρίς ντροπή? Πώς δεν επαναστατεί η χριστιανική μας συνείδηση? Ο Σταυρός όμως του Κυρίου προστάζει. Ο Σταυρός προστάζει να μην προδίδουν οι χριστιανοί τα καθήκοντά τους. Τι θα απαντήσουμε στον εσταυρωμένο λυτρωτή μας όταν, υψώνοντας το τρυπημένο από τα καρφιά χέρια του, θα μας πει κάποτε αυστηρά: «Ποιο είναι το έργο της αγάπης σας? Γιατί αφήσατε να πεθάνουν τόσοι φτωχοί από την πείνα? Γιατί δεν εσπογγίσατε τα δάκρυα και το αίμα των αδελφών μου που υπέφεραν? Γιατί μείνατε ανάλγητοι στην οικεσία του ορφανού? Γιατί σπαταλήσατε τα αγαθά μου εις ματαιοδοξίας και διασκεδάσεις, όταν γύρω σας εσπάρασαν χείρες, απροστάτευτες υπάρξεις, ψυχές που έπεφταν στα νύχια του θηρίου? Είστε ένοχοι. Εφόσον ούκο επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ουδέ εμή επιείσατε». Καιρός πλέον να αντιληφθούμε την ευθύνη μας. Μην περιμένουμε από το κράτος. Αυτό βέβαια θα κάνει ό,τι υποχρεούται. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνουμε εμείς. Καλά βέβαια είναι και τα λόγια και ο εκκλησιασμός και οι νηστείες και η μελέτη του Λόγου του Θεού, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Χρειάζεται η αγάπη να φτάσει στην καρδιά, να τη συγκινήσει, να την ηλεκτρίσει. Τότε η αγάπη γίνεται πηγή δυνάμεως και δράσεως. Τότε μηχανεύεται χίλιους τρόπους ενεργείας. Μια καρδιά που αγαπά σωστά και ζωντανά δεν περιμένει να της υποδείξουν οι άλλοι τους τρόπους. Τους βρίσκει μόνη της,
τους δημιουργεί. Δεν μένει καιρός τότε για συζητήσεις και κουτσομπολιά και μαλώματα και εγωισμούς και πείσματα. Όταν η καρδιά καίγεται από αγάπη, μέσα σε αυτή τη φωτιά δεν μένει τίποτε κακό που να μην καεί. Μόνο ο Θεός και ο νόμος του μένουν όρθια και ακτινοβολούν. Σωστά είπε κάποιος ότι το βαρόμετρο της πνευματικής ζωής είναι η γνήσια και θερμή αγάπη. Είναι ανάγκη να τονιστεί ιδιαιτέρως μία λέξη της παραγγελιάς του Αποστόλου Παύλου. Η λέξη προείσταστε. Δεν θα περιμένεις να αρχίσουν οι άλλοι τα καλά έργα. Οι πιστοί θα πρωτοστατούν. Αυτοί θα ηγούνται. Το έργο αυτό πρέπει να το αγαπήσουν, να το θεωρήσουν ως βασικό τους χρέος, ως αποστολή. Αλλιώς θα μείνουν σαν δέντρα άκαρπα και άχρηστα. Ο πόνος γύρω μας κατακλίζει το παν. Τα θύματα άπειρα. Ψυχές που αγαπάτε τον Θεό, αποδείξατε αυτή την αγάπη, αγαπώντας έμπρακτα τους ανθρώπους. Η αγάπη αυτή θα σώσει και εμάς τους ίδιους. Λύτρων ψυχής εστίν ελεημοσύνη, βεβαιώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα γίνεις πλαχνικός και σε εμάς. Αλλά η αγάπη θα σώσει και τους αδελφούς μας. Θα τους παρηγορήσει, θα τους στηρίξει, θα τους προφυλάξει από δρόμους αμαρτίας. Θα τους ασφαλίσει στον δρόμο της αρετής. Η γη λοιπόν θα γίνει ανθών. Ο στεναγμός θα μεταβληθεί σε δοξολογία. Το μίσος θα γίνει άβρα καλοσύνης και οι άνθρωποι αναμεταξύ τους αδελφοί. Κάποιο περιστατικό θα σας διηγηθώ. Ο Εφημέριος μετά τη Θεία Λειτουργία μίλησε με πολύ πόνο στο εκκλησίασμα. Είπε ότι κινδυνεύει να κλείσει ο παιδικός σταθμός λόγω ελλείψεως πόρων και παρακάλεσε να βοηθήσουν όσοι μπορούν. Ένα κουτί μια κυρία το περιέφερε, αλλά τίποτε. Οι προσφορές ήταν μηδαμινές. Τότε συνέβη κάτι το συγκινητικό. Κάτω προς το παγκάρι ήταν μια κοπέλα ανάπηρη που εστηρίζονταν σε 2 δεκανίκια. Ήταν πολύ φτωχή. Και αυτά κάποια φιλάνθρωπος της τα είχε αγοράσει. Ήρθε λοιπόν κοντά της η κυρία με το κουτί. Την είδε. Πήγε να προσπεράσει. Τι να ζητήσει από τη δυστυχισμένη αυτή νέα. Όμως εκείνη την εκάλεσε και προς γενική κατάπληξη άφηνε πάνω στο κουτί τα 2 της δεκανίκια. Αυτά έχω να δώσω μόνο, είπε με καλοσύνη και δάκρυσε. Ο κόσμος συγκινείται. Πολλοί κλαίνε, ζητούν να ξαναγυρίσει το κουτί σε όλους. Σε λίγο είχε γεμίσει από χρήματα. Έτσι ο παιδικός σταθμός δεν διελήθη. Τον στήριξαν, περίεργο, τα 2 δεκανίκια της αγάπης.

αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή. Το θαύμα της Αναστάσεως της Ταβιθά από τον Απόστολο Πέτρο, όπως είπαμε, περιγράφεται στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Η Ταβιθά που ζούσε στη Μιώπη και ήταν μαθήτρια του Χριστού, ήταν γεμάτη από αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Ο Κύριος, μιλώντας στους μαθητές του, έλεγε: «Πωλήσατε τα υπάρχοντα ημών και δότε ελεημοσύνη». Αν σκεφτούμε ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι διαταγές που δίνονται στον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά είναι ο τρόπος ζωής της θείας υπάρξεως και συγχρόνως είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου, καταλαβαίνουμε ότι η εντολή του Θεού για ελεημοσύνη είναι κατάσταση πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Φυσικά η ελεημοσύνη δεν είναι η απλή μετάδοση μερικών χρημάτων, αλλά συνδέεται με όλες τις αρετές. Είναι απόρρια της εν Χριστώ αγάπης, της εν Χριστώ αδελφότητος, είναι απάβγασμα της καθαρής καρδιάς, της απειλαγμένης από τα πάθη, φιλιδονίας, φιλοδοξίας, φιλαργυρίας, είναι στενά συνδεδεμένη με τη δικαιοσύνη. Δίνουμε τα απαραίτητα στον άλλον, όχι για να μας, για να επιδειχθούμε μάλλον, αλλά γιατί τον αισθανόμαστε αδελφό μας και δεν μπορούμε να ανεχθούμε να στερείται εκείνος ενώ εμείς να είμαστε πλούσιοι. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε, γιατί αυτό απαιτεί χριστιανική αγάπη. Αφού όλα τα κτίσματα ανήκουν στον Θεό και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι έχουμε την δυνατότητα να απολαμβάνουμε τα δώρα του Θεού. Επίσης, όπως ελέγχθη, η αρετή της ελεημοσύνης συνδέεται στενά με τη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να κλέβουμε τον συνάνθρωπό μας και έπειτα να προσφέρουμε μερικά σε άλλους φτωχούς για να έχουμε τη συνείδησή μας αναπαυμένη. Αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά το να δώσουμε μερικά χρήματα ή υλικά αγαθά στους έχοντες ανάγκη δεν είναι ολοκληρωμένη ελεημοσύνη. Υπάρχουν πολλά είδη εκφράσεως και βιώσεως της αρετής αυτής. Ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας την εντολή του Χριστού «Μακάρι οι ελεήμονες», λέει ότι όσο ο άνθρωπος επιμελείται την ευσέβεια, δηλαδή την πράξη, τόσο ο νους φωτίζεται και αποκτά γνώση πνευματική και τότε καταξιώνεται του ελέους του Θεού, οπότε καθίσταται ελεήμον. Ελεήμον εστί ο ελεών των πλησίων, εξών αυτός έλαβε παρά του Θεού είτε χρήματα, είτε βρώματα, είτε ισχύν, είτε λόγων προς ωφέλειαν, είτε ευχήν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η προσφορά των υλικών αγαθών που μας προσδίδει τον τίτλο του ελεήμονος, αλλά και ο πνευματικός λόγος, η προσευχή, τα δύο λόγια παρηγοριάς που θα δώσουμε στον άλλον. Κυρίως από αυτά τα τελευταία έχει ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος, γιατί όσο διαφέρει η ψυχή από το σώμα, τόσο διαφέρει ο πνευματικός λόγος, τροφή της ψυχής δηλαδή, από την υλική τροφή. Έτσι οι Άγιοι θεραπεύουν τις ψυχικές μας ασθένειες με το λόγο τους. Στη συνέχεια πρέπει να στρέψουμε το λόγο σε δύο Αγίους για να σχολιάσουμε τους λόγους ελεημοσύνης. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει ότι η αρετή της ελεημοσύνης είναι ευρυτέρα της προσφοράς υλικών αγαθών, περί της οποίας γίνεται λόγος και στην Παλαιά Διαθήκη. Γράφει ότι η ελεημοσύνη είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως, υπερ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων και υπερπαντός κτίσματος. Και εκ της μνήμης αυτών και της θεωρίας αυτών ρέουσιν η οφθαλμή αυτών δάκρυα. Αλλού αναφέρει ο ίδιος πατήρ ότι η νοερά ησυχία είναι ανωτέρα της ελεημοσύνης. Ως προσφοράς χρημάτων και υλικών αγαθών πρέπει να αγαπά κανείς την νοερά ησυχία και την εσωτερική ειρήνη περισσότερο από το να τρέφει πεινώντας εν το κόσμο και να ειρηνεύει με τη διδαχή του τους διαιστώτας. Και ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, στον οποίο η Εκκλησία δεν προσέδωσε τυχαία την προσωνυμία θεολόγος, ερμηνεύοντας το λόγο του Χριστού στους δικαίους κατά τη Δευτέρα Παρουσία,
επίνασα και εδώ κατέμει φαγήν, και σκεπτόμενος ότι υπάρχουν Άγιοι που σώθηκαν, Οσία Μαρία Αιγυπτία, χωρίς να πράξουν την ελεημοσύνη, γράφει ότι ο Κύριος με το λόγο αυτό μιλά περισσότερο για την ψυχική τροφή παρά για τη σωματική. Ο Κύριος είπε ότι «εμών βρώμα εστί» είναι απειό το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Όταν εμείς σωζόμαστε, λαμβάνοντας τη χάρη του Θεού, τότε τρέφουμε τον Χριστό. Διότι όταν εμείς κάνουμε τις εντολές του Χριστού, τότε τρέφεται από εμάς ο Χριστός, ο Κύριος όλης της κτήσεως. Γιατί λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας ότι καθώς από τα πονηρά μας έργα τρέφονται οι δαίμονες και λαμβάνουν δύναμη να μας πολεμούν, και πάλιν οπότε εμείς απέχομεν από τα κακά, πεινούν εκείνοι και αδυνατίζουν. Έτσι και ο Χριστός, όπου επτόχευσε για τη δική μας σωτηρία, τρέφεται από εμάς όταν κάνουμε τις εντολές του, και πάλιν παραβλάπτεται και πεινά όταν δεν κάνουμε το θέλημά του. Έτσι καταλαβαίνουμε πια ότι η Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού και συνδέεται με την Αγία Κεφαλή που την αγιάζει, και το Πανάγιο Πνεύμα που την ζωοποιεί και την κατευθύνει εις πάσαν την αλήθεια, είναι η παντοτινή και διαρκής ελεημοσύνη της ανθρωπότητος. Αυτή λύνει όλα τα προβλήματά μας. Και οι Άγιοι, τα τέκνα της Εκκλησίας, τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, είναι οι πραγματικοί ελεήμονες. Μας αγαπούν, μας ελεούν, μας τρέφουν, μας θεραπεύουν, μας σώζουν. Γιατί τι το όφελος, αν έχουν μιλήσει όλα τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όταν παραμένουν άλυτα τα υπαρξιακά. Ας επιδιώκουμε να γινόμαστε ελεήμονες, δηλαδή να έχουμε στην καρδιά μας τον ελεήμονα Θεό. Και τότε απάβγασμα αυτής της γεύσεως του ελέους του Θεού θα είναι ότι θα είμαστε οπωσδήποτε ελεήμονες προς τους συνανθρώπους μας. Δεν θα προσφέρουμε απλώς ελεημοσύνη, αλλά θα είμαστε εμείς οι ίδιοι η ελεημοσύνη.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας με την Ευαγγελική περικοπή που είναι Κυριακή του Παραλίτου. Να σας διαβάσω το κείμενο. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δέν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επελεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτως κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την δοδοσκίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την κολυμπήθρα και τάρασε το είδο. Ουν πρώτος εμβάς, μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ίνδε της άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη, έχουν εν τη ασθενία. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε, απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε άνθρωπο νου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδον, βάλει με στην κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώην μου καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, έγειρε άρον ο κραβατός σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος, κύριε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ίνδε Σάββατο εν εκείνη την ημέρα. Έλεγονουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Σάββατον εστί, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος με είπεν άρον τον κράβατος και περιπάτη. Ηρώτησανουν αυτόν, τι σε στείνει ο άνθρωπος, ο υπόνση άρον τον κράβατος και περιπάτη. Ο δε ιαθής, ούκ είδη, τι σε στείνει. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχουλου όντως εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον της γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Για μια κολυμβήθρα που ήταν στα Ιεροσόλυμα και την έλεγαν Βηθεσδά θα μας μιλήσει η Ευαγγελική περικοπή. Είχε πέντε στοές η κολυμβήθρα αυτή και ήταν θαυματουργική. Σε αυτή την κολυμβήθρα κατέβαινε κατά καιρούς ένας άγγελος από τον ουρανό και τάρασε τα νερά της. Και όποιος έπεφτε πρώτος στα ταραγμένα αυτά νερά γινόταν καλά από οποιοδήποτε ασθένεια και αν κατεχόταν. Έτσι στις στοές της κολυμβήθρας βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι και περίμεναν την ταραχή των νερών από τον άγγελο. Και μεταξύ αυτών των ασθενών, θα μας πει το Ευαγγέλιο, ήταν και κάποιος παράλυτος που ζητούσε και αυτό στη θεραπεία του. Μα 38 χρόνια τώρα δεν πέτυχε αυτό που ζητούσε, γιατί όπως παραπονέθηκε στον Ιησού, δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει, να προλάβει να μπει πρώτος εκείνος στην κολυμβήθρα, μετά την ταραχή των νερών της από τον άγγελο. Γιατί διαβάζεται η περικοπή αυτή την πασχάλια περίοδο που διανύουμε? Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός. Το Πάσχα γινόταν το μεγάλο γεγονός, το βάπτισμα των κατηχουμένων, αλλά και μετά το βάπτισμά τους συνεχιζόταν η κατήχησή τους με μαθήματα σχετικά με το βάπτισμα, ανώτερα μαθήματα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για να συνειδητοποιήσουν την τιμή που έλαβαν. Και η κολυμβήθρα Βηθεσδά, για την οποία θα μας μιλήσει το Ευαγγέλιο, εικονίζει το βαπτιστήριο, την ιερή κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος. Νερό είχε η κολυμβήθρα Βηθεσδά, νερό έχει και η κολυμβήθρα του βαπτίσματος. Πέντε στοές είχε εκείνη και από τις πέντε υπήρους από όλο τον κόσμο τρέχουν οι άνθρωποι προς το βάπτισμα για να γίνουν παιδιά του Θεού. Άρρωστοι κοίτονταν στις πέντε στοές της κολυμβήθρας των Ιεροσολύμων και άνθρωποι βεβαρημένοι από το προπατορικό αμάρτημα έρχονται προς το βάπτισμα. Άγγελος τάρασε το νερό της κολυμβήθρας Βηθεσδά και ιερέας εδώ που έχει τάξη αγγέλου ευλογεί το νερό της κολυμβήθρας του ιερού βαπτίσματος. Η κολυμβήθρα Βηθεσδά έκανε υγιή εκείνον που πρώτος έπεφτε στα ταραγμένα από τον άγγελο νερά της και η ιερή κολυμβήθρα της Εκκλησίας μας κάνει παιδί του Θεού απαλλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα όποιος βαπτίζεται στα ευλογημένα από τον ιερέα νερά της.
Η ευαγγελική αυτή περικοπή του παραλίτου, διαβάζετε τώρα την Πασχάλη αυτή περίοδο, γιατί υπενήσετε το βάπτισμα και το Πάσχα γινόταν το βάπτισμα των κατηχουμένων, όπως είπαμε. Για να μην ξεχάσουν λοιπόν οι νεοφώτιστοι το βάπτισμά τους, για να νοήσουν την μεγάλη χάρη που έλαβαν με αυτό, γι' αυτό και τους συνεχιζόταν η διδασκαλία του Ιερού Βαπτίσματος. Και εμείς μην ξεχνάμε ότι είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε παιδιά του Θεού. Δύο φορές γεννηθήκαμε. Γεννηθήκαμε μια φορά από τη μητέρα μας για να πεθάνουμε. Αλλά μας πήρε η μητέρα Εκκλησία και μας έβαλε στη δική της κοιλιά. Σαν κοιλιά δεν μοιάζει κολυμβήθρα, για να μην πεθάνουμε. Γι' αυτό και το βάπτισμα λέγεται παλιγενεσία. Η μέρα του βαπτίσματος είναι τα γενέθλιά μας ως χριστιανών, ως παιδιών του Θεού. Και αυτά τα γενέθλια πρέπει να εορτάζουμε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε αναγεννημένοι και δεν πρέπει να έχουμε σχέση με την αμαρτία. Σε άλλο του Ιερό Βιβλίο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει «Πάσο και γεννημένος εκ του Θεού ουκ αμαρτάνει». «Μικέτι αμάρτανε», είπε και ο Κύριός μας στον θεραπευμένο παράλυτο. Και για έναν άλλο δεύτερο λόγο διαβάζεται η ευαγγελική αυτή περικοπή του παραλύτου την περίοδο αυτή. Στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά βλέπουμε ένα άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε το μυστήριο του χρίσματος, γιατί με το μυστήριο αυτό παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Η περίοδος μετά το Πάσχα είναι μια πορεία προς την Πεντηκοστή, το βάπτισμα του Πνεύματος. Όπως οι άρρωστοι στις στοές της Κολυμβήθρας Βηθεσδά περίμεναν με λαχτάρα πότε να κατέβει ο άγγελος στην Κολυμβήθρα, έτσι και οι πιστοί μετά το Πάσχα προσβλέπουν στην Πεντηκοστή και καρτερούν το Άγιο Πνεύμα. Είναι μεγάλη η εορτή της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και μας προετοιμάζει η Εκκλησία από τώρα να τη δεχθούμε πρεπόντος την εορτή αυτή. Ήδη στο Ευαγγέλιο του Εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα, της Αγάπης όπως λέγεται, ακούσαμε για το Άγιο Πνεύμα. «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», είπε ο Αναστάς Κύριος στους μαθητές του. «Λάβαμε Πνεύμα Άγιο με το μυστήριο του χρίσματος αμέσως μετά το βάπτισμά μας. Αλλά χάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με τα ακάθαρτα έργα μας. Επειδή το Άγιο Πνεύμα εικονίζεται με περιστερά και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, η δε περιστερά αγαπάει την καθαριότητα, σε ακάθαρτη καρδιά δεν μένει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά με τον αγώνα για κάθαρση της καρδιάς μας από τα πάθη ξαναπαίρνουμε το Άγιο Πνεύμα». Όπως οι ασθενείς λοιπόν περίμεναν στην κολυβήθρα της Βηθεσδά τον άγγελο εξ ουρανού, έτσι και εμείς οι πιστοί, συνηγμένοι στη Θεία Λειτουργία, περιμένουμε το Άγιο Πνεύμα στην ιερή μας σύναξη και με την επίκληση του ιερέα στην ευχή του καθαγιασμού κατεβαίνει πάνω μας το Άγιο Πνεύμα. Όπως είναι αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται στα προκείμενα πάνω στην Αγία Τράπεζα Δώρα, έτσι είναι αλήθεια ότι κατεβαίνει και πάνω μας. Γιατί ο ιερέας παρακαλεί «κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επιτεπροκείμενα δώρα ταύτα». Όχι μόνο στα προκείμενα δώρα, αλλά και εφημάς. Πανηγυρική διακήρυξη της αλήθειας αυτής είναι αυτό που λέμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Τελείωσε η Θεία Λειτουργία. Τι είδαμε και τι πήραμε από αυτή? Πήραμε, είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Μετά τη Θεία Λειτουργία, αν τη γευθήκαμε, είμαστε πνευματοφόροι, υγιείς πνευματικά. Στον νόμο τον κράβατο, όπως ο θεραπευμένος παράλυτος του Ευαγγελίου, δοξάζοντες τον Ιησού Χριστό μας.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή του Παραλίτου. Ένας παράλυτος λοιπόν 38 χρόνια φωνάζει. Βοήθεια. Κανένας δεν τον ακούει. Η φωνή του πέφτει στο κενό. Ο καθένας κοιτάει τη βολή του. Αυτό είναι το έγκλημα της ανθρωπότητος. Ο παράλυτος του Ευαγγελίου ζούσε διπλό δράμα. Την παραλυσία του και την εγκατάλειψη του κόσμου. Γνωστοί, φίλοι, συγγενείς τον είχαν εγκαταλείψει όλοι. Γι' αυτό όταν τον ερώτησε ο Χριστός αν ήθελε να γίνει καλά, του είπε με παράπονο «Ναι, αλλά δεν έχω άνθρωπο για να με βοηθήσει. Φωνάζω βοήθεια και κανένας δεν με ακούει». Αυτή είναι η δραματική φωνή του ανθρώπου σε όλους τους αιώνες και ιδιαίτερα σήμερα. Φωνάζει βοήθεια και ο ήχος πέφτει στο κενό. Παρά τα τέλεια μέσα επικοινωνίας, παρά τις πολυσύχναστες πόλεις, παρά τις καταπληκτικές επιστημονικές προόδους, ο άνθρωπος μένει αβοήθητος. Ο καθένας μαζί μόνο για τον εαυτό του, απομονωμένοι και διασπασμένοι από το σύνολο των ανθρώπων. Ζούμε μέσα σε μια απέραντη εγωκεντρική μοναξιά. Συστεγάζονται και συνεργάζονται οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στις πλατείες, στις αγορές, στα πανεπιστήμια, ψυχαγωγούνται στα κέντρα διασκεδάσεως, στα γήπεδα, στις τελετές και στις πανηγύρεις. Διασταυρώνονται στους δρόμους, αλλά χωρίς να βοηθάει ο ένας τον άλλον ουσιαστικά. Όλα γίνονται σχεδόν συμβατικά, επιφανειακά, χωρίς ειλικρίνεια, χωρίς ανθρωπιά, χωρίς Θεό. Και ο άνθρωπος για να σπάσει την απομόνωσή του βρίσκει άλλα υποκατάστατα. Τρέχει δεξιά και αριστερά για να μην τρελαθεί. Λύση όμως δεν βρίσκει, γι' αυτό και φωνάζει συνέχεια βοήθεια. Άνθρωπο δεν έχω, φωνάζει σήμερα η επιστήμη για να μορφώσει αληθινά τον κόσμο. Παρότι έχω μεγάλους εγκεφάλους. Άνθρωπο ουκ έχω, φωνάζει σήμερα η πολιτεία για να εμπνεύσει και θυσιαστεί υπέρ των πολιτών της. Ανθρώπους ουκ έχω, φωνάζει και η Εκκλησία για να θυσιάζονται για το ποίμνιό τους. Άνθρωπο ουκ έχω, φωνάζει σχεδόν όλοι οι θεσμοί που κινδυνεύουν να απομείνουν ιστορικά μουσεία. Όλοι αυτοί φωνάζουν βοήθεια και βοήθεια δεν φαίνεται από πουθενά. Κι όμως η βοήθεια υπάρχει. Αρκεί να την αναγνωρίσουμε και να την αναζητήσουμε εκεί που πρέπει. Βοήθεια είναι ο Χριστός. Περιμένει να τον καλέσουμε. Δύο τρομερές και εντελώς

άνθρωποι, είσαι μόνος. Δεν έχεις φίλους, συγγενείς, γνωστούς, συμπολίτες. Τέτοιους έχω πολλούς, Κύριε. Ανθρώπους που να με νιώθουν και να συμπάσχουν μαζί μου δεν έχω. Μπροστά μου περνάνε πολλοί. Περνάνε επιστήμονες και με περιεργάζονται επιστημονικά. Περνάνε καλλιτέχνες και με περιγράφουν καλλιτεχνικά. Περνάνε θρησκευτικοί τύποι και μου εύχονται περαστικά. Κανένας όμως από αυτούς δεν στάθηκε να μου εξετάσει την καρδιά. Ιδού το δράμα μου, Κύριε. Είμαι μόνος. Νιώθω φοβερή μοναξιά. Αυτό είναι το δράμα όλης της ανθρωπότητος. Ανάμεσα στα δισεκατομμύρια ζούμε μόνοι. Και το χειρότερο απ' όλα, προσπαθούμε με την κωμωδία να καλύψουμε την τραγωδία. Κινούμαστε κάτω από φαντακτερούς τίτλους, ενώσεων, παγκοσμίων συμβουλίων, θρησκευτικοπολιτικών οργανώσεων, χωρίς καμιά ουσιαστική ενότητα και επαφή. Όλα γίνονται πολλές φορές συμβατικά, μηχανικά, αναγκαστικά, τυπικά. Οι σύζυγοι ζουν σαν ετερόζυγοι, οι φίλοι σαν εχθροί, οι συνέτεροι σαν ουδέτεροι, οι συναγωνιστές σαν ανταγωνιστές. Μετά από το τριπλό έγκλημα που έκανε ο άνθρωπος, να σκοτώσει την αλήθεια και να δεχθεί το ψέμα, να χωριστεί από τη φύση και να ζει παραφύση, να αρνηθεί το Θεό και να θεοποιήσει το εγώ του, έχει σύντροφο μόνο την ερημιά του. Διχασμένος από τον ίδιο του τον εαυτό, τα βάζει πότε με την καρδιά του και πότε με το μυαλό του. Κι όμως το δράμα ελήθη. Ο Χριστός συνάντησε τον παράλυτο και του χάρισε τα πάντα. Του έλυσε τη μοναξιά του. Εάν και εμείς συναντηθούμε τον Χριστό, θα σταματήσουμε να είμαστε μόνοι. Θα ενωθούμε με όλο τον κόσμο και με όλη την κτήση. Θα ενωθούμε και με τον εαυτό μας. Ίσως αυτός θα είναι και ο μεγαλύτερος θρίαμβός μας.

Η θέα του παραλυτικού των Ιεροσελήμων δεν αφήνει ασυγκίνητο το Χριστό μας. Ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα καλά λίαν και τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, βλέπει το πλάσμα του να υποφέρει σε μια παραφύση κατάσταση, την αρρώστια. Γι' αυτό και θαυματουργικά επαναφέρει την ανθρώπινη φύση στην αρχική της κατάσταση της σωματικής, αλλά προπάντων της ψυχικής υγείας. Αυτή είναι η έννοια των θαυμάτων του Χριστού μας. Τα θαύματά του πιστοποιούν καταρχήν την πραγματική παρουσία του Θεού μεταξύ των ανθρώπων, κατ' λόγο του Αποστόλου Παύλου. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Επίσης βεβαιούν την πραγματικότητα του γεγονότος της σωτηρίας. Ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και έδωκε εν εξουσία εν εις ημάς τέκνα Θεού γενέστε. Ο σαρκωθής Θεός βρίσκει την ανθρώπινη φύση εξουθενωμένη από την κυριαρχία του διαβόλου και της αμαρτίας. Γιατί τι άλλο παρά κυριαρχία του σατανά και θρίαμβος της αμαρτίας είναι ο θάνατος, η ασθένεια, η κατοχή του ανθρώπου από ακάθαρτα πνεύματα. Θεραπεύει λοιπόν ο Χριστός για να αποδείξει ότι ίγκυκεν η Βασιλεία του Θεού εις τον κόσμο και η δύναμη

του διαβόλου συνετρίβει και η αμαρτία, όσο μεγάλη κι αν είναι, εξαγοράζεται με το Πανάγιο αίμα του. Ο άνθρωπος έτσι πάβει να είναι δούλος της αμαρτίας, γιατί αποκτά τη δυνατότητα τέκνων Θεού γενέστε. Ανοίγεται νέος παράδεισος στον κόσμο, η Εκκλησία, μέσα στην οποία είναι δυνατή η σωτηρία. Η απελευθέρωση δηλαδή από κάθε τι που οφείλεται στην εξουσία του διαβόλου επάνω μας. Είναι όμως σπουδαίο ότι τη σωτηρία εξαρτά ο Χριστός στην αυριανή περικοπή από την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. «Θέληση γης γενέστε», ερωτά τον παραλυτικό. Απευθύνεται στη θέλησή του και ζητά τη συγκατάθεσή της. Σε μια εποχή που σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνουν συνεχώς οι αυτόκλητοι σωτήρες και που το μόνο που δεν υπολογίζουν ποτέ είναι η θέληση των λαών και των ατόμων, είναι φυσικό να φαίνεται περίεργο ότι ο Χριστός, Θεός παντοδύναμος, ερωτά τον ασθενή αν θέλει υγιής γενέστε. Κι όμως, ο Χριστός σαν Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε. Μαζί όμως με το λογικό, χάρισε και την ελεύθερη θέληση στον άνθρωπο, για να είναι πάντα άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και όχι ένα ζώο που φτιάχνει εργαλεία ή το απρόσωπο νούμερο κάποιου εργοστασίου. Κάνοντας κακή χρήση ή μάλλον κατάχρηση αυτής της ελευθερίας, ο άνθρωπος επλανήθη και έπεσε στην αμαρτία. Σε αυτή λοιπόν την ελευθέρα θέληση του ανθρώπου απευθύνεται ο Χριστός. Γιατί όπως ελεύθερα προτίμησε την αμαρτία ο άνθρωπος, έτσι ελεύθερα πρέπει να επιθυμήσει και τη σωτηρία του. Η χάρις του Θεού δίνεται σε αυτούς που την ποθούν και τη ζητούν. Δεν επενεργεί μαγικά και καταναγκαστικά χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Βοηθά τον άνθρωπο να φτάσει σε σημείο που να την αναζητήσει, αλλά για να ενεργήσει περιμένει το ναι του ανθρώπου, την κατάφασή του. Όσοι μιλούν για ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα, ας διδαχθούν από αυτή τη συμπεριφορά του Θεού μας. Πώς τιμάται η μεγαλύτερη στον κόσμο αξία ο άνθρωπος. Ας μάθουν τι σημαίνει πραγματικός σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητος. Διαβάζεται και πάλι το Ευαγγέλιο της θεραπείας του παραλυτικού. Βρίσκει ο Χριστός όχι μόνο τα άτομα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία παράλυτη. Και μάλιστα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ηθικά, πνευματικά, σωματικά και κοινωνικά, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κατάσταση παραλυσίας. Το τραγικό δε είναι πως εκείνα τα άτομα ή θεσμοί που νομίζουν πως δεν έχουν προσβληθεί ακόμη από το μικρόβιο της παραλύσεως, είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Νοσούν διπλά, γιατί εκτός από την νόσο έχουν και την ψευδαίσθηση πως είναι υγιείς. Παραδομένοι όλοι μας στην τυραννική εξουσία του διαβόλου και των διαφόρων οργάνων του, ακούμε για μια ακόμη φορά την ερώτηση του Χριστού μας: «Θέλετε υγιής γενέστε? Θέλετε να επικρατήσει στη γη η βασιλεία μου, να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη μου, να βασιλεύσει η αγάπη, να πάψουν οι πόλεμοι, να σταματήσει η ανθρωποσφαγή και η παραφρόνηση της αιματοχυσίας? Θέλετε να πάψει η αγωνία για το αβέβαιο μέλλον? Θέλετε να επικρατήσει η ειρήνη στη γη? Να μεταβληθούν τα όπλα σε άρωτρα και οι όγκοι του χρυσού που δαπανώνται για τους εξοπλισμούς να χρησιμοποιηθούν για να τραφούν και εντυθούν τα πεινασμένα και γυμνά παιδιά του κόσμου? Θέλετε να σωθείτε?» Να είμαστε βέβαιοι πως ένα μέρος της ανθρωπότητος θα απαντήσει αρνητικά στο Χριστό μας. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που θα απαντήσει αρνητικά στο Χριστό μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Γιατί για να γίνουν όσα προσφέρει ο Χριστός, χρειαζόμαστε θυσία. Θυσία προπάντων συμφερόντων και εγωισμών και προπάντων αγώνα, διαρκή, δυναμικό, ανυποχώρητο. Η πίστη μας δεν είναι μια απλή κοσμοθεωρία ή βιοθεωρία, είναι ένα σύστημα αξιών ή ηθικής. Είναι πορεία ζωής, αίματος και θυσίας. Με αίμα θεμελιώθηκε η Εκκλησία, με αίμα τρέφεται και με αίμα νικά τον κόσμο. Όσοι βλέπουν τον χριστιανισμό σαν μέσο κοινωνικής πρόοδου και ευημερίας, πήραν λάθος δρόμο. Όποιος βλέπει στον δρόμο του Χριστού τη χαρμολύπη του Σταυρού, εκείνος βλέπει ορθά. Πολλοί πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν αρκεί μια απλή συγκατάθεση
για να είναι κανείς χριστιανός. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Στον παραλυτικό ο Χριστός μας έθεσε έναν όρο. Μικέτι αμάρτανε. Και στην παραλυμένη κοινωνία όμως ετέθη ένας όρος και μάλιστα αιώνες πριν να έρθει ο Χριστός στη γη. Μας παραδόθηκε από τον προφήτη Ισαΐα. Εάν θέλετε και εισακούσετε εμ, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δε μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχερα ημάς κατέδετε. Θέλεις υγιής γενέστε, σημαίνει συμμορφώσου προς το θέλημα του Θεού, διότι μόνο έτσι κερδίζεται η προσφερωμένη από τον Θεό σωτηρία.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στις 3 Μαΐου, στην καρδιά της Άνοιξης, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Ο Άγιος Τιμόθεος και η Αγία Μαύρα αποτελούν ένα εκλεκτό ζευγάρι Αγίων που ακτινοβολούν στο πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας και σκορπίζουν μέσα στους αιώνες το φως της εν Χριστώ ζωής. Και αλήθεια, πόσο απαραίτητο μας είναι αυτό το φως, σήμερα που το σκοτάδι της ηθικής παρακμής απλώνεται απειλητικά στην ευλογημένη μας πατρίδα. Γι' αυτό και αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους τους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας, γιατί με το μαρτύριο και την μαρτυρία τους αγωνίζονται να γεμίσουν τη ζωή μας με το φως του Χριστού. Έτσι και οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα, με την εν Χριστώ συζυγία τους, αποτελούν διαχρονικό πρότυπο για όλα τα ζευγάρια τα ερχόμενα εις γάμου κοινωνία. Ιδιαιτέρως δε στην εποχή μας, που η συζυγία διέρχεται μια βαθιά κρίση, η προσέγγιση και η μίμηση της ζωής των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν είναι απλώς ένα αίτημα της εποχής, αλλά είναι προσταγή, εντολή και ανάγκη, αν βέβαια θέλουμε να διασώσουμε τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Αλλά ας προσπαθήσουμε να γυρίσουμε πολλούς αιώνες πίσω και να προσεγγίσουμε τη ζωή του Αγίου αυτού ζευγαριού, του Αγίου Τιμοθέου και της Αγίας Μαύρας.

Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά στην Αίγυπτο, κατά την περίοδο των πρώτων χριστιανικών αιώνων και συγκεκριμένα στην Αιγυπτιακή Θηβαΐδα, δηλαδή στην Αιγυπτιακή έρημο, όπου όπως αναφέρει ο Συναξαριστής, έζησαν και πολιτεύτηκαν κατά Θεό πολλοί Άγιοι, Όσοι, Μοναχοί και Μάρτυρες της Αγίας Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν βρισκόταν η κομμόπολη των Παναπαίων, η οποία είχε κατορθώσει σε μια εποχή που ο χριστιανισμός βρισκόταν ακόμη υποδιωγμό να διατηρεί μια πολύ ζωντανή τοπική χριστιανική εκκλησία. Και όπως συνέβαινε τότε σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, οι ποιμένες της κάθε τοπικής εκκλησίας οργάνωναν σε κάθε περιοχή ένα είδος κατηχητικής σχολής, διότι ήταν επιτακτική ανάγκη οι εθνικοί που απεδέχονταν τον χριστιανισμό να κατηχηθούν και να καταρτιστούν χριστιανικά. Αργότερα δε, μετά δηλαδή από 2-3 γενιές, την θέση των κατηχητών την πήραν οι γονείς, οι οποίοι όντες κατηρτισμένοι και κατέχοντες καλά την ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού, αναλάμβαναν αυτοί την κατήχηση των παιδιών τους. Και με το πέρασμα του χρόνου άρχισε και το σχολείο να λειτουργεί συμπληρωματικά στη χριστιανική κατήχηση των παιδιών. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικός για την άνθηση του χριστιανισμού ήταν και είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου. Δυστυχώς όμως σήμερα πολλές οικογένειες έπεσαν στην παγίδα του να θεωρούν πρόοδο την άγνοια της χριστιανικής διδασκαλίας, με άμεσο αποτέλεσμα τους κλειδονισμούς που υφίσταται σήμερα η κοινωνία μας. Από τους πρώτους που δέχτηκαν τον χριστιανισμό στην Αιγυπτιακή κομμόπολη των Παναπαίων ήταν οι γονείς του Αγίου Τιμοθέου, οι οποίοι κατάφεραν σε μια δύσκολη για τον χριστιανισμό εποχή να δημιουργήσουν μια όμορφη χριστιανική οικογένεια με 5 παιδιά, που αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα προς μίμηση. Παράδε το γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η πολύτεκνη αυτή οικογένεια ήταν ειδωλολατρικό, κατάφεραν οι γονείς του Αγίου Τιμοθέου να δημιουργήσουν μια πραγματικά κατοίκον εκκλησία. Δεν δίδασκαν μόνο με θέρμη τη χριστιανική διδασκαλία στα παιδιά τους, αλλά το κυριότερο τα μάθαιναν και να τη βιώνουν. Είναι δε χαρακτηριστικό το ότι πολλές φορές τα βράδια, ύστερα από τις δουλειές και τον κάματο της ημέρας, οι γείτονες και οι ευσεβείς συγχωριανοί του Τιμόθεου τον παρακαλούσαν να τους διαβάσει το Λόγο του Θεού από τα ιερά βιβλία που είχε, για να εφρανθούν και να ξεδιψάσουν πνευματικά. Βλέποντας δε ο επίσκοπος της Θηβαΐδος τον ζήλο του Αγίου Τιμοθέου, τον χειροτώνησε αναγνώστη, τοποθετώντας τον έτσι στο προστάδιο των κληρικών. Και πράγματι, ο νεαρός Τιμόθεος, στο φωτεινό πρόσωπο του οποίου όλοι οραματίζονταν τον μελλοντικό πνευματικό τους πατέρα, πήρε τελικά όχι μόνο το δρόμο της ιεροσύνης, αλλά και ένα άλλο δρόμο. Τον δρόμο εκείνο που οδηγεί στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, από όπου μπορεί κανείς να γνατέψει τα πάντα, τελειότερα και πνευματικότερα, δηλαδή στην κορυφή του Γολγοθά, που είναι στολισμένη με το σταυρό του Χριστού μας.

Στην ίδια Κωμόπολη που ζούσε η οικογένεια του Αγίου Τιμοθέου, ζούσε και η Μαύρα με τη μητέρα της, η οποία μόλις έχασε τον σύζυγό της, αντί να ξαναπαντρευτεί, προτίμησε να αφοσιωθεί στη χριστιανική ανατροφή του παιδιού της. Και το αποτέλεσμα αυτής της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης ήταν να γίνει η κόρη της Αγία. Αλήθεια, τι μεγάλη δύναμη κρύβει στα χέρια της η κάθε μάνα. Και πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά της αν έχει ως οδηγό της τον Χριστό. Τα λόγια της μητέρας της Αγίας Μαύρας έσταζαν σαν βάλσαμο στην παιδική ψυχή της. «Μαύρα παιδί μου», της έλεγε η μητέρα της, «η δική μου χαρά είναι να σε βλέπω και να σε καμαρώνω να γίνεσαι μια καλή χριστιανή. Εγώ προσφέρω στην εκκλησία μας ό,τι μπορώ». Και όταν λέω «εκκλησία» δεν εννοώ το ναό, αλλά το σύνολο των πιστών της πόλης μας που την αποτελούμε. Πριν ακόμα πεθάνει ο πατέρας σου, εγώ βοηθούσα τον εφημέριό μας τα έργα φιλανθρωπίας της εκκλησίας μας, αθόρυβα και διακριτικά. Διότι όπως ξέρεις στην Αίγυπτο, επειδή είμαστε και μακριά από τη Ρώμη, ούτε απαγορεύεται, αλλά ούτε και επιτρέπεται επίσημα η χριστιανική θρησκεία. Εκείνο που απαγορεύεται αυστηρά είναι το να έχει η χριστιανική εκκλησία έντονη δραστηριότητα και παρουσία στη ζωή της πόλης. Γι' αυτό θα ήθελα πολύ να συμμετέχει στο έργο της εκκλησίας μας και στη φιλανθρωπία και στην κατήχηση, αλλά με προσοχή, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Και πραγματικά, η Αγία Μαύρα, που από μικρή είχε συλλάβει το πνεύμα του Χριστού, έγινε πολύτιμη συνεργάτης του εφημέριου της τοπικής εκκλησίας των Παναπαίων, βιώνοντας με τόλμη την πίστη της στο Χριστό. Γιατί ο χριστιανισμός, για να γίνει καθημερινό βίωμα, θέλει πρωτίστως τόλμη. Διότι χωρίς τόλμη, πώς θα γίνει η μετατροπή κάθε γήινου πολίτη σε πολίτη της ουράνιας βασιλείας?

Έτσι λοιπόν η Αγία Μαύρα με τόλμη υπηρέτησε την εκκλησία της Κωμόπολης των Παναπαίων, την ίδια εποχή που και ένας νεαρός συντοπίτης της, ο Άγιος Τιμόθεος, υπηρετούσε από τη δική του έπαλξη την εκκλησία του Χριστού. Ο ίδιος ο πατέρας του όθησε τον Τιμόθεο να προσφέρει το έργο του στην εκκλησία λέγοντάς του «Τιμόθεε, έχεις ήδη γίνει πολύτιμο συνεργάτης του εφημέριου της εκκλησίας μας. Βέβαια, με το να διαθέτεις μερικές ώρες το έργο της εκκλησίας, στερούμε εγώ τη βοήθειά σου στο επάγγελμά μας. Αλλά η απασχόλησή σου στην εκκλησία είναι μεγάλη ευλογία για το σπίτι μας και για σένα». Βλέπουμε λοιπόν το μεγάλο ρόλο των γονιών στη χριστιανική κλίση των παιδιών τους. Πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα αν ο νεαρός Τιμόθεος δεν είχε την στήριξη και την προτροπή του πατέρα του για ενεργό συμμετοχή στη ζωή της τοπικής εκκλησίας.

Ο εφημέριος της τοπικής εκκλησίας των Παναπαίων, βλέποντας τον ένθεο ζήλο και τη χριστιανική κλίση του Αγίου Τιμοθέου και της Αγίας Μαύρας, πρότεινε στους δύο νέους να σκεφτούν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια χριστιανική οικογένεια. Και πραγματικά, η ευλογημένη αυτή πρόταση έγινε αμέσως δεκτή και από τις δύο οικογένειες. Έτσι λοιπόν, ολόκληρη η εκκλησία της μικρής Αιγυπτιακής Κωμόπολης γιόρτασε και έζησε τη χαρά του γάμου του Τιμοθέου και της Μαύρας. Το μυστήριο έγινε κατά τη διάρκεια της ευχαριστιακής σύναξης, με σεμνότητα και όχι προκλητικά, ούτως ώστε να πειραχτούν όσοι πεισματικά συνέχιζαν να λατρεύουν τη Θεά Ίσιδα. Όλοι οι χριστιανοί που παρευρέθησαν στο γάμο του Τιμοθέου και της Μαύρας μοιράστηκαν τη χαρά και την ευτυχία του χριστιανικού γάμου του νεαρού ζευγαριού, αλλά ταυτόχρονα είχαν και μία ανησυχία. Φοβόντουσαν τους ανθρώπους εκείνους, τους μη χριστιανούς, που ζουν καθήμενοι στο σκοτάδι και τους αρέσει το σκοτάδι και που όταν δουν ένα ωραίο χριστιανό με την ενάρετη πολιτεία του, προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον αποδυναμώσουν και να τον εξουθενώσουν. Και πράγματι ένας τέτοιος άνθρωπος διέβαλε τον Άγιο στον έπαρχο της Θηβαΐδος τον Αριανό, ο οποίος οδήγησε το νεαρό ζευγάρι στο μαρτύριο. Αλλά πριν φτάσουμε στο ένδοξο μαρτύριο του αγιασμένου ζεύγους, ας δούμε την πλούσια προσφορά του στην τοπική τους εκκλησία. Είναι αλήθεια αναμφισβήτητη ότι ο χριστιανικός γάμος αποτελεί μυστήριο μέγα. Και είναι μέγα μυστήριο διότι ο ίδιος ο Κύριος μας ενώνει τους δύο νέους ανθρώπους που θέλουν να παντρευτούν, τους καθοδηγεί και τους ενισχύει. Διαφορετικά, δηλαδή αν το ζεύγος που πρόκειται να παντρευτεί δεν καλέσει τον Κύριό μας για να τους ενώσει, τότε ο γάμος πάβει να είναι μυστήριο και γίνεται μία απλή σύμβαση δύο ανθρώπων. Ο γάμος του Αγίου Τιμοθέου και της Αγίας Μαύρας, θεμελιωμένος πάνω στην πέτρα της χριστιανικής πίστης, στήριξε όχι μόνο τους δύο νέους στην εν Χριστώ ζωή τους και τελείωση, αλλά στήριξε, στόλισε και δυνάμωσε την κοινωνία της Κωμόπολης στην οποία ζούσαν. Δεν είχαν περάσει δύο χρόνια από την τέλεση του γάμου και ο γέροντας ιερέας των Παναπαίων, κατά τη διάρκεια μιας ευχαριστιακής σύναξης, ανήγγειλε στους πιστούς ότι η τοπική εκκλησία χρειάζεται ένα νέο πρεσβύτερο και σαν τέτοιο πρότεινε τον Τιμόθεο, ο οποίος θα είχε ως πρεσβυτέρα τη δοκιμασμένη στην φιλανθρωπία και την κατήχηση σύζυγό του Μαύρα. Πριν προλάβει ο γέρον ιερέας να τελειώσει τη φράση του, η φωνή του καλύφθηκε από τα «άξιος, άξιος» των πιστών που με ενθουσιασμό επιδοκίμασαν την πρόταση του ιερέως τους.

Η ανάδειξη του Τιμόθεου σε διάκονο και μετά από λίγες ημέρες σε πρεσβύτερο ήταν σταθμός για τη ζωή της τοπικής εκκλησίας των Παναπαιών. Ο Άγιος Τιμόθεος, έχοντας συνείδηση της μεγάλης αποστολής του ως πρεσβύτερος, αγωνίστηκε με ενθουσιασμό να κάνει τους χριστιανούς να καταλάβουν ότι η πίστη στο Χριστό δεν είναι θεωρία, αλλά υπέρβαση της θεωρίας, πράξη καθημερινή, συνεχές βίωμα. Το έργο του καρποφορούσε και ο γέροντάς του χαιρόταν κάθε μέρα και περισσότερο. Όμως συγχρόνως κάθε μέρα που περνούσε φοβόταν. Φοβότανε ότι η πνευματική καρποφορία του Τιμόθεου θα επισύρει τον φθόνο του Σατανά. Και πράγματι οι φόβοι του επαληθεύτηκαν. Βρέθηκε κάποιος θλιβερός πράγματι κάτοικος των Παναπαίων να συκοφαντήσει τον πρεσβύτερο Τιμόθεο στον ειδωλολάτρη έπαρχο της Θηβαΐδος, τον Αριανό. Ο έπαρχος Αριανός είναι από αυτούς που το μίσος του κατά των χριστιανών στολίστηκε η έρημος της Θηβαΐδος με τα αίματα των μαρτύρων. Ριζώθηκε η πίστη στον Χριστό περισσότερο, ποτίστηκε το δέντρο του χριστιανισμού και έδωσε ως καρπούς τα διάσπαρτα στην Αιγυπτιακή Θηβαΐδα μοναστήρια. Και έτσι ο Αριανός πρόσταξε και έφεραν μπροστά του τον Άγιο Τιμόθεο και τον παρέδωσε στα χέρια των Δημίων. Ο Τιμόθεος ήταν ωραίος και στο μαρτύριό του όπως και στο έργο του. Κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του ύμνοι κυριαρχούσαν στα χείλη του. «Κύριος ποιμένη μεν και ουδέν με υστερήσει». Φυσικό ήταν λοιπόν να διερωτώνται όλοι οι παριστάμενοι δολολάτρες που έβρισκε ο Άγιος Τιμόθεος αυτή τη δύναμη και τη διάθεση. Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι αδύνατοι στην πίστη, πόσοι εχθροί της πίστης και άθεοι διαμέσου των αιώνων δεν διερωτήθηκαν για αυτή τη δύναμη που βρίσκουν οι διάφοροι μάρτυρες κατά την ώρα των βασανιστήριων. Μα είναι δυνατόν χωρίς την ακατάλητη δύναμη που δίνει στον άνθρωπο η πίστη του Χριστού εκατομμύρια μάρτυρες να υπομείνουν αγόγγιστα και με χαρά τα τόσα φρικτά μαρτύρια.

Στο μαρτύριό του όμως ο Τιμόθεος δεν ήταν μόνος. Σε λίγο παρουσιάστηκε στον έπαρχο και η πρεσβυτέρα, η Αγία Μαύρα, η οποία και ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Το αγιασμένο ζευγάρι, αφού υπέστη πολλά μαρτύρια και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, είχαν την τιμή να υποστούν το θάνατο δια του Σταυρού, όπως και ο ίδιος ο αρχηγός της πίστης μας. Οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα, με τη χριστιανική συζυγία τους και την κοινή προσφορά τους στην Εκκλησία του Χριστού, μας δείχνουν πως ένας γάμος, όταν είναι εν Χριστώ, όχι μόνο δεν αποτυχαίνει, αλλά γίνεται πηγή χαράς και ευλογίας για όλη την κοινωνία. Είναι λοιπόν θείο δώρο το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει τον τρόπο να ξεπεράσει τον κλειδονισμό που υφίσταται σήμερα ο γάμος. Αρκεί όλα τα νέα ζευγάρια που προσέρχονται εις γάμου κοινωνία να αφαιθούν με εμπιστοσύνη στην Εκκλησία του Χριστού και να έχουν ως πρότυπο όλα τα αγιασμένα ζευγάρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι και το εορταζόμενο στις 3 Μαΐου ζευγάρι των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας.

Φρικτό και απάνθρωπο ήταν το μαρτύριο και των δύο αυτών ανθρώπων. Τους εσταύρωσαν τον ένα απέναντι στον άλλον και εκείνοι αλληλονισχύονται μέχρι που εξέπνευσαν. Ο Τιμόθεος και η Μαύρα δεν είναι μόνο ζεύγος που ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι Σταυρού, αλλά και ένα ζεύγος που υπενθυμίζει σε όλα τα νιώπαντρα ζευγάρια ότι η παρούσα ζωή απαιτεί αγώνα και η ουράνιος βασιλεία πολλές θυσίες.

0: Οι δύο όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρωδομαρία Παντελίδου που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης το Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο, ομιλία που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Παραλίτου. Είπε ο παράλυτος, «Κύριε άνθρωπο, νου και έχω». Και απάντησε ο Κύριος, «Δίασε άνθρωπος γέγονα, δίασε σάρκα περιβεύλιμε και λέγεις άνθρωπο, νου και έχω». Χωρίς Θεόν ο άνθρωπος ζει την μοναξιά του. Όσο απομακρυνόμαστε από τον συνάνθρωπό μας, τόσο περισσότερο χανόμαστε στο λαβύρινθο της μοναξιάς και της απελπισίας. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός.
1: Κυριακή του Παραλίτου. Έχει πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα να μας πει η Ευαγγελική Περικοπή, την οποία ας την ακούσουμε πώς θα έχει αύριο. Μετά τα αυτά είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δέν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο άς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων τη του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ, κατά καιρόν, κατέβαινε εν την κολυβήθρα και ετάρασε το ίδωρ. Οούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εγίνετο. Οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών, «Κύριε, άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το ίδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προημού κατεβαίνει». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Έγειρε, άρον τον κραβατό σου και περιπάτη». Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγονουν Ιουδαίοι το θεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ουκ έξιστη άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιεπάτη. Ρώτησαν ούν αυτόν, τις εστίν ο άνθρωπος ο υπόνσι άρον τον κράβατον σου και περιεπάτη. Ο δε η αθής ουκ ήδη της εστίν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσε όχλου όντως εν το τόπο. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε ή να μη χείρονση τι γέννηται. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Είναι η Ευαγγελική Περικοπή που θα ακούσουμε αύριο από τους Ιερούς Ναούς. Ας τη δούμε σε μια κοντινή γλώσσα, να την κατανοήσουμε λίγο περισσότερο και μετά σε έναν πλατιασμό για να την δούμε πιο καλύτερα τα νοήματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτή την πραγματικά θαυμάσια, στο θαυμάσιο αυτό κείμενο. Ύστερα από αυτά, κάποια γεγονότα που είχαν γίνει στην αρχή ήταν η γιορτή των Ιουδαίων και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα που ανέβηκε υπάρχει κοντά στην προβατική πύλη, σε έναν τόπο, μία λίμνη που εβραϊκά λέγεται η λίμνη αυτή Βηθεσδά. η οποία είχε 5 θολωτά υπόστεγα, έτσι. Σε αυτά είχε ξαπλώσει πολύ πλήθος ασθενών ανθρώπων, τυφλοί, άρρωστοι διάφοροι, πιασμένοι, και όλοι περίμεναν ένα γεγονός, να κουνηθεί το νερό της Κολυμβήθρας. Γιατί κάθε τόσο κατέβαινε ένας άγγελος στην Κολυμβήθρα και τάραζε το νερό. Και εκείνος που θα έμπαινε πρώτος μετά το τάραγμα του νερού, ύστερα από το ανακάτεμα αυτό του νερού, γιατρευόταν όποια και αν είχε αρρώστια. Ήταν λοιπόν εκεί και ένας άνθρωπος 38 ολόκληρα χρόνια άρρωστος. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο και κατάλαβε την πολυχρόνια αρρώστια του, τον ρώτησε, θέλεις να γιατρευτείς. Και όταν ο άρρωστος αποκρίθηκε και του είπε, Κύριε, δεν έχω κανέναν να με βάλει στην Κολυμβήθρα. Μόλις ταραχθεί το νερό και εγώ έρχομαι εγώ για να μπω, άλλος προλαβαίνει και κατεβαίνει πριν από μένα. Και του λέγει τότε ο Ιησούς, σήκω, του λέει, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και αμέσως εκείνη τη στιγμή, αυτή είναι η θεϊκή δύναμη, αμέσως ο άνθρωπος γιατρεύτηκε, σήκωσε το κρεβάτι του και περπάτησε. Αλλά όμως ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Και σαν Σάββατο που ήτανε, οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να κάνουν δήθεν τις παραμικρότερες δουλειές. Λέγανε λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο, είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να κουβαλήσει το κρεβάτι σου. Και εκείνος τους αποκρίθηκε και τους λέει ότι εκείνος που με γιάτρεψε, εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι μου και να περπατήσω. Και εκείνοι τον ρώτησαν, ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Δεν τον ρώτησαν ποιος είναι εκείνος που σε θεράπευσε, αλλά που σου είπε πάρε το κρεβάτι και περπάτα. Και ο γιατρεμένος δεν ήξερε ποιος ήταν ο Ιησούς. Ξέφυγε λοιπόν και λίγο απομακρύνθηκε από αυτούς που είχε την συνομιλία αυτή μέσα από το πλήθος, και μετά από καιρό τον αντάμωσε ο Ιησούς στο ιερό και του είπε, βλέπεις ότι τώρα έγινες καλά. Πρόσεξε, μην αμαρτάνεις για να μην σου τύχουν χειρότερα. Ο άνθρωπος τότε έφυγε και πληροφόρησε τους Ιουδαίους πως εκείνος ο οποίος με γιάτρεψε και μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι είναι ο Ιησούς. Είναι πραγματικά, έτσι, να σταθεί κανείς σε αυτό το γεγονός, να βλέπει έναν άνθρωπο 38 ολόκληρα χρόνια να είναι άρρωστος. Θα ρωτούσαμε ποιο είναι το χειρότερο κακό για τον άνθρωπο. Είμαστε έτοιμοι να επιλέξουμε ένα από τα πολλά κακά που μαστίζουν τον άνθρωπο. Κακό είναι η φτώχεια. Κακό και η αρρώστια. Κακό η αδικία. Κακό είναι και η πείνα. Κακό είναι και ο σεισμός. Κακό ο πόλεμος. Κακό ο θάνατος. Κακό η αμαρτία. Υπάρχουν πολλοί όμως που θεωρούν χειρότερο από όλα αυτά τα κακά, έτσι προσωπική τους εκτίμηση, τη μοναξιά. Ένα φαινόμενο της εποχής μας που χαρακτηρίζεται η μοναξιά. Γίνεται δε πιο τραγικό αυτό το φαινόμενο της μοναξιάς όταν συνυπάρχει με την πολυκοσμία. Όταν δίπλα σου αισθάνεσαι να περπατάνε χιλιάδες άνθρωποι και εσύ να αισθάνεσαι μόνος. Φοβερό πράγμα η μοναξιά. Είναι φοβερό πράγμα να περπατάς στον δρόμο, να σκοντάφτεσαι πάνω στον κόσμο, να ανοίγεις δρόμο για να περάσεις και εσύ να αισθάνεσαι μοναξιά. Όπου και να βρεθείς, να αισθάνεσαι μοναξιά. Να ζεις μέσα σε συνανθρώπους και άνθρωπο να μην έχεις, να μην τον αισθάνεσαι δίπλα σου, ότι σε αγαπάει, ότι σε πονάει. Είναι φοβερό πράγμα να ξέρεις ότι κατοικείς σε μια πολυκατοικία γεμάτη από ανθρώπους και να ζεις σε μια απομόνωση. Είναι φοβερό πράγμα να έχεις μια παρέα και να μην σε καταλαβαίνουν και μέσα στην παρέα αυτή να αισθάνεσαι εσύ τη μοναξιά σου. Είναι φοβερό πράγμα να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι δίπλα του υπάρχουν άνθρωποι και ότι εκείνος ζει σαν στην έρημο, μέσα στη σημερινή απρόσωπη κοινωνία. Μοναξιά για τους ανθρώπους του κόσμου είναι ο προθάλαμος της απελπισίας, το τελευταίο σκαλοπάτι της απογνώσεως. Αλλά ας δούμε λίγο πιο κοντά την παραβολή. Ανάμεσα στα αναρρύθμιτα θαύματα, τα οποία πραγματικά ο Κύριος έκανε και θεράπευσε εκατοντάδες ανθρώπους, όπως πολλές φορές διαβάσαμε στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, είναι και το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Βηθεσδά, το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία για την εποχή μας, γιατί μας φέρει ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Σήμερα, στην εποχή μας, φέρνει το ιδιαίτερο μήνυμα. Διότι εκεί δεν αποκαλύπτει μόνο την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που τον εθεράπευσε, αλλά αποκαλύπτει και ένα κρυφό δράμα της ψυχής του ανθρώπου, της σημερινής ηλεκτρονικής εποχής, της ευημερίας, της καταναλώσεως των υλικών αγαθών που υπάρχουν πάρα πολλά και ούτω καθεξής. Το δράμα της μοναξιάς, που επιδημικά απλώνεται αυτή η μοναξιά κυρίως στις προηγμένες κοινωνίες και απειλεί έτσι να διαταραχθεί η ισορροπία της ανθρώπινης προσωπικότητας, να αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του τη μοναξιά. Η μοναξιά, αυτή η κατάρα της εποχής μας, βρίσκεται γύρω μας και παντού. Γύρω, μέσα μου, δεξιά, στον πάνω όροφο, στον κάτω, στην εργασία που εργάζομαι αισθάνομαι μοναξιά. Μέσα στο σαλόνι

Η μοναξιά όταν δεν την ξεπεράσει ο άνθρωπος τον οδηγεί στο θάνατο. Η απελπισία φέρνει και την αυτοκτονία. Όπου όμως και αν ζητήσουμε τη λύση του δράματος αυτού, γρήγορα θα απογοητευτούμε. Σε φίλους καταφεύγουμε, μπορεί για μια στιγμή να μας συμπαρασταθούν και μετά θα μας αφήσουν. Σε συγγενικά πρόσωπα μπορεί να μας συμπαρασταθούν στην αρχή, αλλά και εκείνοι όμως έχουν το δικό τους δράμα, έχουν τη δική τους μοναξιά. Μόνο ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από το πραγματικά αυτό μαρτύριο της μοναξιάς. Σύμβολο λοιπόν του ανθρώπου της εποχής μας είναι ο παραλυτικός. Στην απέραντη και πολυάνθρωπη κοινωνία μας, στις πανύψηλες πολυκατοικίες και στα τσιμέντινα μεγαθύρια, ουρανοξύστες με 100 πατώματα, πόσα είναι και παραπάνω, πολλοί είναι οι άνθρωποι που υποφέρουν και πονούν. Στα νοσοκομεία και στις κλινικές, στις φυλακές και στα γυροκομεία. Πολλές τραγικές υπάρξεις δεν έχουν έναν άνθρωπο να δροσίσει τα φλογισμένα χείλη, να ακούσουν ένα λόγο γλυκό, ένα λόγο παρηγορητικό, να ακούσουν δύο λόγια παρηγοριάς, να τους εμψυχώσει, να τους ενθαρρύνει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάνε, να προσφέρει λίγη αγάπη και λίγη ανθρωπιά. Μικροί και μεγάλοι, όλοι μας διψούμε για την αγάπη, γιατί είναι κάτι φυσικό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, η αγάπη. Μα κανείς όμως δεν βρίσκεται να μπορέσει να χαρίσει αυτό το μεγάλο και ανεκτίμητο θησαυρό και να το χαρίσει σε μια αληθινή και σωστή βάση. Όλοι μας απομιζάμε από τον ίδιο μας τον εαυτό τη ζωή. Δεν διαθέτουμε ούτε ένα λεπτό εμείς οι ίδιοι για κάποιον άλλον. Ζούμε για τον εαυτό μας. Η φιλαυτία μας, η υπερβολική αγάπη, η αρρωστημένη αγάπη που έχουμε για τον εαυτό μας δεν μας επιτρέπει, δεν μας αφήνει χρόνο, διάθεση, καιρό να σκεφτούμε και το διπλανό μας, να σκεφτούμε τον άλλο. Θέλουμε το χρόνο να είναι υπηρέτης της δικής μας ευτυχίας. Για μας το 24ωρο ολόκληρο, για τα δικά μας αγαθά, για τις δικές μας απολαύσεις. Ας υπάρχει στο διπλανό διαμέρισμα ο πόνος, δεν με αγγίζει. Και το αποτέλεσμα αυτής της εγωπαθούς συμπεριφοράς μας είναι τραγικά αυτά τα αποτελέσματα. Διότι όσο απομακρυνόμαστε από τον συνάνθρωπό μας, τόσο περισσότερο χανόμαστε στο λαβύρινθο της μοναξιάς και της απελπισίας. Ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, ψυχίατροι που ασχολούνται σχετικώς με τα θέματα αυτά, το βλέπουμε από δύο διαστάσεις το θέμα, και από την κοινωνία και από το θέμα της πίστεως, βλέπουν λοιπόν ότι και υπογραμμίζουν ότι η μοναξιά αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα του καιρού μας. Ο πολιτισμός και η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης που υπάρχει σε όλους τους τομείς δεν μπόρεσε και ούτε θα μπορέσει ποτέ να δώσει την εσωτερική ευτυχία στον άνθρωπο να φύγει από τα δεσμά της μοναξιάς του. Συνέχεια όλες αυτές οι εφευρέσεις, όλος αυτός ο πολιτισμός δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν την ψυχική τραγωδία που υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, του ανθρώπου όμως που λείπει ο Χριστός. Στις μεγαλοπόλεις το δράμα της μοναξιάς γίνεται πιο αισθητό, διακρίνεται καλύτερα. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων κυκλοφορούμε στους δρόμους. Χιλιάδες άνθρωποι που, όπως είπαμε, και αν έχουμε συνωστισμό στα λεωφορεία, στα καταστήματα, στα γραφεία, εντούτοις όμως είμαστε ξένοι και άγνωστοι. Ζούμε πολύ κοντά ο ένας τον άλλο, αλλά δεν έχουμε καμιά όμως ψυχική επικοινωνία. Ούτε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι πολλές φορές ο σύζυγος με τη σύζυγο, η μητέρα με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς και ούτω καθεξής. Λείπει αυτή η ψυχική επαφή, η ψυχική επικοινωνία. Και ο λόγος ένας, η αιτία μία. Λείπει ο Χριστός. Και όπου λείπει ο Χριστός αληθινά, όχι να νομίζουμε ότι υπάρχει, αλλά όπου λείπει ο Χριστός αληθινά από ένα σπίτι και δεν υπάρχει, είναι φυσικό επόμενο αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη μοναξιά και να μην έχουμε την ψυχική προσέγγιση, την ψυχική επαφή ο ένας με τον άλλο. Μπορεί στο ένα διαμέρισμα να υπάρχει κάποια θλίψη

να έχει βυθίσει κάποια οικογένεια. Ω τραγωδία. Στο διπλανό, στη διαπασόν, τα ντεσιμπέλ του στερεοφωνικού. Γλεντάνε. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν μπορούν να αισθανθούν τον πόνο που μπορεί να έχει ο διπλανός και να κάνουν μια συγκατάβαση. Όχι. Εγώ διασκεδάζω. Πρόβλημα δικό του, το άλλο. Δεν έχουμε λοιπόν ψυχική επαφή. Κάθε πόρτα διαμερίσματος κλείνει τις χαρές και τις θλίψεις μιας ολόκληρης οικογένειας. Κάθε πόρτα που κλείνει, κλείνει το δικό της δραματικό θέατρο. Απομονωμένος ο άνθρωπος από τη χαρά της ζωής, από τη θλίψη, από την ευτυχία και στη δυστυχία βρίσκεται συνέχεια. Ζει χωρίς επαφή και στην κοινωνία. Πόσο διαφορετικά ήταν παλιά. Η χαρά του ενός ανθρώπου ήταν χαρά και του άλλου. Και ο πόνος του ενός ήταν πόνος και του άλλου. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Ένιωθε ο ένας τον άλλο και έτρεχε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Υπήρχε ψυχική προσέγγιση, κοινωνία. Κάτι που συνέβαινε σε ένα σπίτι ήταν γεγονός για ολόκληρη τη συνοικία, για ολόκληρη τη γειτονιά. Σήμερα χάσαμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Καταντήσαμε όχι πρόσωπο, αλλά άνθρωποι χωρίς φυσιογνωμία. Γίναμε νούμερα. Οι αιτίες της καταθλιπτικής μοναξιάς είναι δύο. Η πρώτη είναι ο εγωκεντρισμός του ανθρώπου. Ο εγωισμός έκλεισε την ανθρώπινη καρδιά. Ύψωσε πανύψηλα τείχη ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά και σε πάχος απεμάκρυνε τους ανθρώπους. Οδήγησε τον άνθρωπο σε μια ψεύτικη αυτάρκεια, ώστε να μην έχει ανάγκη πια να πει στον άλλο καλημέρα. Τι ανάγκη έχω εγώ? Έχω τη Mercedes μου, έχω το διαμέρισμά μου, έχω τα εξοχικά μου. Γιατί ανάγκη έχω να πω εγώ καλημέρα στον άλλον? Για ποιο λόγο? Στον συνάνθρωπό μου, εκείνο το φτωχαδάκι, εκείνον τον άνθρωπο που δεν έχει ούτε πατίνι, εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος κυκλοφορεί ρακέντητος. Δεν υπάρχει γι' αυτόν άνθρωπος με εικόνα Θεού, αλλά υπάρχει ένας φτωχός άνθρωπος, ένας τυποτένιος. Δεν είναι διατεθειμένος ο άνθρωπος να κοπιάσει για το διπλανό του, να θυσιάσει λίγη ώρα, να συμπαρασταθεί στο πρόβλημά του, εκεί που πονάει, να τρέξει, να χάσει την ησυχία του, να χάσει το σύριαλ της τηλεοράσεως, να αφήσει τη βιντεοκάμερα που περιμένει να γράψει κάποιο από τον άλλο σταθμό για να το δει μετέπειτα, μην χάσει καθόλου την ευκαιρία. Πώς λοιπόν να συνάψει φιλίες? Και οι φιλίες οι περισσότερες είναι συμφεροντολογικές. Μου δίνεις, θέλω να μου δώσεις. Δεν είναι όμως αυτή η αγάπη. Γίνεσαι ευγενικός εκεί που έχεις κάτι να κερδίσεις. Όλα τα μετράει η ζυγαριά του συμφέροντος. Όμως το πνεύμα δεν είναι αυτό της Ορθοδοξίας. Εσύ έχεις αγάπη, δίνεις αγάπη, μην περιμένεις αγάπη. Η δεύτερη αιτία είναι η κυριαρχία της μηχανής. Η πρόοδος έφερε κοντά τους ανθρώπους, έκανε τον κόσμο μια γειτονιά, ολόκληρη πολυκατοικία, ένα χωριό μπορεί να είναι μέσα ολόκληρο. Ψυχικά όμως τους αποξένωσε. Περιόρισε τις ανθρώπινες σχέσεις. Παλιά υποκρατούσε η συναδέλφωση, η αυθόρμητη επικοινωνία, η γνήσια συναναστροφή. Σήμερα κυριαρχεί η ηλεκτρονική μοναξιά. Καταργήθηκε ο διάλογος μέσα στο σπίτι. Κάθε δωμάτιο ίσως έχει και την τηλεόρασή της. Άλλοι ο γιος, άλλοι ο πατέρας, επιλογές στα έργα. Τότε πού θα υπάρξει ο διάλογος, πού θα υπάρξει η επικοινωνία, πώς θα κουβεντιάσουμε, πώς ο ένας θα νιώσει τον πόνο του άλλου, πώς θα υπάρχει η ψυχική προσέγγιση και η ψυχική επικοινωνία? Τη θέση την πήρε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τηλεόραση και τα άλλα βιομηχανικά υλικά. Θυμόμαστε το μακαριστό Γέροντα Παΐσιο. Έλεγε, πόσοι άνθρωποι να δείξουν αγάπη ο ένας τον άλλο όταν πατάμε τα κουμπάκια του κομπιούτερ για να βγάλει αποτελέσματα, πού θα δώσουμε εκείνα τα χρήματα και πού θα δώσουμε τα άλλα. Τραγική λοιπόν η μοναξιά. Αισθανόταν και ο παράλυτος της Βηθεσδά. Η σχετική ευαγγελική περικοπή μιλάει για πλήθος πολύ. Πλήθος ασθενών, πλήθος συγγενών, πλήθος περιέργων, πλήθος περαστικών. Κι όμως εκείνος ήταν μόνος. Σε τρεις τιμωρίες είχε καταδικαστεί ο άνθρωπος του Ευαγγελίου. Πρώτα-πρώτα καταδικάστηκε στη ζωή της αμαρτίας. Είχε καταστεί εχμάλωτος του διαβόλου. Στα νιάτα του φαίνεται έζησε αμαρτωλή ζωή. Φρικτό μαρτύριο η αμαρτία. Χτυπάει ανηλαιώσεις, μαστιγώνει τη συνείδηση η αμαρτία.
Όταν δεν απελευθερωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, μέσα από τη μετάνοιά του. Η αμαρτία είναι ένα μαστίγιο που συνέχεια χτυπάει τη συνείδησή μας. Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά. Δέθηκε μια για πάντα στο κρεβάτι. Η αρρώστια που στην περίπτωσή του ήταν καρπός της αμαρτίας τον είχε κυριολεκτικά καθυλώσει, αδύνατο να κινηθεί ελεύθερος. Η χειρότερη καταδίκη ποια είναι? Η κοινωνία τον κατεδίκασε σε απομόνωση. Για τον παράλυτο δεν υπήρχε κοινωνία. 38 ολόκληρα χρόνια τα πέρασε μόνος του. Άνθρωπο νου και έχω, είπε στο Χριστό. Το πρώτο που είπε, άνθρωπο και έχω, δεν έχω άνθρωπο. Η πολιτής αυτή απομόνωση του παραλυτικού ήταν σύμβολο της απομόνωσεως του ανθρώπου από το Θεό. Έτσι συμβαίνει στον άνθρωπο που απομονώνεται, που φεύγει μακριά από το Θεό. Αισθάνεται αυτή τη μοναξιά. Δικαιολογημένα λοιπόν είχε διατυπώσει το παράπονο, άνθρωπο νου και έχω. Ούτε συγγενείς, ούτε φίλους είχε, ούτε συμπατριώτες είχε. Ερχόταν κάποτε τη στιγμή του θάματος, έβλεπε τα νερά που κουνιότανε, τα νερά της Κολυμβήθρας, τα ιαματικά νερά. Έβλεπε τους άλλους να πέφτουν μέσα, να φεύγουν υγιείς μέσα από την Κολυμβήθρα. Εκείνος όμως 38 ολόκληρα χρόνια έβλεπε αυτό το γεγονός. 38 ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσε να δει την υγεία του, ήτανε συνέχεια κατάκητος. Ο άνθρωπος λοιπόν δικαιολογημένα είπε, άνθρωπο νου και έχω. Είχε τα πρεσβεία του πόνου, θα λέγαμε, τόσα χρόνια, 38 ολόκληρα χρόνια, αφού ήταν ο παλαιότερος ασθενής εκεί πέρα, στο υπαίθριο αυτό νοσοκομείο. Πρεσβεία αγάπης δεν είχε, κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτόν. Ακόμα και μπροστά στο θαύμα οι άνθρωποι δείχνουν τον εγωισμό τους, σμπρώχνονται και σκέπτονται πάλι τον εαυτό τους. Ακόμα λοιπόν και στο θαύμα που βλέπουν θαυμαστά πράγματα, οι άνθρωποι εκεί πάλι τον εγωισμό τους δείχνουν, σμπρώχνονται, σκέπτονται, ας γίνει σε μένα στο δικό μου άνθρωπο το θαύμα και οι άλλες περιμένουν. Δεν έχουμε και εκεί εκδήλωση αγάπης. Ο εαυτούλης μου, πρώτο εαυτούλης μου. Τα φτερά του Αγγέλου άγγιζαν τα νερά της Κολυμβήθρας, μα τα φτερά της αγάπης όμως δεν άγγιζαν την καρδιά κανενός να τον πάρουν κάποτε, αφού περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια. Ο άλλος πήγε χθες και γιατί μπορούσε έπεφτε μέσα στην Κολυμβήθρα και γινόταν καλά. Και αυτόν 38 ολόκληρα χρόνια δεν τον σκέφτηκε κανείς. 38 ολόκληρα χρόνια. Μόνος του παραμένει τόσα χρόνια. Περιμένει το θαύμα. Αλλά και ο ίδιος, τα λέγαμε, είναι ένα θαύμα. Φανταστείτε μια λαμπάδα να μένει, περνάει ο ένας τη φυσάει, περνάει ο δεύτερος τη φυσάει, περνάει ο τρίτος το ίδιο, ο δέκατος το ίδιο, ο χιλιοστός το ίδιο, και όμως η λαμπάδα δεν σβήνει. Δεν έχασε το θάρρος του 38 ολόκληρα χρόνια. Έβλεπε να τον περιφρονούν 38 ολόκληρα χρόνια, αλλά εκείνος εκεί περίμενε το θαύμα. Ήταν μέσα του αναμένη η λαμπάδα της ελπίδας. Ο χρόνος πέρασε. Δεν μπόρεσε όμως να σβήσει αυτή την ελπίδα. Ας έβλεπε τους άλλους που ερχόταν χθες και μπήκανε μέσα και γίνανε καλά. Εκείνος ήλπιζε. Η αδιαφορία των ανθρώπων που περνούσε δίπλα του και τον προσπερνούσανε, αυτή δεν μπόρεσε να σβήσει, όπως είπαμε και προείπαμε, την ελπίδα, τη λαμπάδα της ελπίδος. Δεν είναι θαύμα πραγματικά ελπίδας ο παράλυτος της Βηθεσδά? Να βλέπει τόσους άλλους να γίνονται καλά και εκείνος 38 ολόκληρα χρόνια εκεί εντυπωμονεί, να περιμένει και να ελπίζει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή να μην σβήσει από την ψυχή μας η ελπίδα. Η ελπίς ου κατεσχύνει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν πηγαίνει χαμένη η ελπίδα όταν στηρίζεται πού? Στην ακράδαντη πίστη. Αυτό το βλέπουμε στον παράλυτο. Η μεγάλη στιγμή ήλθε. Κάποια μέρα τα βουρκωμένα από τον πόνο μάτια του συναντήθηκαν με τον Χριστό. Ο ένας κοίταξε τον άλλο. Ήταν ο Θεάνθρωπος Χριστός που ήξερε το δράμα του και τον κοίταξε στα μάτια. Ήταν ο πρώτος που έκανε στάση ενώπιόν του. Στα 38 ολόκληρα χρόνια όλοι περνούσαν μπροστά του αδιάφοροι. Ο Χριστός όμως πέρασε και στάθηκε μπροστά του και αμέσως εξεδήλωσε ερωτηματικά το ενδιαφέρον. Θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να σε κάνω καλά? Και ο παράλυτος βρίσκει ευκαιρία να ξεσπάσει.
λέγει τον πόνο του που τον έπνιγε. Άνθρωπον ουκέχου. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός για να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου αυτού δεν πήγε έτσι με το θέλω, έτσι και θέλω, αλλά τον ερώτησε, θέλεις υγιής γενέστε. Ποτέ ο Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή μας αν εμείς δεν το θέλουμε. Δικαιολογημένα λοιπόν το έλεγε εκείνος, όντως δεν είχε άνθρωπο. Γιατί τι σημαίνει άνθρωπος? Άνθρωπος σημαίνει καρδιά, και καρδιά σημαίνει αγάπη, και αγάπη σημαίνει τι? Προσφορά. Αγαπάς, δίνεις. Και αυτά δεν τα έβλεπε. Γύρω του έβλεπε άτομα έτοιμα για κριτική, όχι για έργο, όχι για εκδήλωση αγάπης. Είναι εύκολο να κρίνουμε τους άλλους, δύσκολο όμως να βοηθάμε και να αγαπάμε τους άλλους. Εμείς οι χριστιανοί δεν δικαιολογούμεθα να παραπονούμεθα ότι δεν έχουμε άνθρωπο. Να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. Μπορεί να μην έχουμε ένα άνθρωπο με μικρό α, αλλά όμως έχουμε άνθρωπο με κεφαλαίο α. Δεν έχουμε απλό άνθρωπο, έχουμε θεάνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο θεάνθρωπος. Επειδή δεν είναι θεάνθρωπος, γι' αυτό είναι και κατεξοχήν φιλάνθρωπος. Έχουμε λοιπόν σήμερα εκείνον που δεν ήταν άνθρωπος και έγινε για μας άνθρωπος. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να πλησιάσει. Τι? Για να αγκαλιάσει τον άνθρωπο. Ο ιερός υμνογράφος τον παρουσιάζει στο δοξαστικό του εσπερινού τηλεσιτής και απευθύνεται στον παραλυτικό και του λέει, τι λες ότι δεν έχω άνθρωπο, ουκέ έχω άνθρωπο? Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ περιβεύλη με και λέγεις άνθρωπο ουκέ έχω? Τι λες, του λέει το παραλυτό, ότι δεν έχεις άνθρωπο? Εγώ, ο Θεός σου, έγινε άνθρωπος για σένα. Είμαι θεάνθρωπος για να σε περιβάλλω με αγάπη. Έχουμε άνθρωπο, θεάνθρωπο έχουμε, που διαθέτει καθολική και απεριόριστη δυνατότητα αγάπης. Εκεί στην κολυβήθρα της Βηθεσδά μόνο ένας θεραπευόταν, ο πρώτος εμβάσει μετά την ταραχή του ύδατος. Ο Χριστός δεν είναι μόνο για τον πρώτον, για όποιον προλάβει, είναι και για τον τελευταίο. Είναι ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λίστα αναμονής στο Χριστό. Όλοι σώζονται εν Χριστώ Ιησού, σώζει όλους, αφού όλους τους έχει προσλάβει. Όλους μας σηκώνει επάνω το Χριστός. Είναι μια πυραμίδα που είναι η κορυφή προς τα κάτω και η πυραμίδα ανάποδη. Όλοι είμαστε πάνω στους ώμους του Χριστού. Το αντίθετο δηλαδή που συμβαίνει με την κοινωνία. Γιατί στην κοινωνία όποιος είναι υψηλά ιστάμενος πατάει πάνω στους πολλούς. Ο Χριστός όμως είναι αντίθετα. Έχουμε άνθρωπο λοιπόν, θεάνθρωπο, που κατέβηκε από τον ουρανό. Δεν έστειλε άγγελο, ο ίδιος κατέβηκε. Εκεί στη Βηθεσδά άγγελος κατά καιρούς κατέβαινε και τάραζε τα νερά και γινόταν αυτό το παράξενο θαύμα. Αλλά εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός. Μπορούσε να κατεβάσει άνθρωπο, άγγελο. Αλλά η αγάπη του Θεού όμως προσφέρεται σταδιακά και κλιμακωτά. Προσφέρεται με τα αγαθά της φύσεως, προσφέρεται με το στόμα των Αγίων, με των προφητών, των μαρτύρων, προσφέρεται με τα φτερά των αγγέλων, με παντός είδους τρόπους εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού. Προσφέρεται τέλος σαν κορονίδα της αγάπης του με τη σάρκωση του Υιού του. Έχουμε άνθρωπο θεάνθρωπο που ήρθε να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του κόσμου τούτου. Εκεί στη Βηθεσδά ο άγγελος τάραζε τα νερά που γινότανε ιαματικά. Ο Χριστός ήρθε, βρήκε το τέλμα του θανάτου και έριξε τι? Μέσα την πέτρα της Αναστάσεως. Με την Ανάσταση το Χριστός έκανε την μεγαλύτερη επανάσταση στους αιώνες των αιώνων. Γκρέμισε το κράτος του θανάτου και χάρισε στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Φτάνει μόνο ο άνθρωπος να θελήσει να τον αποδεχτεί. Φτάνει μόνο να τον κάνει να μπει μέσα στην καρδιά του, να θέλει να τον βάλει στην καρδιά του. Έχουμε θεάνθρωπο, άνθρωπο θεάνθρωπο, που κατασκεύασε μια τεράστια κολυμβήθρα. Ποιο είναι? Το έλεος του. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, θάλασσα είναι το έλεος του Θεού. Κολυμβήθρα του έλεος είναι η Εκκλησία. Όλοι χωρούν μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ένα ιατρείο περιστασιακό, είναι ιατρείο που λειτουργεί πάντοτε.
με όλες τις ειδικότητες, προσφέροντας δωρεάν τη θεραπεία για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να δεχτεί τη θεραπεία που προέρχεται από τον Χριστό. Ιατρείο λοιπόν η Εκκλησία. Υπάρχει αμαρτία, υπάρχει η παραλυσία, υπάρχει η κακότητα, υπάρχει η έχθρα. Όλα όμως θεραπεύονται πώς? Με τη μετάνοια μέσα στην εν Χριστώ ζωή. Έχουμε λοιπόν άνθρωπο με κεφαλαία, θεάνθρωπο, που έχει συμπάθεια σε κάθε πονεμένο, αφού πρώτος και περισσότερο από όλους πόνεσε ποιος? Ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ουγάρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήνετα σ' ασθενίας ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότα χωρίς αμαρτίας. Διότι λέει δεν έχουμε αρχιερέα ο οποίος λόγω αγνίας εκείνων που συμβαίνουν εις εμάς δεν μπορεί να αισθανθεί συμπάθεια προς τα πνευματικά σκεφτικά ημών ασθενίας και δυναμίας. Τον αντίον έχουμε αρχιερέα ο οποίος έχει πειραστεί και δοκιμαστεί εις όλα όσα είναι δυνατόν να πειραστεί η ανθρωπίνη φύση, ομοίως με εμάς, χωρίς όμως να παρασυρθεί σε καμίαν και απολύτως αμαρτία. Ο Άγιος Νικόδημος το είπε πολλές φορές και το τονίζει, ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό επέρασε όλον τον ανθρώπινο πόνο για τον καθένα από εμάς χωριστά. Έχει συμπάθεια λοιπόν ο Χριστός για κάθε πονεμένο, αλλά και για κάθε αμαρτωλό. Διότι πολύ του στήχησε του Χριστού μας η δική μας αμαρτία. Σταυρώθηκε για τη δική μας αμαρτία. Εκείνος δεν έφτυγε. Εμείς κάναμε το λάθος και εξακολουθούμε και το κάνουμε. Και σταυρώθηκε για τον καθένα χωριστά από μας. Πιθανόν πολλοί να προσπερνούν και αδιάφοροι να είναι μπροστά στον παράλυτο, περιφρονώντας για τον αμαρτωλό παρελθόν του, σαν να θέλαν να πούν, τέτοιος που είσαι, τέτοια που έκανες, καλά να πάθεις. Αυτό το λέμε και τώρα. Το λέμε για κάποιον άνθρωπο που τον βρήκε κάποια δυστυχία. Οι άνθρωποι δεν συγκινούνται. Είναι εύκολοι να διαπομπεύσουν, είναι σκληροί. Πέρασε και ο Χριστός, αλλά δεν προσπέρασε όμως. Όλα τα αμαρτήματα του παραλύτου τα εγνώριζε ο Κύριος, σαν καρδιογνώστης που ήταν, όμως δεν του τα θυμίζει. Εμείς όμως τα θυμίζουμε στο διπλανό μας. Αφού έκανες εκείνο, επόμενο είναι να πάθεις αυτό. Αρκετά πλήρωσε τόσα χρόνια, αρκετός ο πόνος ως φόρος της αμαρτίας. Τώρα έχει ανάγκη συμπαθίας, χρειάζεται στοργή και βραβείο για την πολιετή υπομονή του. 38 ολόκληρα χρόνια. Ο μεγάλος ιατρός του προσφέρει χωρίς πολλές συζητήσεις τη θεραπεία του. Μόνο αργότερα, όταν τον συνάντησε θεραπευμένο, με πολλή διακριτικότητα του λέγει, είδες, έγινες καλά, μικέτη αμάρτανε. Την αγάπη ο Χριστός την προσέφερε, να το προσέξουμε, δημόσια. Άρων τον κραβατό σου και περιπάτη ενώπιον όλων των ανθρώπων. Τη συμβουλή όμως ο Χριστός τη δίνει κατηδίαν. Δεν την είπε μπροστά στους άλλους, ούτε μπροστά στον άλλον επιπλήττει ο Χριστός τον αμαρτωλό, το αμαρτωλό παρελθόν του άλλου, αλλά με συμπάθεια του θυμίζει μόνο τα συγκεκριμένα αμαρτήματα προσωπικά. Πόσο συγκινητική είναι η συμπάθεια και η αγάπη του Χριστού. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, ως περγάρι εμείς βουλόμεθα τα ημέτερα συσκιάζεστε, ούτω και ο Θεός πολλό πλέον ή εμείς. Δια τούτο την μεν θεραπείαν επιπάντων επίσατο, την δε παρένησιν ή τη συμβουλήν κατηδία πείτε. Ουδέποτε γαριμόν εκπομπεύει τα αμαρτήματα πλην ημί ποτέ ήδη αναισθήτως έχοντες προς αυτά. Δηλαδή, όπως λοιπόν εμείς θέλουμε να καλύπτουμε τα δικά μας αμαρτήματα, έτσι και ο Θεός πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Γι' αυτό τη θεραπεία βέβαια την έκανε μπροστά σε όλους. Την παρένυσε όμως, λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, όμως τη συμβουλή την κάνει ιδιαίτερα. Γιατί ποτέ δεν αποκαλύπτει δημόσια τα αμαρτήματά μας, εκτός αν δει καμιά φορά πως είμαστε αναίσθητοι απέναντι σε αυτά. Έχουμε άνθρωπο που διαθέτει παράλληλα και την αυτοδυναμία της Αναστάσεως. Χρειάζεται ο Χριστός κανένα βοηθό προκειμένου να ενεργήσει την Ανάσταση του παραλύτου? Ασφαλώς όχι. Ο Χριστός είναι ένας, αλλά όμως
είναι το παν, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας. Ο Χριστός είναι το παν, ο Χριστός είναι το παν. Η μεγαλύτερη δύναμη του Χριστού ποια είναι? Η Ανάσταση. Δεν όρισε τυχαία η Εκκλησία να διαβάζεται στην Ανάσταση, αναστάσιμη περίοδο, και το Ευαγγέλιο αυτό του παραλίτου. Πρόκειται για θαύμα αναστάσιμο. Νεκρός ουσιαστικά ήταν ο παράλυτος της Βηθεσδά, νεκρός άταφος. Αν μπορεί να κινηθεί ένας νεκρός, άλλο τόσο μπορεί να κινηθεί και ο παράλυτος. Νεκρός με μάτια ανοιχτά, με καρδιά που χτυπούσε, άταφος νεκρός, χωρίς τάφο. Υπάρχον ο παράλυτος, έλεγε, κλείνει μη τύμβος εγένετο. Το κρεβάτι μου, λέει, έγινε τύμβος, έγινε τάφος. Τι μη το κέρδος ζωής, τι είναι, λέει, και που ζω, το ακούσαμε εδώ στα τροπάρια. Ποιος είναι λοιπόν χειρότερος, ένας νεκρός ή ένας παράλυτος που υποφέρει ακίνητος και πονάει? Πιο πολύ βρίσκεται σε πιο άσχημη θέση, εκείνο που είναι μέσα σε χαλασμένο κλουβί και συνέχεια πληγώνεται, ή ένα άλλο που βγήκε από το κλουβί και φτερουγίζει ελεύθερα? Κλεισμένη μέσα στο κλουβί είναι η ψυχή μας. Σε ένα σώμα όμως που χτυπιέται συνέχεια από το πλήθος των αμαρτιών, με το θάνατο ελευθερώνεται η ψυχή, φτερουγίζει, πετάει. Ο παράλυτος όμως ήταν εγκλωβισμένος, η ψυχή του παραλύτου ήταν εγκλωβισμένη μέσα στα καρφιά από τις αμαρτίες που είχε. Ήταν λοιπόν σε μια χειρότερη κατάσταση ουσιαστικώς. Αφού λοιπόν ο Κύριος έκανε το θαύμα στο χειρότερο νεκρό, στον άταφο νεκρό, γιατί αμφιβάλλουμε επομένως ότι θα αναστήσει και τους νεκρούς που βρίσκονται στα μνήματα? Θαύμα ευκολότερο από το πρώτο. Ακούσαμε ποτέ γυμναστή να δίνει παραγγελία σε ένα μάρμαρο? Είδατε ποτέ προπονητή να προπονεί στο τρέξιμο έναν παράλυτο? Κι όμως κάτι τέτοιο βλέπουμε να κάνει ο Χριστός. Δίνει παράγγελμα στον μαρμαρωμένο παράλυτο. Έγειρε, έγειρε, σήκω, άρων το κρεβατό σου και περιπάτη. Ο ίδιος θα σταθεί μπροστά στα μνήματα και θα δώσει το παράγγελμα ο Χριστός. Έγειρε, ξύπνα παιδί μου, αρκετός ο ύπνος του θανάτου, ξύπνα, ήρθε ώρα της εγέρσιος, της Αναστάσεως. Θα ακούσουμε το μήνυμα στη Δευτέρα Παρουσία. Αναστάσιμο θαύμα στον παράλυτο και προδρομικό. Προτυπώνει την Ανάσταση του Χριστού. Προτυπώνει όμως και την Ανάσταση των νεκρών. Προτυπώνει την Ανάσταση και όλων των πεθαμένων του συγχρόνου κόσμου. Όλοι θα αναστηθούν. Γίνεται σήμερα ο κόσμος, έχει γεμίσει σήμερα ο κόσμος από κινουμένους νεκρούς. Άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στα πάθη και στις αμαρτίες, πνευματικά είναι πεθαμένος. Δεν έχει σημασία αν κινείται. Πνευματικά είναι πεθαμένος. Άνθρωπος χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, είναι πνευματικά πεθαμένος. Νέοι πεσμένοι σε παραλυσία από τα ναρκωτικά. Άτομα με πόδια ακίνητα για το καλό. Ακίνητα τα πόδια στο καλό. Τι σημασία και αν τα έχουνε, για το καλό όμως τα πόδια είναι ακίνητα. Χέρια σφιχτά, δυνατά, αλλά δεν μπορούν να δώσουν ελεημοσύνη, νεκροί κι αυτοί. Άνθρωποι αρτηροσκληρωτικοί. Εκείνος λοιπόν που έκανε το θαύμα του παραλύτου δεν μπορεί να κάνει και την Ανάσταση στο σύγχρονο κόσμο που έχει τόσο πολύ ανάγκη? Θα γίνει η Ανάσταση, αφού προδρομική της δικής μας Αναστάσεως είναι η Ανάσταση του Χριστού? Δεν αναστήθηκε ο Χριστός αν δεν αναστηθούν και οι νεκροί. Δεν αναστήθηκε ο Χριστός για να κάνει επίδειξη δυνάμεως. Δεν αναστήθηκε διότι είχε ο ίδιος ανάγκη να αναστηθεί. Θεός ήταν εκείνος. Αν εμείς δεν είχαμε ανάγκη Αναστάσεως πνευματικής και σωματικής, δεν θα αναστενόταν ο ίδιος ο Χριστός για να μας δείξει ότι αφού εγώ που πήρα το σώμα το δικό σας αναστήθηκα και εσείς θα αναστηθείτε. Χριστός εκ νεκρών εγείγεται, η απαρχή των και κοιμημένων, ψάλλει η Εκκλησία. Ο πρωτότοκος της κτήσεως και δημιουργός των πάντων
Ουκέ τι θάνατε κυριεύεις. Δεν υπάρχει θάνατος λοιπόν στην πραγματικότητα. Η Ανάσταση είναι ανακαίνιση. Ανακαινίζω, τα κάνω καινούρια. Και έχουμε όχι μόνο την εσχατολογική ανακαίνιση, αυτή που θα γίνει εν ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, εκείνη που θα γίνει στο σώμα με την Κοινή Ανάσταση, αλλά έχουμε και την πνευματική ανακαίνιση, εκείνη που γίνεται στην ψυχή μας με τη μετάνοια. Και έχει μεγάλη σημασία αυτή η Ανάσταση. Διπλή είναι η Ανάσταση, αφού διπλός είναι και ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή. Η μία Ανάσταση είναι του σώματος, η άλλη είναι της ψυχής. Και έχουν κάτι το κοινό και οι δύο Αναστάσεις. Αργούν, αλλά γίνονται. Πολλοί είναι βιαστικοί, επειδή δεν τη βλέπουν αμέσως την Ανάσταση και αμφιβάλλουν. Αλλά ο Γεωργός παίρνει. Ο σπόρος στάβεται, λιώνει. Ο Γεωργός περιμένει όμως. Περνούν μήνες, πολλοί μήνες, για να δει την Ανάσταση του σπόρου. Να δει το χωράφι να πρασινίζει και να καρπίζει. Η μητέρα έχει ένα βρέφος στην κοιλιά της. 9 ολόκληρες μήνες περιμένει. Πότε θα έρθει να βγει έξω. Δεν γίνεται αμέσως Ανάσταση από το σκοτεινό θάλαμο της κυοφορίας. Γίνεται στην ώρα της. Ανάσταση είναι κάθε γέννησης του παιδιού. Ο παράλυτος περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια και ήρθε η Ανάσταση. Ήρθε ο καρπός της υπομονής την ώρα που έπρεπε. Όλα θα γίνουν τότε που πρέπει, όταν πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Και η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων αργεί, αλλά θα γίνει. Ο Θεός αργεί, αλλά ποτέ, ποτέ δεν λησμονεί. Ειδικότερα δεν θα λησμονήσει το σημαντικότερο έργο του. Άλλωστε η αργοπορία σε εμάς μόνο φαίνεται. Διαφορετικά λειτουργεί το ρολόι το δικό μας και διαφορετικά η άχρονη πραγματικότητα που λέγεται αιωνιότητα. Αλλά και η Ανάσταση των πνευματικών νεκρών αργεί. Θα γίνει όμως. Αρκεί να δείξουμε υπομονή και να πιστεύουμε. Μιλούσαμε για την προσευχή και είπαμε, προσευχή χωρίς ελπίδα, βλασφημία στο Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να ελπίζει. Και ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η ελπίδα είναι μια λυσίδα που κατεβαίνει από τον ουρανό και την πιάνει ο άνθρωπος και στερεώνεται. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε υπομονή και να πιστεύουμε ότι θα αναστηθούν και τα νιάτα μας. Γίνεται στροφή των νέων προς την Εκκλησία. Θα αναστηθούν και τα νεκρωμένα ιδανικά μας. Θα αναστηθεί και η κοινωνία μας. Λίγη υπομονή και το θαύμα θα γίνει. Λέγει σχετικά ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Μη τίνει αποκάμωμεν προς την πνευματική ταύτην ευπορίαν. Αλλά όσο το δυνατόν και νυν εξαντλήσουμε και είδομε φιλάνθρωπο δεσπότην, είδομε καρτερικό νικέτην, τριάκοντα γούν και 8 έτη, αρρωστία παλαιών ανιάτο και μαστιζόμενος δυνικός, ουκ εδυσχέρινε, ουκ αφήκε ρήμα βλάστημον. Ούκε κατηγόρησε του πεποιηκότος, αλλά γενναίος και με τα πολλής επιοικίας τη συμφορά έφερε εκείνην. Ας μην αποκάνουμε, λέει, για την απόκτηση του πνευματικού αυτού πλούτου, αλλά όσο μπορούμε ας αντλήσουμε και τώρα και ας δούμε το φιλάνθρωπο Κύριο, ας δούμε τον καρτερικό δούλο. 38 χρόνια λοιπόν πάλευε με την ασθένεια, με ασθένεια ανίατη. Με ασθένεια ανίατη και μας τυγωνόταν συνεχώς και όμως δεν δυσανασχέτησε, δεν είπε καμία βλαστημία, δεν κατηγόρησε το δημιουργό του, αλλά υπέφερε τη συμφορά του εκείνη με γενναιότητα και με πολύ ανεκτικότητα. Επιτρέπει ο Θεός κάποτε πολιετή δοκιμασία και θλίψη στους ανθρώπους, πάντοτε όμως να το ξέρουμε για το καλό μας. Για να καθαριστούμε, να λάμψουμε. Το χρυσάφι δεν το βγάζει από το χωνευτήριο χρυσοχώος αν δεν απαλλαγεί τελείως από κάθε ξένο σώμα. Και χωνευτήρι η γη όπου θάβεται το σώμα. Τότε το σώμα θα βγει όταν θα έρθει η ώρα προκειμένου να λάμψει άφθαρτο. Χωρίς χωνευτήρι ο πόνος και κάθε δοκιμασία δεν γίνεται. Θα βγούμε από τη δοκιμασία όταν θα έχουμε καθαριστεί. Το υπαίθριο νοσοκομείο της Βηθεσδά είναι ένα άσυλο ανιάτων και η κοινωνία τίνει να μεταβληθεί σε ένα άσυλο ανιάτων. Αυτή η οικονομία μας,
Όλοι μιλάνε για ανόρθωσή της. Ανίατες είναι ανίατη είναι η οικονομία και ας μιλάνε για ανόρθωση. Ανίατες οι κοινωνικές πληγές. Ποιος θα τις θεραπεύσει? Ανίατα τα πάθη μας που τόσα χρόνια μας βασανίζουν και μας καθυλώνουν χαμηλά. Ποιος θα μας αναστήσει? Ποιος? Οι άνθρωποι της προσφοράς είναι λίγοι. Με το σταγονόμετρο η αγάπη τους, αλλά και περιορισμένη η δύναμή τους. Μόνο ένας μπορεί να διορθώσει την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί ο Χριστός να κάνει και σήμερα μια ανάσταση, αρκεί να μην τοποθετήσουμε οδοφράγματα στο δικό του θαύμα, στη δική μας ελευθερία. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου ο Θεάνθρωπος. Ρωτάει προηγουμένως, θέλεις υγιής γενέστε, και ύστερα προχωρεί στη θαυμαστή επέμβασή του. Μπορεί να γίνει η ανάσταση δική μας. Η ανάσταση όμως χωρίς υποτροπές, χωρίς θάνατο και ταφή, ανάσταση αληθινή μπορεί να γίνει. Και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να κάνει το θαύμα της Αναστάσεως παντού. Αμήν.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Λουκά του Ιατρού.
2: Όρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ανοσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λύνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξαλεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί αρπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον τόσον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος ο αυτής λέξους είναι. Ανοίξαντος του την χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντες δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον φούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσατε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τιμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εδαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εμπάση και ρίση μνήστε φωνές εσύ.

δέσπερα τάφια να μαρτύ τους φυλαχθήναι μας. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύ

Κρητή, η δούλη υπέκτατα κεφαλά. Του δε αυτών υπέταξε να βγει ένα, ούτε εξ ανθρώπων αμένετε βοήθεια, εν τόσων περιμένετε έλο και την σύνα περιδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον παντή καιρό κατά την παρούσαν ει πέραν και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση νικημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Κρατορή μα εν ειρήνη, ότι είδωνε ο Θεμήνου το σωτηριόν σου, ετοιμάς τα πρόσωπον πάντων λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρουσή. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' ημού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Ακουστών πίσων με το πρωί το ελεώσω ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με το ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι.

το όνομα Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμερα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρεαστέσαι. Εδώ γαρεν ανομίες συνελήφθη και αμαρτίες εκείσεις εμπιμήτυρ μου. Εδώ γαραλήφθην γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Από τη ίσμη αγαλίασιν και εφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάνυψαν. Καρδία καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέβεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελησα στήσει ανέδωκα, ολοκαυτώματα ο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί θυσιαστήριός σου Μόσχους.

Θεών εν δόξων και πανέθνων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασίλειου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελλήνιος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Φωτίου του Μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θεών, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία εν ωρία την πόλη και ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννημον παντί εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η δαρδόξα Κυρίου επισέαν έτηλε. Χόρευε νυν και αγάλου Σιών, σι δε αγνή τέρπου Θεοτόκε, εν τη αγέρση του τόπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε ο Θεός, επίσημο δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράων και Παναμού Μαγείας Αυτιμητρός, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Δημίων Επουρανίων δυνάμων σωμάτων, ηκεσίες του Μιεν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευχών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερού Πόλεως και Κρυμαίας, του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίης Πατέρων ημών, Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, όν και τιμήν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Θα ακολουθήσει η ομιλία με τον Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, τον Πατέρα Ιερόθεο. Παρακαλώ να παρακολουθήσουν, να καθίσουν.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Τρεις Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Τη Τρίτη του αυτού μηνός, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας.

Ήπλωσε Χριστός χείρας εν σταυρό πάλε. Ήπλωσε κενήν μαύρα συν Τιμωθέο. Σταυρό Τιμώθεος τριτάτη ταν ήθη άμα μαύρα. Τιμήσαντες Θεόν, απειμαύρωσαν πλάνην, Τιμώθεος σαφώς και η ένδοξος μαύρα, και πάσαν υπομείναντες οι πανένδοξοι βάσανον, ελαμπρύνθησαν υπερακτίνας ηλίου και γεγόνας η συλλειτουργή των αγγέλων, ους πίστη δοξάσομεν.

Η μνήμη σήμερα 3 του Μάη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Το ζεύγος το Άγιον Χριστού ξυνορίσει ένθεος, το των μαρτύρων καλόπισμαν μέγιστοι μάρτυρες ή την θείαν ζεύγλιν εν βασάνη στέρξαντες και μάστιγα στυράνων μη πτύξαντες και νυν πρεσβεύσατε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος των ιερών αθελοφόρων την ιεράν και σεπτήν πανήγυριν ο λαός ο ιερός ιερός τιμήσομεν αυτόν τες δεήσεσι δεινών όπως ρισθήμεν.

Άγιος Τιμόθεος ήταν κληρικός και κήρυκας του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κωμόπολη Πεναπέων. Δεν είχαν περάσει παρά μόνο 20 μέρες αφότου νυμφεύτηκε την Ευσεβή Μαύρα και συκοφαντηθής από ειδωλολάτρες οδηγήθηκε στον ηγεμόνα της Θηβαΐδας Αριανό. Εκείνος αμέσως τον πρόσταξε να πάει να του φέρει τα ιερά βιβλία που χρησιμοποιούσε για να διδάσκει τους χριστιανούς. Ο Άγιος όμως δεν εκτέλεσε την εντολή. Αντιδρώντας μάλιστα στην επιθυμία του ηγεμόνα, είπε προς αυτόν ότι τα βιβλία τα θεωρεί παιδιά του πνευματικά, ότι στηρίζεται πάνω σε αυτά και ότι φρουρείται από τους αγγέλους, τους οποίους καλεί προς βοήθειά του η δύναμη της διδασκαλίας του Χριστού που περιέχεται σε αυτά τα βιβλία. Εν συνεχεία δε ο Άγιος του είπε ότι αφού δεν υπάρχει κανένας πατέρας που να παραδίδει με τη θέλησή του στο θάνατο τα σαρκικά του παιδιά, πώς είναι δυνατόν αυτός να του παραδώσει τα πνευματικά του παιδιά, δηλαδή τα ιερά βιβλία, για να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Μετά την ηρωική αυτήν απάντηση του Αγίου Τιμοθέου, ο Αριανός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και οι δήμοι άρχισαν το ανώσιό τους έργο. Πρώτα έβαλαν μέσα στα αυτιά του μάρτυρος πυρακτωμένα σίδερα, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να λιώσουν οι κόρες των ματιών του και να πέσουν στο έδαφος. Στη συνέχεια ανέδεσαν τους αστραγάλους πάνω σε κολαστήριο τροχό και σφράγισαν το στόμα με φήμωτρο. Έπειτα προσέδεσαν μια βαριά πέτρα στον τράχυλό του και τον κρέμασα σε ένα δέντρο. Όλα δε αυτά τα βασανιστήρια τα υπέμενε με άκρα καρτερία και γενναιότητα. Ο μάρτης λοιπόν δεν υποχωρούσε παρά τα φοβερά βασανιστήρια στην προσταγή του Αριανού για παράδοση των ιερών βιβλίων. Εκείνος τότε, αφού σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εξαπατήσει την Αγία Μαύρα, τη σύζυγο του μάρτυρα, προσπάθησε με κάθε κολακία να την πείσει να λατρεύσει τα είδωλα. Η Αγία όμως δεν υποχώρησε στις κολακίες, αλλά αφού υπάκουσε στην παρένεση του σύζυγου της Τιμοθέου, ομολόγησε με παρρησίαν ενώπιον του ηγεμόνα ότι είναι χριστιανή. Εκείνος τότε φούντωσε από την οργή του και παρέδωσε την Αγία στα βασανιστήρια. Της ξερίζωσαν τις τρίχες του κεφαλιού της και εν συνεχεία της έκοψαν τα δάκτυλα. Έπειτα την βύθισαν ολόκληρη μέσα σε ένα λέβητα με νερό που κόχλαζε. Επειδή όμως όντας η Αγία μέσα στο βραστό νερό δεν έπαθε ούτε το παραμικρό έγκαυμα, ο Αριανός σχημάτισε τη γνώμη ότι το νερό δεν ήταν θερμό αλλά ψυχρό. Έτσι για να το διαπιστώσει πρόσταξε να του ραντίσουν το χέρι. Τότε η Αγία πήρε με τη χούφτα της νερό και το έριξε πάνω στο χέρι του. Το νερό αυτό ήταν τόσο καυτό ώστε διαλύθηκε το δέρμα του ηγεμόνα. Πλην όμως εκείνος δεν σταμάτησε, αλλά πρόσταξε και σταύρωσαν και τους δυο Αγίους. Αυτοί δε αφού παρέμειναν κρεμασμένοι στο σταυρό επί 9 ολόκληρες ημέρες, κατά τις οποίες παρότριναν διαδοχικά ο ένας τον άλλο να υπομένει καρτερικά τα βασανιστήρια και να μην υποχωρήσει, παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι κατά το χρονικό διάστημα που η Αγία Μαύρα ήταν κρεμασμένη στο σταυρό, την πλησίασε σαν σε έκσταση ο διάβολος, ο οποίος προσφέροντάς της ένα ποτήρι γεμάτο με μέλι και γάλα, της συνιστούσε να πιει για να μην φλογίζεται από τη δίψα. Η Αγία όμως, φωτιστής από το Θεό, κατάλαβε ότι επρόκειτο περί διαβολικής πανουργίας και με την προσευχή της τον απέπεμψε. Αλλά ο Παγκάγκιστος δεν σταμάτησε, χρησιμοποίησε κι άλλη μεθοδία.
φάνηκε στην Αγία ότι την μετέφερε σε ένα ποτάμι που έρεε μέλι και γάλα και της πρότεινε να πιει. Εκείνη όμως μετά από θείο φωτισμό είπε: «Δεν πρόκειται να πιω από αυτά, θα πιω από το ουράνιο ποτήρι που μου προσέφερε ο Χριστός». Έτσι λοιπόν ο διάβολος έφυγε από αυτήν νικημένος και καταντροπιασμένος. Τότε παρουσιάστηκε στην Αγία σαν σε έκσταση άγγελος Θεού, ο οποίος την πήρε από το χέρι, την οδήγησε στον ουρανό και αφού της έδειξε ένα θρόνο με μια στολή λευκή επάνω σε αυτόν και ένα στεφάνι, της είπε: «Αυτά ετοιμάστηκαν για σένα». Στη συνέχεια, αφού την οδήγησε ακόμα ψηλότερα και της έδειξε ένα άλλο θρόνο και στολή πανευπρεπέστατη και στέφανο, της είπε πάλι: «Αυτά προορίζονται για τον άνδρα σου». Η δε διαφορά του τόπου υποδηλώνει το γεγονός ότι ο άνδρας σου υπήρξε ο αίτιος της σωτηρίας σου.

Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας τελείται στο Αγιότατό τους Μαρτύριο που βρίσκεται πέρα στις Ιουστινιανές.

Οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα έζησαν κατά την εποχή του Διοκλητιανού, του φοβερού διώκτη του χριστιανισμού, στο χωριό Μαχαιράδο της Ζακύνθου. Οι ευσεβείς χριστιανοί έχουν ανεγείρει περικαλέστατο ναό προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων, όπου επιτελούνται σε αυτόν πολλά θαύματα. Ακόμα να αναφέρουμε ότι ο άπιστος και αντίχριστος ηγεμόνας Αριανός, ο οποίος και πρωτοστάτησε στο μαρτύριο των δύο Αγίων, αργότερα μετάνιωσε, ασπάστηκε τη χριστιανική θρησκεία και μαρτύρησε ακόμα για τον Χριστό. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 14 Δεκεμβρίου

Για την ιστορική αλήθεια να πούμε ακόμη ότι διάταγμα για την παράδοση των ιερών βιβλίων των χριστιανών προς καταστροφή τους εξέδωσε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός κατά το έτος 303 μετά Χριστόν.

μορφή αστραπτούσιο σε μνή μαύρα παμακάριστε, και το φωτί της εις χάριτος όψιση μαύρος αστουδινού τυράννου, και σπασμής τριχόντων σών θεό αναφανδών προσομίλησας, εντεύθεν έφλεξας των Λεβίτων εν της βράσμαση του Βελίαρ την κάραν την άδικον.

Ισχύει, Τιμόθε, ψυχής και καρδίας όλη σου Θεών τιμών των υπέρτιμων, πυρή φλεγόμενος και της οβελίσκης, ήλυφας φωνής Θεού, καρδίας ενωσή την τερπνότητα και εν κρεμάσμαση αντιστρόφω προς ουράνιον, δρόμων τρέχων, το στέφος εισδέδεξε.

δηλιάσαντες πόνους του θησαρκός, μη κολάσεις πτύξαντες, μη το πυρ των διοκτών, αθλοφόροι μάρτυρες, Χριστόν εν σταδίο ανδρικός ανεκηρύξαντε.

ζεύγη χριστιανικά, αγαπητοί ακροατές, που να θέτουν πάνω από τη συζυγία τον Χριστό, σπάνιο να συναντήσει κανείς. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα αποτελούν μια από τις ελάχιστες αξιοθαύμαστες εξαιρέσεις συζύγων που θυσίασαν την συζυγική αγάπη στο θυσιαστήριο της εις Χριστόν πίστεως. Αναγνώστης ήταν ο Τιμόθεος, αλλά παρά το ταπεινό του εκκλησιαστικού του αξιώματος φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού και αισθανόταν ακατανίκητη την εσωτερική παρόρμηση να μιλάει για το όνομά του ευκαίρος ακαίρος. Εννοείται ότι πιο εύγλωτα μιλούσε για το Χριστό η ζωή του, που ήταν κατά πάντα εναρμονισμένη με τα λόγια του, γι' αυτό και έβρισκαν απήχηση στις ψυχές των ανθρώπων. Η εποχή που ζούσε στην πατρίδα του την Αίγυπτον ήταν δύσκολη για τους χριστιανούς, διότι οι χριστιανοί συλλαμβάνονταν και θανατώνονταν με πικρά βασανιστήρια, χωρίς πολλές διαδικασίες. Στη σφοδρότητα του διωγμού των χριστιανών συνετέλεσε πολύ και ο φανατισμός του ειδωλολάτρου άρχοντα της Θηβαΐδος Αρριανού, που δεν άργησε να πληροφορηθεί σχετικά με το ζήλο και την ιεραποστολική δραστηριότητα του Αγίου Τιμοθέου. Τον κάλεσε αμέσως σε απολογία και του πρότεινε να αρνηθεί τον Χριστό και να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως δεν υπέκυψε στις απειλές και στους εκβιασμούς του δυνάστου, οπότε διατάσσεται η σταύρωσή του κατά τον τύπον του Ιησού. Τον κάρφωσαν και τον ύψωσαν επάνω στο ξύλο και προσπαθούσαν με υποσχέσεις να τον δελεάσουν, αλλά ο μάρτυρας έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Φώναξαν τότε τη γυναίκα του για να ασκήσει την επιρροή της ώστε να πιστεί να σώσει τη ζωή του προσφέροντας θυσία. Αλλά η Αγία Μαύρα, πιστή και ενθουσιώδης χριστιανή, άσκησε αντιστρόφως την επιρροή της. Συγχάρηκε τον άντρα της για την καρτερία του και τον πρότρεψε μέχρι τέλους να παραμείνει πιστός. Όταν το αντιλήφθηκαν αυτόν οι δήμοι, εκείνη αποκαλύπτει ότι είναι χριστιανή και ότι επιθυμεί να πεθάνει για τον Χριστό μαζί με τον άντρα της. Εξοργίζονται οι ειδωλολάτρες και διατάσσεται και η δική της σταύρωση. Οι δύο σύζυγοι τώρα, υψωμένοι στους σταυρούς, ο ένας παρηγορεί τον άλλο και οι δυο μαζί εκζητούν την θεία ενίσχυση μέχρι την τελευταία στιγμή που παραδίδουν το πνεύμα.

«Το ποτήρι που θα πιω εγώ μπορείτε εσείς να το πιείτε?» ρώτησε ο Κύριος τους μαθητάς του Ιάκωβο και Ιωάννη, όταν λίγο πρώτη σταυρώσεώς του τους ζήτησαν τιμές και διακρίσεις. Και ως ποτήρι βεβαίως εννοούσε ο Κύριός μας το μαρτυρικό θάνατον όλων όσοι θα ποθήσουν την ουράνια δόξα του. Και να τώρα, οι δυο σύζυγοι πίνουν το ποτήρι του σταυρού και περνούν από την γέφυρα του πικρού θανάτου και φθάνουν στην αντίπερα της αιωνιότητος. Ορθώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρατηρεί ότι οι μάρτυρες του Κυρίου έχουν πιει το δικό του ποτήρι, το βάπτισμα του θανάτου του, στους οποίους σαν κοινωνός των παθημάτων του χαρίζει τη ζωή και την αιώνια του δόξα. Μπορούμε λοιπόν και εμείς, αγαπητοί ακροατές, μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο να τους θαυμάσουμε και να διαλαλήσουμε ότι ζει και ενεργεί ο Χριστός στις ψυχές των μαρτύρων και η δική μας ζωή του κάθε οπαδού του εσταυρωμένου, για να φέρει το στοιχείο της γνησιότητας, πρέπει να περιέχει το στοιχείο της θλίψεως, αν όχι του μαρτυρίου. Ζωή χριστιανική με κάθε άνεση σίγουρα δεν μπορεί να είναι χριστιανική.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 3 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Ροδοπιανό και Διοδόρο Ρόδα ή Δώρα μάλλον ήσαν οι πληκτελήθη. Για τον Ροδοπιανό και τον Διόδωρο, τριαντάφυλλα ήσαν μάλλον παραδώρα οι πέτρες που τους έπληξαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος και Ροδοπιανός έζησαν κατά τους χρόνους του που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Για την πίστη τους στο Χριστό υπέμειναν πολλές βρισχές, κακώσεις, μαστιγώσεις από τους ίδιους τους συμπολίτες τους στην πόλη Αφροδισία της Καρίας της Μικράς Ασίας. Τελικά δε οι Άγιοι λιθοβολήθησαν από τους ίδιους και παρέδωσαν τα πνεύματά τους στον Κύριον. Τη αυτή μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Θαυματουργού, Επισκόπου Άργους, και των Αγίων 27 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν διάπειρας.

τούτη αυτή μέρα η μνήμη του Αγίου Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλλησον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήβιο παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσαι το πριν αστέσαι. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε με ημίθυν μου. Ιδού γαρα αλήθεια νιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς μου ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνείς μου και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσου και οστέασαι ταπεινωμένα. Απόστρεψον τον πρόσωπον σου από των αμαρτιών σου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ενδύο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα με μου. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύσια πισέ επιστρέψουσι. Χρήστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Το ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Το ότι ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν ολοκαυτώματα. Το ότι ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.
2: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσουν σπεύσουν. Εσκυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούντας την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν γλώμη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήγα. Εσκυνόμε λογοντές με ευγέλη. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτσαν πάντες εις γνωστός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτο Κύριος σε αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνει ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσουν σε Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου. Άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλεις κρίσιμο δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεν οποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσης γίνει τη ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνους και κηδείας με το πνεύμα με τα ράχη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων αμελέθη συμπάσου έρκες πείμας και ρώσου μελέθη. Διαπέτασα προσέτας χείρεν μη ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιχτο πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλλησε. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψε στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξεν ευσύσεις Θεό και πηγή στη ρήνη ανθρώπης ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεχάσιν εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ίεσαι την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτή σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσου είσαι, καταρτίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου ποιμάς καθάπρα ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωδιόν και εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταθέν μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον διαπυρογάμο κλίνα στη καταβάση τους ουρανούς, χωρί τα αναλυότος όλος εν σύ, όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή, εξίστε με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανήφευστε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευστε.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου θεωτό και αλλο έξω το κράτο απροσμάχητο, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευστε. Άγγελο πρωτοστάτη ουρανό. Όθεν επέμφθη η πίνη Θεότο από το χέρι.
4: Αγία Θεότο και σώσον εμάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόφερε επέμφθη η πίνη Θεότο από το χέρι.
4: Αγία Θεότο και σώσον εμάς.

0: Καθέδρα, χαίρο τη βαστάζου του βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον τον ήλιο, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεω. Χαίρε δει νεουργείτε η κτήση, χαίρε δει βρεφουργείτε ο κτίστη. Χαίρε νύμφη ανήφεσθε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφισίδω λαβρή φερσαλαίο. Το παράδοξό σου τη φωνήσει παραδεχτόμουν τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου γαρσιλήψεω την κοίηση πω λέγει κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωσο γνώνη η Παρθένο ζητούσα εγώ σε προσωλητουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πώ εστί δεχθήνε δυνατόν λέξομοι. Προ είναι εκείνο έψενε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρή του μίση, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε που ράνει, ειδή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκεί προ ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρετε φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανήφεστε. Δύναμη σου υψίστου ευεσχίεσε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκαρπον τάφτη νηδίν ω αγρών υπέδεξε νηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζη σωτηρία το ψάλι νούτο ω αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα ανέγραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε εκείνη ευθύ επί γνώμη τον τάφτη σα σπασμών έχερε. Και άλλου μα είναι ο σάσμα συνεβό προ τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτιγμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δευτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξίδασμα. Χαίρε Θεού προσνητού σε δοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε τα ράθη. Προς την άδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθώντε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλλήκουσαν οι πημέρες των αγγέλων υμνούν τον την έσαρκο Χριστού παρουσία και τραβώντες ως προς πημέρα θεωρήσε τούτον ως αμνον άμνο εν τη γαστρή Μαρίας ως και θέατα ερημούν της είπαν. Χαίρε αμνούν και πημέρος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικό προβάτο. Χαίρε οράτων εχθρό μητήριο, χαίρε παραδείσου φιλοανητήριο. Χαίρε ο τα ουράνια συνεγάλεται τη γη, χαίρε τα επίγεια συμπορεύει ο ουρανής. Χαίρε τον Αποστόλο της ήγητος το όνομα, χαίρε τον Αθροφόρο το ανοίγει το θάρσος. Χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρό της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθει ο άδειος, χαίρε διείς είναι διεθνή με δόξα. Χαίρε νύφη ανήφεστε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνο κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνο κρατεών άραχτα. Και φθάσαντες τον άφθα στον εχάριστον αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδω παιδες χαρδαίων, η χερσή της Παρθένου τον πλάσιμο κυρίου τους ανθρώπους και δεσπότη με όντως αυτόν και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις ώρες θεραπεύση και βοήθησαν την ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντησης κάμπνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραλον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρων τρομερή θρησκείας, χαίρε της βορβόρων ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάψασα, χαίρε φλογός παγών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη, χαίρε πασόν και νεόνι φωσίνη, χαίρε νύφη ανήφεστε. Κύριε και στιοφόρη και γονότη συμμάχη, πέστρεψε στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντε στο χρησμό και κηρύξαντε στο Χριστό άπαση. Αφέντε στον Ηρώδιν, ω Λυρώδη, μη είδε τα ψάλι. Αλληλούια. Λάψα σε την Αιγύπτο ο φωτισμό αληθεία, εδίωξε του ψεύδου του σκότου σου. Τα γαρίδουλα ταύτη σωτήρ, πήρε κατά σου νύσχη πέπτο και εντό δεριστέρνε σε βόμπο στη Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσασα, χαίρε τον ειδόλο των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του υψώντα στη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εσκόντη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλαντέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύφη
2: ανήφεστε.
1: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το πατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση του δο και θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετο σοφία γκράζο. Αλληλούια.
3: Πατέρα, έδειξε κτίσιν εμφανή σα οπτή στη σημείνη σου παυτού γενωμένη εξ ασπρόου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τάφτην ω περινάφτορο ή να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν

0: γόνες. Χαίρε το άγχος αφασίας, χαίρε το στέφος αγκρατίας, χαίρε Αναστάσεως Κύπρων εκλάμους, χαίρε των αγγέλων των βίων φαίνους, χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων εσκιόφυλων ερθού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεινώσα λυτρωτήν εχμαλώδης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στολή πάντα πόθον οικός, χαίρε νύφη ανήφεστε. Ξένων τόκο μηδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει, ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος εκείσε προς το ύψος του αυτοβόντας. Αλληλούια. Όλος είναι δισκάτων και τον άνω δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βάλ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γεύουνε και τόκος εκ παρθένου θεολήφτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αφορή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε η Καναντία εις αυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία Ζευνής, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχτη παράδεισο, χαίρε η Κλήστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίου, χαίρε νύφη ανήφεστε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργο, τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη, πάση προσιτών άνθρωπων, ημί μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ρήτορας πολιτόμπους, ως ηχθείας σαφώνους οργόμεν επί σύ Θεοτόκε απορούσι γόρ και λέγει το πως και παρθένος μένεις και τεκεί, ίσκησας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστόφωνες. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείου, χαίρε προνοίας αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι τον μύθο ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπροκάς διασπόσα, χαίρε των Αγαίων τα σεγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αυνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους, χαίρε ορκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε ημίν των του βίου προτήρων, χαίρε νύφη ανήφεστε. Σώσε θέλων τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγελτος ήρθε και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει γάρ άνθρωπος ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Τείχος του Παρθένου Θεοτών και Παρθένε και πάνω των εις αποστροφόντων, ο γάρπουρανου και της γης κατασκεύασες επί ητής άφραντε ητής ασεντιμήτρας και πάντας επισφωνή διδάξας. Χαίρε στιγή της Παρθενίας, χαίρε πηγή της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα με γέννησας ως συνηθέντας ως χρός, χαίρε σίγαρα με θέτησας ως συνηθέντας των νουν. Χαίρε τα φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε τα φθορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πρώτων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κύριο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών με φωστόλα Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφεστε. Ύμνος άπασε τα της συνεπτήνες τα σπέβδων, το πλήθη των πόλων εκτιρμών σου. Εις αρρύθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγε, ουδέ εντελούμεν άξιον, αν δέ δοκασι μην τη σίγω όσοι. Αλληλούια. Φωτοδόχολαν πάντα της εσκότη φανίσαν ορόδων την Αγίων Παρθένων. Το γαλάριον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε σβοντή του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφωτο να τέλει φωτισμών, χαίρε από τον πολύλητρο να βλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπίδα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανεργούσα των ρήπων. Χαίρε νοτήρε εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών εργαλίαση. Χαίρε σμίτη με σβεβοδία, χαίρε ζωή μυστική ευρωχία, χαίρε νύμφια νύμφια. Χάρη που δεν θελήσα στο πλημάτων αρχαίων πάνω χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού δόθους αποδήμους της αυτοχάρητος και σχίσα στον ηρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψαλλοντές σου τον τόπο να γυμνούμεν σε πάντα σου σε ψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη γη σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείωσεν, εδόξασεν, εδίδαξε που άνσε πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγίου, Αγίων μίζων, χαίρε κυβοτέφωσον δίσα το πνεύμα, τη χαίρε θύσα πρέπει τη ζωή σα δαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδειγμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ω άλλο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γίνονται τρόπαια, χαίρε διήσε φρή καταπίπτωση. Χαίρε φροντό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσα ρίστε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρουσε κολλά. Ως του συμβαρόντας, αλληλούια. Υπερμάχος στρατηγόντα νικητήρια, σου τροφίζω τον κοινό ευχαριστήρια, αναγράφω στην πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχω το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσα και να κράψω στην χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Άη Μακάριστον και Παναγόμητον και Μητέρα του Θεού ημών και την Υιωτέρα των Θεοδήμ και Δοξοτέρα μας Συγκρήτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε του τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και τη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να είκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Η φιλοπράγμενη δεξιά τη ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμάς εξηρεύνης και Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνος εις ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
3: λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν πατή καιρό και βάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέληση να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Τιμιωτέραν τον Χερουβίμ, την δοξωτέραν ασυγκρίτω τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεού λόγων τεμπούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτε.
3: Ο Θεό κύριε σε εμά, ευλογή σε εμά, επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφημά και λέει σε εμά.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, και σώσον εμά, Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε, άφραντε αυγή Παρθένε, Θεώνη φεδέσπινα, τη Θεών λόγων τη ανθρώπου, τη παραδόξω, ο κυρίση ενό σα, αλλά την αποστή σαν φύση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Και τον απελπισμένο μόνη ελπίση, τον πολεμωμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελίξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων, εσχρή λογισμή και λόγια και πράξει εν όλων με αυτόν αχρεώσαντα, και τη των ειδονών του βιώρωθη μία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομίδη, φιλανθρώπου φλαχνίστητε με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξτε με την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένη συνδέση. Και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων Δημητρική σου παρεσία χρωμένη δυσόρκουσον, και να ανοίξει γραμμή το φιλάνθρωπο πλάσμα τη αυτού αγαθότητο, και παρηθών με τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτό εντελών εργάτην δόκι μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμη αγίω ελεήμων, τη συμπαθή σε φυλάγαθο, εν μέν το παρόν τη βία θερμή προστάτη σε βοηθό, στα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψου των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάφνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορία του δόξη του σοϊού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Τη και τύχη με δεσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, τη μεσητεία η αντιλήψεω. Χάρη την φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σου τον άγχο αυτού πατρί και τον Παναγίο και αγαθό τη οποία αυτό πνεύματι νίκαια ήγεια στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει με δέσποδα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από τους οφρύπνους αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας, πάψον τα στρωμάς των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών το ολίο σκηνούμεν, τα σερκώσιμαν επαναστάς κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών μόν φρόνημα κοίμησον και δόρηση μεν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον λογισμών, καρδία νύφς ύπνων λαφρών και πάσαντα εγκής φαντασίας πλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εδώ ο καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμμάτων εαυτής, απαράθαστον εκ πανίχημη τη συνδοξολογία χάρη στο εγγύη και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί χρυσόνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέλεξε υπάρθουν ευλογημένοι Θεοτόν και προσάγονται την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεόημον και έτσι να σώσει διασούτας ψυχάς ημών.
7: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός σκέφη μου, το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, εσέ ανατήθη, μη μήτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπη σου.
4: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγένων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδεση λογική παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώσει και πεδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύν γαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμπόδια την ακρασία μου. Μη δώεις φόραν το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσε μου, και κατά δυναστεία του πλητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξονα να δείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ότι σωτήρα έτηκε στο ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στο ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου, ευλογημένη εσύ έγινε εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στο ψυχόν ημών.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε. Αναστάσε πνευρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμεγες Αυτομητρός, η αδυνάμει του Μέγες Οποίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπανευθύμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσα σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό.
5: Υπέρ
3: εγωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αλαξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσει καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους τίτωρας της Αγίας και Ιεράς Μοναστάφτης.
5: Τους
3: γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών τον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ο χριστιανικός κόσμος, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωθής, Υιός και Λόγος του Θεού και Σωτήρας, είναι δυστυχώς διηρημένος σε τρεις μεγάλες ομάδες. Η μικρότερη σε αριθμό ομάδα από τις τρεις είμαστε εμείς οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι αποτελούμε την μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και έχουμε την πίστη που είχαν οι χριστιανοί από καταβολής Εκκλησίας μέχρι σήμερα, χωρίς προσθήκες ή αφαιρέσεις ή τροποποιήσεις. Όλος ο άλλος χριστιανικός κόσμος βρίσκεται στις αιρέσεις. Μια μεγάλη ομάδα ακολουθεί την αίρεση του παπισμού και μια άλλη μεγάλη ομάδα ανήκει στις χιλιάδες διαφορετικές μεταξύ τους αιρέσεις του προτεσταντισμού. Όλοι αυτοί αλλίωσαν την πίστη της Εκκλησίας που επί αιώνες είχαν όλοι οι χριστιανοί και την αλλίωσαν ή προσθέτοντας καινούργιες κακόδοξες δασκαλίες, αυτή είναι η παπική, ή πετώντας στα σκουπίδια πολλές αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως, αυτή είναι οι προτεστάντες. Έτσι, για να το ειδικεύσουμε περισσότερο, δύο από τις πολλές διδασκαλίες της ορθής πίστεως που απέρριψαν οι προτεστάντες όλων των κατηγοριών είναι ότι για τη σωτηρία του ανθρώπου χρειάζονται και τα αγαθά έργα και ότι υπάρχουν Άγιοι που πρεσβεύουν για μας το Θεό. Αντίθετα προς αυτές τις ορθές διδασκαλίες, οι προτεστάντες ισχυρίζονται ότι η απλή θεωρητική πίστη είναι αρκετή για τη σωτηρία και δεν χρειάζονται τα αγαθά έργα. Επίσης λένε ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός και άρα απαγορεύονται οι πρεσβείες των Αγίων. Η Αγία Γραφή βέβαια, την οποία και μόνο δέχονται οι προτεστάντες, διαψεύδει δια πολλών τους κακόδοξους αυτούς ισχυρισμούς. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά λίγες περικοπές από την Καινή Διαθήκη. Στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου υπάρχει η περίφημη διδασκαλία περί της μελούσης κρίσεως, η οποία σαφώς λέει ότι θα κριθούν οι άνθρωποι από τον Χριστό με βάση τα αγαθά έργα που έκαναν ή δεν έκαναν. Διαβάζουμε τους στίχους 34 έως 36. «Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκδεξιών αυτού. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και εποτίσατέ με, ξένος ήμιν και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, εισθένισα και επεσκέψαστέ με, εν φυλακή ήμιν και ήλθετε προς με». Δηλαδή θα πει ο βασιλιάς, ο κριτής, ο Χριστός σε εκείνους που θα είναι στα δεξιά του: «Ελάτε εσείς που είσαστε ευλογημένοι από τον πατέρα μου να πάρετε σαν κληρονομία τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας αφότου θεμελιώθηκε ο κόσμος. Σας ανήκει αυτή η κληρονομιά, γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, ήμουνα διψασμένος και με ποτίσατε, ήμουνα ξένος και δεν είχα που να μείνω και με περιμαζέψατε στο σπίτι σας, ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφτήκατε, ήμουν μέσα στη φυλακή και έρθατε να με δείτε και να με παρηγορήσετε». Παρακάτω στους στίχους 41 έως 43 λέει: «Τότε ερεί και της εξεβονίμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνασα γάρ και ούκ εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ούκ εποτίσατέ με, ξένος ήμιν και ού συνηγάγετέ με, γυμνός και ού περιεβάλετέ με, ασθενής και εμφυλακή και ούκ επεσκέψαστέ με». Δηλαδή θα πει σε αυτούς που θα είναι στα αριστερά του: «Εσείς που με τα έργα σας γίνατε καταραμένοι, πηγαίνετε μακριά από μένα στο πύρτο αιώνιο που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους αγγέλους του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ήμουνα ξένος και δεν με περιμαζέψατε να με φιλοξενήσετε, ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε, ήμουνα άρρωστος και στη φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε». Είναι φανερό λοιπόν ότι τα καλά έργα, αυτά που γίνονται ή αυτά που δεν γίνονται, είναι εκείνα τα οποία θα μας κρίνουν κατά την μέλουσα κρίση. Επίσης διαβάζουμε και ένα στίχο από το δεύτερο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής του Ιακώβου. Διαβάζουμε το στίχο 17. Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν. Δηλαδή η πίστη, εάν δεν έχει σαν καρπό έργα αρετής, είναι όλος διόλου και από τη ρίζα της νεκρή. Όσο για τις πρεσβείες και προσευχές των Αγίων για τους επιγείς, στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 15, λέει τα εξής: «Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον, την τούτον νήμην ποιήστε. Θα φροντίσω», λέει, «και κάθε φορά που η ανάγκη θα το επιβάλλει, να είσαστε σε θέση μετά το θάνατό μου να διατηρείτε την ανάμνηση αυτών των αληθινών, των αληθιών». Πώς θα φροντίσει γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, αφού θα έχει φύγει από τη ζωή αυτή? Πρεσβεύοντας από τον ουρανό. Επίσης και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 8, λέει: «Και ότε έλαβε το βιβλίον, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων, εσύν επροσευχέ των Αγίων». Δηλαδή όταν ο Χριστός, ο οποίος παριστάνεται σαν εσφαγμένον αρνίον, πήρε το βιβλίο και έδειξε με τον τρόπο αυτό ότι θα το αποσφράγιζε και θα το άνοιγε, τότε τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνίον. Ο καθένας δε από τους πρεσβυτέρους είχε μια κιθάρα και φιάλες χρυσές γεμάτες από θυμιάματα, που είναι οι προσευχές των χριστιανών που αποτελούν όλη την Εκκλησία, και των Αγίων που είναι στον ουρανό και πρεσβεύουν για τους επιγείς. Επίσης στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχο 4 λέει: «Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων, τες προσευχές των Αγίων εκχυρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού». Ανέβηκε δηλαδή η ευωδία των θυμιαμάτων μαζί με τις προσευχές των Αγίων από τα χέρια του Αγγέλου προς τον Θεό. Αλλά στις κακόδοξες αιτιάσεις των Προτεσταντών απαντούν και τα αναγνώσματα που διαβάστηκαν σήμερα στην Εκκλησία. Το ένα από αυτά τα αναγνώσματα ήταν από τις πράξεις των Αποστόλων, το 9ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 32 και 42. Διαβάζουμε σε μετάφραση τα περισσότερα. «Ενώ δε ο Πέτρος περιόδευε σ' όλα αυτά τα μέρη, συνέβη να κατέβει στους χριστιανούς που κατοικούσαν τη Λίδα. Συνάντησε εκεί έναν άνθρωπο που λεγόταν Ενέας, ο οποίος ήταν 8 χρόνια σε ένα κρεβάτι γιατί ήταν παράλυτος. Και του είπε ο Πέτρος: Ενέα, ο Ιησούς Χριστός που είναι ο χρησμένος από το Θεό Μεσσίας σε γιατρεύει από την αρρώστια σου. Σήκω και στρώσε μόνος σου το κρεβάτι σου». Και αμέσως αυτός σηκώθηκε. «Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν τη Λίδα και την πεδιάδα του Σάρωνος, οι οποίοι από το θαύμα αυτό οδηγημένοι επέστρεψαν στον Κύριο Ιησού και τον πίστεψαν και τον αναγνώρισαν σαν Θεό και Σωτήρα τους. Στην Ιώπη δε υπήρχε κάποια μαθήτρια του Κυρίου που λεγόταν Ταβιθά. Το όνομα αυτό μεταφράζεται στην ελληνική με τη λέξη Δορκάς. Αυτή ήταν γεμάτη από αγαθοεργίες και ελεημοσύνες που έκανε συνεχώς. Συνέβη δε κατά τις ημέρες εκείνες να ασθενήσει αυτή και να πεθάνει. Αφού δε την έλουσαν και την τίμασαν, την έβαλαν στο πάνω διαμέρισμα της οικίας. Εφόσον δε η πόλη Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη, όταν άκουσαν οι μαθητές ότι ο Πέτρος είναι στην πόλη αυτή, έστειλαν δύο άνδρες και τον παρακαλούσαν να μην βαρεθεί να έρθει μέχρι σε αυτούς. Πράγματι ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε με τους δύο απεσταλμένους. Όταν δε έφτασαν στην Ιώπη, τον ανέβασαν στο ανώγιο. Και εκεί παρουσιάστηκαν σε αυτόν όλες οι χείρες που έκλεγαν για το θάνατο της Ταβιθάς που τους προστάτευε. Και σαν δείγμα της προστασίας αυτής έδειχναν στον Πέτρο τα ρούχα που τους έφτιαχνε όταν ήταν μαζί τους ζωντανή η Δορκάς. Αφού δε ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω από το ανώγιο που ήταν νεκροί, γονάτισε και προσευχήθηκε. Και αφού στράφηκε στο νεκρό σώμα, είπε: «Τα βυθά, σήκω απάνω». Αυτή δε άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο, ανασηκώθηκε καθιστή στο κρεβάτι της. Της έδωσε τότε ο Πέτρος το χέρι και την σήκωσε όρθια. Αφού δε φώναξε τους χριστιανούς και ιδιαιτέρως τις χείρες, τους την παρουσίασε ζωντανή. Έγινε δε γνωστό το θαύμα αυτό σε όλη την πόλη της Ιώπης και πολλοί πίστευσαν στον Κύριο. Ας σχολιάσουμε λίγο το κείμενο αυτό. Όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε δύο ονόματα. Το ένα είναι το ατομικό μας όνομα και το άλλο είναι το γενικό, κοινό για όλους μας. Ποιο είναι αυτό? Το όνομα Χριστιανός. Είναι μεγάλο όνομα αυτό, βαρύ, γεμάτο ευθύνη, που δείχνει την πίστη μας, την καταγωγή μας, το σκοπό και προορισμό μας. Υπήρχε όμως εποχή που οι Χριστιανοί δεν είχαν αυτό το όνομα. Ονομάζονταν διαφορετικά. Δύο από αυτές τις ονομασίες αναφέρει το ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων που μόλις διαβάσαμε. Το ένα όνομα ήταν μαθητής. Οι Χριστιανοί ονομάζονταν μαθητές και μαθήτριες, όπως η Ταβιθά, της οποίας περιγράφεται σε αυτό το κείμενο η Ανάσταση. Λέγονταν έτσι οι Χριστιανοί γιατί μαθήτευσαν στο μεγάλο διδάσκαλο, τον Κύριο. Το άλλο όνομα που είχαν τότε ήταν το όνομα Άγιος. Όλοι οι πρώτοι Χριστιανοί ονομάζονταν Άγιοι. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους παραλήπτες των επιστολών του, γράφει «Τις Αγίες, τις Ούσιν», δηλαδή στους Αγίους, τους Χριστιανούς που είναι σε αυτή την πόλη. Ακούγοντας τη λέξη Άγιος, πάει ο νους μας σε κάποιους εκλεκτούς ανθρώπους άλλων εποχών που τους έχουμε σε εικόνες και τους θυμάμαι. Η λέξη Άγιος όμως έχει γενικότερη σημασία. Σημαίνει όλους τους Χριστιανούς. Σημαίνει ότι όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να είναι Άγιοι. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία πριν από τη Θεία Μετάληψη? Λέμε τα Άγια της Αγίης. Τα Άγια, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι για τους Αγίους. Και σε λίγο οι Χριστιανοί προσέρχονται και κοινωνούν. Νιώθουν άραγε αυτοί που κοινωνούν ότι είναι Άγιοι και άξιοι? Όχι. Αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά θέλουν να είναι Άγιοι και προσπαθούν να είναι Άγιοι. Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού για όλους μας. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Τι κάνει όμως ένας χριστιανός για να είναι Άγιος? Το ανάγνωσμα από τις πράξεις που διαβάσαμε μας δίνει ορισμένα γνωρίσματα που έχουν οι Άγιοι. Πρώτα-πρώτα οι Άγιοι πιστεύουν. Πιστεύουν πολύ, δυνατά, ακλόνητα. Πιστεύουν ότι και οι νεκροί ακόμα ανασταίνονται. Παρατηρήστε τους χριστιανούς της Ιώπης. Όπως διαβάσαμε, η ευσεβή στα βυθά πέθανε. Οι χριστιανοί όμως είχαν τόση πίστη που είχαν τη βεβαιότητα ότι ο Θεός δια του Αποστόλου Πέτρου θα μπορούσε να την αναστήσει και γι' αυτό έστειλαν να τον ειδοποιήσουν. Τέτοια είναι η πίστη των αληθινών χριστιανών. Όχι πίστη αόριστη, λίγη, χωρίς δύναμη.

δάκρυα αδιάκοπα. Τι κάνουμε εμείς? Όλα τα λύνουμε μόνοι μας. Δεν αφήνουμε περιθώρια στο Θεό να επέμβει. Δεν νιώθουμε την ανάγκη να γονατίσουμε και να μιλήσουμε στο Θεό. Μπορούμε έτσι να γίνουμε Άγιοι? Τρίτον, οι Άγιοι ελεούν. Δεν αρκούνται σε άκαρπη πίστη όπως οι Προτεστάντες. Έχουν πίστη μεταφρασμένη σε έργα αγάπης και αρετής. Παρατηρήστε την Ταβιθά όσο ζούσε. Ήταν ένας άγγελος του ελέους, πλήρης ελεημοσυνών ον επί, γράφει το κείμενο. Ήταν ασταμάτητη πηγή ελέους σε χείρες ορφανά και δυστυχισμένους. Ήταν λαμπάδα αγάπης που κεγόταν συνεχώς. Η ζωή των Αγίων δεν είναι εγωιστική, στραμμένη στον εαυτό τους και αδιάφορη για τους γύρω. Η ζωή των Αγίων δεν είναι άσχετη με τη χριστιανική πίστη. Δεν είναι μόνο μέσα στην Εκκλησία χριστιανή, έξω δε από αυτήν στην καθημερινή ζωή αχριστιανή. Τέταρτον, οι Άγιοι είναι ευγνώμονες άνθρωποι. Τι έκαναν οι φτωχοί χριστιανοί της Ιώπης? Μαζεύτηκαν γύρω από το λείψανο της Ταβιθάς και έκλεγαν. Έκλεγαν όχι από απελπισία, αλλά από ευγνωμοσύνη. Τα ρούχα που φόραγαν η Ταβιθά τους τα είχε δώσει και φτιάξει. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Πέτρος, του έδειχνα κλαίγοντας τους χιτώνες και τα ημάτια που τους είχε δώσει όταν ζούσε η Ταβιθά. Οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι αχάριστοι. Νιώθουν την ευεργεσία και την ανταποδίδουν με ένα λόγο, ένα δάκρυ. Ιδιαίτερα νιώθουν ευγνωμοσύνη για τον Πανάγαθο Θεό και τις πλούσιες δωρεές του. Πέμπτον, οι Άγιοι θαυματουργούν. Δύο θαύματα δια του Αποστόλου Πέτρου μας περιγράφει το ανάγνωσμα των πράξεων που αναφέραμε. Μας αναφέρει πρώτα τη θεραπεία του παραλίτου 9 και εν συνεχεία την Ανάσταση της Ταβιθάς. Όταν η ζωή του χριστιανού είναι γεμάτη από τα στοιχεία που είπαμε, δηλαδή από θερμή πίστη, από αδιάλειπτη προσευχή, από έργα αγάπης, από ευγνωμοσύνη για τον Κύριο, έρχεται και το θαύμα να στεφανώσει την καρποφόρα πνευματική ζωή. Γίνονται και σήμερα θαύματα. Και το πιο μεγάλο θαύμα είναι η Αγία Ζωή. Είναι ένα θαύμα που σώζει ψυχές. Όπως πολλοί πίστεψαν όταν είδαν το θαύμα της Αναστάσεως της Ταβιθάς, έτσι και η Αγία Ζωή των χριστιανών γίνεται πόλος έλξεως ψυχών. Μέσα λοιπόν σε όλες τις προοπτικές και τα σχέδιά μας για το μέλλον, ας προσθέσουμε και μία ακόμα. Να γίνουμε Άγιοι, αγωνιστές της Αγιότητος, μιμητές της Αγιότητος του Χριστού, που είναι ο Ιης Άγιος, Ιης Κύριος Ιησούς Χριστός, Ιης Δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

λέγαμε πριν τη μουσική διακοπή ότι απαραίτητο στοιχείο για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι τα αγαθά έργα που αποδεικνύουν έμπρακτα την πίστη του. Την αλήθεια αυτή αρνούνται οι προτεστάντες όλων των κατηγοριών. Το πόσο έξω πέφτουν όμως το μαρτυρεί περίτρανα το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος στη γη αυτή διήλθεν ευεργετών και ιόμενος. Χιλιάδες άνθρωποι γνώρισαν την ευεργετικότητά του. Ανάμεσα σε αυτούς και ο παράλυτος της Βηθεσδά, για τη θαυματουργική ίαση του οποίου μιλάει η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το 5ο κεφάλαιο. Ας το μελετήσουμε. Είναι μεταξύ των στίχων 1 έως 16. Μετά από αυτά, δηλαδή τα γεγονότα που έχει περιγράψει προηγουμένως, ήταν η εορτή των Ιουδαίων. Για ποια εορτή μιλάει εδώ? Πιθανότατα την εορτή των Πουρίμ, η οποία είχε καθιερωθεί σε ανάμνηση της διασώσεως των Εβραίων από την βασίλισσα Εστήρ και η οποία γιορτή ετελείται στις αρχές του Μαρτίου. Τότε λοιπόν ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει δε στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη του τείχου της πόλεως, μία κολυμβήθρα, όπως λέει, επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Αυτή η κολυμβήθρα που λέει ήταν μια λίμνη η οποία σχηματιζόταν από μια πηγή. Ήταν αρκετά βαθιά αυτή η λίμνη ώστε να μπορεί κανείς να κολυμπάει εκεί. Και ήταν κοντά στην προβατική πύλη. Σήμερα αυτή η περιοχή ονομάζεται πηγή της Παρθένου. Η δεξαμενή αυτή, η λίμνη αυτή ονομαζόταν Βηθεσδά, που σημαίνει οίκος ελαίους, διότι εκεί συνέβαινε συχνά ένα θαύμα. Λέει λοιπόν για αυτή την λίμνη ότι στα θολωτά υπόστεγα που ήταν γύρω από την λίμνη βρίσκονταν ξαπλωμένοι άρρωστοι πολλοί, τυφλοί, χολοί, άνθρωποι με κάποιο μέλος πιασμένο ή αναίσθητο ή ατροφικό, και όλοι αυτοί περίμεναν το θαύμα. Ποιο ήταν το θαύμα? Ήταν το να κινηθεί το νερό της κολυμβήθρας. Επομένως περίμεναν την κίνηση του νερού, γιατί κατέβαινε ένας άγγελος από καιρούς καιρών στη λίμνη και τάρασε το νερό. Εκείνος που θα έμπαινε πρώτος στη λίμνη μετά την ταραχή του νερού γινόταν υγιής από οποιαδήποτε αρρώστια και αν ήταν κυριευμένος. Επομένως αυτή η λίμνη δεν ήταν κάποια ιαματική πηγή, διότι δεν θα μπορούσε να γιατρεύει τυφλούς, χολούς και άλλους ασθενείς, και μάλιστα έναν κάθε φορά. Ήταν λοιπόν σαφώς θαυματουργικές αυτές οι ιάσεις οι οποίες γίνονταν σε αυτή τη λίμνη και συνέβαιναν αυτές πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους. Ήταν εκεί και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 χρόνια άρρωστος και παράλυτος. Όταν τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο κάτω, με το θείο βλέμμα του διέκρινε ότι από πολύ καιρό είχε αυτή την ασθένεια και του είπε: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Με την ερώτηση αυτή ο Κύριος έδινε αφορμή στον παράλυτο να ζητήσει τη βοήθειά του. Πράγματι δε ο ασθενής αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν έχω έναν άνθρωπο να με ρίξει την κολυμβήθρα μόλις ταράζεται το νερό. Ενώ εγώ προσπαθώ να πάω προς τη λίμνη, προλαβαίνει άλλος και πέφτει πριν από μένα». Λέει σε αυτόν ο Ιησούς: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι στον ώμο σου και περπάτα». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και πήρε το κρεβάτι του και περπατούσε ελεύθερα. Ήταν όμως Σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι σε αυτόν που είχε γίνει καλά: «Είναι Σάββατο σήμερα, δεν επιτρέπεται να σηκώνεις και να μεταφέρεις το κρεβάτι σου». Τους αποκρίθηκε: «Αυτός που με έκανε υγιή με θαύμα και με θεία δύναμη, αυτός μου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Μετά από την απάντηση αυτή το ρώτησαν εκείνοι: «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Ο παράλυτος όμως, ο πρώην παράλυτος,
δεν ήξερε ποιος είναι, γιατί ο Ιησούς είχε απομακρυνθεί και είχε εξαφανιστεί μέσα στο πλήθος. Ύστερα από κάμποσο καιρό τον βρήκε ο Ιησούς στο ιερό και του είπε: «Πρόσεξε, τώρα έχεις γίνει υγιής. Μην ξαναμαρτήσεις πια, για να μην σου συμβεί τίποτα χειρότερο από την ασθένεια που είχες, που συνέβη λόγω των αμαρτιών σου. Πρόσεξε, μήπως στη συμφορά του σώματος έρθει και άλλη συμφορά στην ψυχή σου και χάσεις και την ψυχή σου». Έφυγε τότε ο άνθρωπος από το ιερό και συνάντησε τους Ιουδαίους και τους είπε ότι αυτός που με έκανε καλά είναι ο Ιησούς. Ας κάνουμε μερικά σχόλια πάνω σε αυτό το κείμενο. Αυτή η λίμνη, η οποία ονομαζόταν Βηθεσδά, με όλα τα πλήθη των αρρώστων που ήταν γύρω της, είναι μια εικόνα της κοινωνίας μας, που έχει τόσες ασθένειες και θλίψεις. Γεμάτα σήμερα είναι τα νοσοκομεία και αξίζει κανείς να τα επισκέπτεται, αφενός για να δοξάσει το Θεό για την υγεία που του έχει δώσει και τα άλλα αγαθά, και αφετέρου να παρηγοριέται και για τις δικές του ασθένειες. Γιατί όμως υπάρχουν τόσες ασθένειες στον κόσμο αυτό? Μια απάντηση μας δίνει ο στίχος 14, τον οποίο διαβάσαμε, που λέει ότι μικέτι αμάρτανε ή να μη χείρον τη συγέννητε. Δηλαδή η αρρώστια, όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος του παραλίτου εκείνου που αναφέρεται στο κείμενο, οφειλόταν στις αμαρτίες του. Και λέμε επομένως ότι πολλές ασθένειες οφείλονται σε αμαρτίες. Άραγε όλες οι ασθένειες οφείλονται σε αμαρτίες? Όχι όλες, όπως διδάσκει ας πούμε και η ιστορία του Ιώβ, ή η απάντηση που έδωσε ο Κύριος για τον εκγενετή τυφλό, που είπε ότι αυτή η ασθένεια που έχει αυτός δεν είναι λόγω αμαρτιών ή από κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Δεν είναι λοιπόν όλες οι ασθένειες αποτέλεσμα αμαρτίας, διότι μερικές ασθένειες δίδονται για να δειχθεί η αρετή του ασθενούς, και άλλες ασθένειες οφείλονται στη ραθυμία ή στη μέθη ή στην τεμπελιά. Δεν προέρχονται λοιπόν όλες οι ασθένειες από τις αμαρτίες, οι περισσότερες όμως προέρχονται. Άρα θέλει πολύ προσοχή η ζωή που κάνουμε. Η ζωή της αμαρτίας είναι επικίνδυνη. Κινδυνεύει κανείς όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Μάλιστα η εξακολουθητική αμαρτία φέρνει βαριές συνέπειες. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στον πρώην παράλυτο: «Πρόσεξε», λέει, «μην ξαναμαρτήσεις, να μην πάθεις χειρότερα από αυτά που είχες πάθει». Λέει ένας ερμηνευτής ότι εκείνοι οι οποίοι μετά την τιμωρία που δέχτηκαν λόγω των αμαρτιών τους αμαρτάνουν και πάλι, θα τιμωρηθούν ακόμα χειρότερα, γιατί είναι ανέστητοι και καταφρονητές του Θείου Νόμου. Η εξαμελίας και προθέσεως επανάληψη της αμαρτίας δημιουργεί δυσθεράπευτες καταστάσεις. Αποκορύφωμα δε της τιμωρίας των αμαρτιών είναι η κόλαση. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δίδεται σαν τιμωρία η κόλαση», δηλαδή μια τιμωρία αιώνια για αμαρτήματα που διέπραξε σε λίγα χρόνια ζωής ο άνθρωπος. Να που και ο άρρωστος αυτός που αναφέρεται στην περικοπή, για λίγες αμαρτίες τιμωρήθηκε 38 χρόνια. Και αυτό γιατί τα αμαρτήματα δεν κρίνονται από τη διάρκειά τους, αλλά από τη φύση τους, από το είδος τους. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες? Με υπομονή. Αυτό φαίνεται στο στίχο 5. Λέει ότι αυτός ο παράλυτος ήταν εκεί 38 ολόκληρα χρόνια κοντά στη Βηθεσδά, αλλά δεν έχανε ποτέ την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει και αυτός καλά. Συχνά για μια αδιαθεσία εμείς γκρινιάζουμε. Άλλοι ταλαιπωρούνται μια ζωή από αρρώστιες και τις υπομένουν με πολύ καρτερία. Κάποιος που υπέφερε χρόνια πολλά έλεγε: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου για την παιδαγωγική αρρώστια με την οποία με ωφελείς 58 χρόνια. Πόσο πιο ασφαλής είναι μια τέτοια ζωή μπροστά σε άλλη γεμάτη απολαύσεις και χαρές». Η καρτερία που έδειξε ο παράλυτος φαίνεται και στο στίχο 7, όπου μας λέει ότι όταν τον ρώτησε ο Κύριος αν θέλει να γίνει υγιής, ούτε
καταράστηκε τη μέρα που γεννήθηκε, ούτε αγρίεψε που τον ρώτησε ο Κύριος αν θέλει να γίνει καλά, αλλά είπε ότι χρόνια πολλά περιμένω χωρίς να έρχεται επιτέλους η θεραπεία. Επίσης, τις ασθένειες πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε χωρίς γογγισμούς για τους άλλους που είναι υγιείς ή που δεν μας δείχνουν το ενδιαφέρον που πρέπει. Στην Κολυμβήθρα, αυτή που αναφέρεται στο κείμενο, ο καθένας κοίταζε να γίνει καλά. Κανείς δεν παραχωρούσε τη θέση του στον άλλον. Κι όμως ο παράλυτος δεν γόγγισε, δεν τους κατηγόρησε. Μίλησε με πολύ μετριοπάθεια. Είπε ότι άλλοι προλαβαίνουν πριν από μένα. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες όταν μας συμπαραστέκονται και υπομονετικοί όταν μας περιφρονούν στην ασθένειά μας. Επίσης, όταν ασθενούμε δεν πρέπει να χάνουμε τη διάθεση να ζητήσουμε, παρά την παρατεταμένη ενδεχομένως δοκιμασία μας, τη βοήθεια του Κυρίου. Ο παράλυτος, παρά τα 38 χρόνια που ήταν κατάκητος, διατηρούσε την ελπίδα, δεν απελπίστηκε. Γι' αυτό και βρήκε το κουράγιο και την πίστη να δώσει εμπιστοσύνη στην εντολή του αγνώστου μέχρι εκείνη την ώρα σε αυτόν να σηκωθεί. Δεν αμφέβαλε ότι τάχα ο άγνωστος τον κορόιδευε. Πίστεψε και έγινε καλά. Αυτή την πίστη του μαρτυρεί ο στίχος 11 του κειμένου, που είπε στους Ιουδαίους ότι εκείνος που μου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα, αυτός με έκανε καλά. Άρα πώς να μην υπακούσω σε αυτόν που είχε τόση δύναμη που με έκανε καλά. Όσα δεν κάνουν οι γιατροί τα κάνει ο Θεός. Σε αυτόν πρέπει να έχουμε την ελπίδα, και αυτή η ελπίδα είναι και η προϋπόθεση του θαύματος. Ένα δεύτερο δίδαγμα από το ιερό αυτό κείμενο που μελετάμε είναι ότι ο Χριστός είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Το τονίζει αυτό το θαύμα που μελετήσαμε, ότι ο Θεός είναι πραγματικά γιατρός. Στους στίχους 3 και 4 μας αναφέρει το θαύμα εκείνο που γινόταν στη Βηθεσδά. Ο Θεός δηλαδή, στέλνοντας άγγελο Κυρίου στην Κολυμβήθρα, γιάτρευε τις ασθένειες και τις ανίατες ασθένειες του λαού δια του αγγέλου του. Έδινε δε την ίαση στον πρώτο που έπεφτε στην λίμνη, αφενός για να περιμένουν με πολλή επιθυμία την ταραχή του ύδατος, δηλαδή την επέμβαση του Θεού, και αφετέρου για να ξέρουν πού θα αποδώσουν την ευγνωμοσύνη τους μετά από το θαύμα. Σε αυτό το χώρο λοιπόν που ήταν μαζεμένοι πολλοί ασθενείς, πήγε ο Κύριος. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έφτασε στα Ιεροσόλυμα, δεν επισκέφθηκε τα ανάκτορα, αλλά επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Ήταν αυτό ένα δείγμα ότι ο σκοπός του στη γη ήταν μεταξύ άλλων και να γιατρέψει τις ασθένειες. Εκεί λοιπόν στη Βηθεσδά ο Ιησούς Χριστός, αφού φωτίστηκε από τη Θεία του Φύση και είδε όλο το παρελθόν του ασθενούς, γέμισε συμπόνια, διότι διαπίστωσε ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει. Χωρίς να τον παρακαλέσει ο ασθενής, ο Κύριος τον λυπήθηκε βαθιά. Διάλεξε μάλιστα τον πιο υπομονητικό και ταλαιπωρημένο για να δείξει ότι βοηθάει περισσότερο τους πιο αξιολύπητους αλλά και πιο πιστούς. Η ερώτηση που έκανε ο Κύριος «Θέλεις υγιής γενέστε» είχε σκοπό να τραβήξει την προσοχή του ασθενούς από το μέσο θεραπείας που ήξερε και να τη στρέψει σε αυτόν. Δηλαδή ήθελε ο ασθενής να τον δει σαν τον γιατρό που μπορούσε να κάνει τα αδύνατα. Και αμέσως μετά ήρθε η απόδειξη της δυνάμεως του Κυρίου. Είπε στον παράλυτο «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Όπως λέει ο ερμηνευτής, ήταν θεοπρεπής η διαταγή, η οποία αποδείκνυε σαφώς τη θεία δύναμη και εξουσία του Κυρίου. Δεν προσευχήθηκε όπως οι προφήτες, αλλά σαν Κύριος των δυνάμεων εξουσιαστικά διέταξε. «Και άρων τον κράβατό σου», λέει, που σημαίνει ότι η υγεία που έδωσε στον παράλυτο ήταν πλήρης, επανήλθαν όλες οι δυνάμεις του και επομένως μπορούσε να σηκώσει και το κρεβάτι του. Αμέσως μετά ο παράλυτος έγινε τελείως καλά. Δέχθηκε πλήρη υγεία, υπερφυσική ίαση. Ο Κύριος μας λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, όπως αποδεικνύεται από αυτά, είναι αυτός που έχει τη δύναμη να γιατρεύει τα πάντα και να κάνει
τα αδύνατα παρανθρώπης. Όταν λοιπόν μας βρίσκουν ασθένειες, ας μην περιφρονούμε και τη βοήθεια των γιατρών, αλλά ας στρέφουμε και το βλέμμα στον σπλαχνικό γιατρό, κυρίως. Αυτός κινεί τα χέρια των γιατρών, αυτός δίνει την υγεία. Πολλοί όμως αυτό το αγνοούν. Φαίνεται αυτό και στο στίχο 13 που λέει ότι ο παράλυτος, παρόλο που έγινε καλά από τον Κύριο, δεν ήξερε ποιος είναι αυτός, γιατί χάθηκε μέσα στο πλήθος. Και εμείς αγνοούμε ή θέλουμε να αγνοούμε πολλές από τις ευεργεσίες του Ιατρού Χριστού. Και αυτό ας τον δοξάζουμε υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, δηλαδή για τις ευεργεσίες του που τις γνωρίζουμε ή και δεν τις γνωρίζουμε. Ακόμα ας αγωνιζόμαστε να φωτίσουμε κι άλλους για το ποιος είναι ο πραγματικός γιατρός. Ο Θεός όμως δεν βοηθάει μόνο τα σώματά μας. Ο Χριστός είναι περισσότερο γιατρός των ψυχών. Γι' αυτό και μετά το θαύμα αναζήτησε τον πρώην παράλυτο και τον βρήκε, γιατί ήθελε να του βελτιώσει και την ψυχή. Και του είπε: «Μικέτη αμάρτανε». Σαν Θεός που ήταν ο Χριστός, ήξερε την πηγή της ασθενίας. Έτσι με τη συμβουλή του προσπάθησε να τον ανορθώσει και ψυχικά. Και φαίνεται ότι ωφελήθηκε πραγματικά ο παράλυτος, γιατί αμέσως έσπευσε, λέει, να διακηρύξει ποιος είναι ο ευεργέτης του. Η καλή του στροφή φαίνεται και στο στίχο 14, το γεγονός ότι πήγε στο ναό μετά την ίασή του για να δοξάσει το Θεό. Η πράξη λοιπόν αυτή του Κυρίου δείχνει σε μας ότι ο σκοπός του δεν ήταν μόνο να γιατρέψει τις σωματικές ασθένειες, αλλά κυρίως τις ψυχικές ασθένειες των ανθρώπων. Μάλιστα, αυτή η ευεργεσία του ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την ευεργεσία των σωμάτων. Η υγεία που μας προσφέρει ο Κύριος είναι εφήμερη, σαν το άνθος του αγρού. Η υγεία όμως της ψυχής είναι αιώνια. Γι' αυτό και το θάμα της Βηθεσδά, όπως και τα άλλα, είχαν ένα βαθύ συμβολισμό. Ήθελαν να δείξουν στους ανθρώπους ότι ο Χριστός ενεργεί ασυγκρίτως μεγαλύτερα θαύματα στον χώρο της ψυχής, την οποία αναγεννάει, ανορθώνει, ζωοποιεί. Ο Κύριος γιατρεύει και τις ψυχές μας και τις διατάζει. Άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Τώρα αναγεννήθηκες. Πήγαινε και κάνε το θέλημά μου. Έτσι θα ζήσεις αιώνια. Για τον ίδιο λόγο και η κολυμβήθρα της Βηθεσδά συμβολίζει την κολυμβήθρα του βαπτίσματος που μας ανορθώνει πνευματικά, καθώς και την Αγία Γραφή που μας γιατρεύει πνευματικά με το Λόγο του Θεού. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι να μην ποθούμε μόνο τη σωματική υγεία, αλλά κυρίως την ψυχική, που πάλι μόνο ο Κύριος μπορεί να δώσει. Να προσευχόμαστε για αυτήν, να τρέχουμε στην κολυμβήθρα της εξομολογήσεως, να γιατρευόμαστε ψυχικά, να μελετάμε τη γραφή που μας σηκώνει από την παραλυσία της αμαρτίας, να τρέχουμε τακτικά στο ιατρείο, την Εκκλησία. Έτσι θα σωθούμε, αλλά και θα έχουμε ασφαλέστερη τη σωματική υγεία μας.

Στην εποχή μας, μερικοί άνθρωποι πολεμάνε να αποδείξουν ότι όσα γράφει η Αγία Γραφή είναι μύθι. Έχει ακουστεί, για παράδειγμα, στην τηλεόραση και γράφτηκε σε εφημερίδες ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η μυθολογία των Εβραίων. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο πολλού καιρού που λέει «Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης», όπου διαμέσου φαινομενικών αντιφάσεων της Καινής Διαθήκης επιχειρείται να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι φανταστικό πρόσωπο, ότι δεν υπήρξε ποτέ. Απάντηση αποστομωτική σε αυτούς και τους ομοίους τους είναι η Εκκλησία. Το γεγονός ότι η Εκκλησία επέζησε 20 αιώνες εν μέσω φοβερών αντιξοοτήτων και είναι ζωντανή και δρόσα στην καρδιά του 21ου αιώνα, το γεγονός των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και τον έβαλαν κυβερνήτη της ζωής τους, που θυσίασαν πλούτη, ανέσεις, τα πάντα για χάρη του και τη ζωή τους ακόμα, αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Ιησούς υπήρξε και υπάρχει. Αλλά εκτός από αυτή την αδιάψευστη μαρτυρία υπάρχουν και άλλες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η αρχαιολογική έρευνα. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε σε φως ευρήματα που ζωντανεύουν πολλά γεγονότα της Αγίας Γραφής, ακόμα και αρχαιότατα στην ηλικία. Σε άλλη εκπομπή μας είχαμε παρουσιάσει ευρήματα της αρχαιολογίας που επιβεβαιώνουν γεγονότα της προχριστιανικής εποχής. Ας στρέψουμε σήμερα για λίγο την προσοχή μας στα ευρήματα που αφορούν την εποχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την μετέπειτα. Ας πούμε για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ένας ιστορικός της εποχής του Κυρίου, ο Φλάβιος Ιώσιπος, αναφέρει για τον Ιωάννη ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος που συνιστούσε στο λαό την τελειότητα και την ένωση μαζί του με το βάπτισμα. Πολλοί κόσμος πήγαινε κοντά του. Ο Ηρώδης φοβήθηκε την επιρροή του, τον φυλάκισε στο φρούριο της Μαχαιρούντος, όπου και τον αποκεφάλισε. Ο ίδιος ιστορικός μιλάει και για την κόρη της Ηρωδιάδος, την ονομάζει μάλιστα, τη λέει Σαλόμη, τη μορφή της οποίας τη γνωρίζουμε από νομίσματα εκείνης της εποχής, που εμφανίζεται η Σαλόμη μαζί με το σύζυγό της Αριστόβουλο. Το φρούριο της Μαχαιρούντος που αναφέρει ο Ιώσιπος βρίσκεται σε ένα ύψωμα κοντά στη Νεκρά Θάλασσα. Υπάρχουν και σήμερα ερείπια που οι Βεδουίνοι τα ονομάζουν Ελ Μασνάκα. Κάτω από την κορυφή υπάρχει ένα κύλωμα και από εκεί στενά περάσματα οδηγούν σε ένα μεγάλο σπήλαιο με σκαμμένα προσεκτικά τυχώματα. Πρέπει να είναι η φυλακή της Μαχαιρούντος, ο τόπος δηλαδή όπου εκτελέστηκε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ακούστε και μερικές ιστορικές μαρτυρίες για τον Ιησού Χριστό. Για τον Κύριο μιλάει πάλι ο Φλάβιος Ιώσιπος στο βιβλίο του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», λέγοντας εκεί για τον Ιησούν, τον επωνομαζόμενο Μεσσία. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος στα χρονικά, για να εξηγήσει το όνομα «Χριστιανή», λέει ότι οφείλεται το όνομα αυτό στον Χριστό που καταδικάστηκε σε θάνατο επί αυτοκράτορος Τιβερίου από τον Επίτροπο Πόντιο Πιλάτο. Ο Ρωμαίος ιστορικός Σουητόνιος, ο οποίος έζησε μεταξύ 65 και 135 μετά Χριστόν, στο βιβλίο του «Οι 12 Κέσαρες» αναφέρει ότι οι Ιουδαίοι που εξαιτίας του Χριστού δημιουργούσαν οχλαγωγίες διώχθηκαν από τη Ρώμη. Ο διωγμός αυτός, που η εκτόπιση δηλαδή, έγινε το 49 μετά Χριστόν, στο ένατο έτος της βασιλείας του Κλαβδίου, όπως γράφει ο συγγραφεύς Ορόσιος, επιβεβαιώνοντας μαρτυρία των πράξεων των Αποστόλων. Ας πούμε για τα πρόσωπα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου. Ο Φλάβιος Ιώσιπος και ο φίλον ο Αλεξανδρεύς μιλάνε για τον Πιλάτο, ο οποίος ήταν επίτροπος της Ιουδαίας. Λένε γι' αυτόν ότι ήταν τύραννος, βασανιστής του λαού και δωρολήπτης. Επί της εποχής του βασίλευαν στην Ιουδαία η δωροδοκία και η βία, η κλεψιά, οι ταπεινώσεις, οι χωρίς δίκη αποκεφαλισμοί, η σκληρότητα, επίσης η αυθαιρεσία.
Παρά τις θρησκευτικές ελευθερίες που άφηνε η Ρώμη, ο Πιλάτος είχε φέρει στο παλάτι του Ηρώδη τις χρυσές ασπίδες με το όνομα του Αυτοκράτορα. Τον Ιησού καταδίκασαν, όπως λένε τα Ευαγγέλια, στο λιθόστρωτο. Από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, σώθηκε το λιθόστρωτο αυτό, το οποίο ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Βενσάν. Είναι στο βορειοδυτικό τοίχο του ναού, στο Χειρό Αντωνία. Είναι ένα μεγάλο, ομαλό λιθόστρωτο, 2.500 τετραγωνικών μέτρων, ρωμαϊκής τέχνης. Στον Ιησού Χριστό, κατά τα Ευαγγέλια, φόρεσαν οι Ρωμαίοι το αγκάθινο στεφάνι. Κατά τον Αμερικανό βοτανολόγο Μόουλ Ντένκε, το αγκάθινο στεφάνι πρέπει να φτιάχτηκε από ένα συριακό θάμνο, ο οποίος ονομάζεται αγκάθι του Χριστού, ο οποίος στη βάση των φύλων έχει δύο ισχυρά αγκάθια. Ο βοτανολόγος Post λέει ότι το φυτό αυτό βλαστάνηκε στα Ιεροσόλυμα. Τον Κύριο σταύρωσαν στο λόφο Γολγοθά. Είναι ένας λόφος έξω από την Ιερουσαλήμ. Ένας προσκυνητής από τον Μπορντό το 333 μετά Χριστόν αναφέρει το μικρό λόφο Γολγοθά όπου σταυρώθηκε ο Κύριος. Πριν τη σταύρωση, στα Ευαγγέλια αναφέρεται ότι έδιναν στον κατάδικο εσμυρνισμένων ίνων. Ένα αρχαίο Ιουδαϊκό κείμενο αναφέρει ότι πριν τις εκτελέσεις έδιναν κρασί με λιβάνι για να θολώνει το μυαλό. Ήταν ένα είδος αναισθητικού. Πάνω στο σταυρό, σύμφωνα με ιατρικές έρευνες του Μέντερ, το αίμα του κρεμασμένου σύντομα μαζευόταν στο κάτω μέρος του σώματος. Η καρδιά έπαιρνε λίγο αίμα, πράγμα που οδηγούσε σε λιποθυμία και συνεχεία σε εγκεφαλική και καρδιακή αιμορραγία και στο θάνατο. Γι' αυτό και στο σταυρό υπήρχε ένα υποστήριγμα που λεγότανε σεντίλε ή κόρνου, που ανακούφιζε τον καρφωμένο και καθυστερούσε τη λιποθυμία. Με το σπάσιμο των ποδιών όμως, το κρούρι φράγκιουμ που λέγανε οι Ρωμαίοι, επερχόταν η λιποθυμία και ο θάνατος. Σε προσεχή εκπομπή μας θα αναφέρουμε και άλλα τέτοια ευρήματα της αρχαιολογικής καπάνης. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσέτας.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Η δούγα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσομαι, πληνείς με και υπεύθυον αλευκανθίσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την αγρυπνία που θα γίνει στην Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας στον Κοτσάτη, 3η 5 Μαΐου 8 το βράδυ. Πανηγυρική αρχιερατική αγρυπνία για την εορτή της Μεσοπεντηκόστης.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Κυριακή, Τετάρτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας ενθυμείται το θαύμα που επετέλεσε ο Κύριος στον παράλυτον της Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία μας μέχρι και της αναλήψεως του Κυρίου προβάλλει θαύματα και συναντήσεις που έκανε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής των Εβραίων. Με όλα αυτά κατά περιεχόμενον, η Εκκλησία θέλει να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για τον ερχομό του Παρακλήτου, τη μεγάλη δηλαδή ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Αναστάς Κύριος με τις εμφανίσεις Του μας παρέπεμπε αδιάκοπα στην απαραίτητη παρουσία και την ζωοποίησή μας από το Πανάγιο Πνεύμα. Γιατί μόνον με αυτό τον τρόπο μπορούμε να οικειοποιηθούμε την ζωή της Αναστάσεως που ο Κύριος μας εχάρισε. Το Ευαγγελικό μας ανάγνωσμα που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο στίχοι 1 έως και 15. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και εταράσε του το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτων ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγονούν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή εκείνος μη είπεν, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ούν αυτόν, τι σε στήν ο άνθρωπος, ο υπόνσι άρων των κραβατών σου και περιπάτη, ο δε ιαθής ούκ είδη τις εστίν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντος εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε, υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρονσι τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Εκείνο τον καιρό ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα κοντά στην πύλη που λέγεται Προβατική υπάρχει μια δεξαμενή που στα εβραϊκά το όνομά της είναι Βηθεσδά και έχει γύρω πέντε υπόστεγα με καμάρες. Κάτω από αυτά τα υπόστεγα ήταν ξαπλωμένοι ένα μεγάλο πλήθος από αρρώστους, τυφλούς, κουτσούς, πιασμένους που περίμεναν την κίνηση του νερού. Γιατί ο άγγελος από καιρό σε καιρό κατέβαινε στη δεξαμενή και τάραζε το νερό. Όποιος λοιπόν ύστερα από το τάραγμα του νερού έμπαινε πρώτος στη δεξαμενή, αυτός γινόταν καλά από οποιαδήποτε και αν είχε αρρώστια. Και ήταν εκεί ένας άνθρωπος που 38 χρόνια βασανιζόταν μέσα στην αρρώστια του. Αυτόν όταν τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο και κατάλαβε πως τώρα και πολύ καιρό έχει εκεί, του λέγει «Θέλεις να γίνεις καλά», του αποκρίθηκε ο άρρωστος «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει στη δεξαμενή όταν ταραχθεί το νερό. Πάνω στην ώρα που πάω να μπω εγώ, άλλος πριν από μένα πέφτει στο νερό». Του λέγει ο Ιησούς
στάσου στα πόδια σου. Σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε. Και αμέσως έγινε καλά ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Και ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι». Τους αποκρίθηκε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε». Τον ξαναρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε?» Αλλά ο θεραπευμένος δεν ήξερε ποιος είναι, γιατί ο Ιησούς χάθηκε μέσα στο λαό που ήταν εκεί. Ύστερα από όλα αυτά τον βρίσκει ο Ιησούς στο ναό και του λέγει: «Κοίταξε, έγινες καλά, μην αμαρτάνεις πια, για να μην σου συμβεί τίποτε το χειρότερο». Έφυγε ο άνθρωπος και διαλάλησε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον έκανε καλά.

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αυτό το θαύμα το επετέλεσε ο Κύριος κατά τον δεύτερον χρόνο της δημοσίας δράσεώς του ανάμεσα στο λαό. Με αυτά τα θαύματα βοηθούσε από τη μια μεριά των λαών να αντιληφθεί ότι ο επιτελών τα σημεία αυτά και τα τέρατα πρέπει να ταυτίζεται με τον αναμενόμενον Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Αλλά από την άλλη μεριά βοηθούσε και τους αντιδραστικούς και σκληροκάρδιους φαρισαίους να αντιληφθούν ότι αυτός είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Γι' αυτό και ο Χριστός θαυματουργούσε την ημέρα του Σαββάτου. Η ενεργοποίηση του Κυρίου κατά την ημέρα του Σαββάτου προσέφερε την δυνατότητα να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή του Σαββάτου στο Μωυσή. Γι' αυτό και είναι ο Κύριος του Σαββάτου. Ότι το νόημα το πραγματικό του Σαββάτου συνδέεται με το πρόσωπον του και ότι τελικώς το Σάββατον προεικονίζει τον Σαββατισμόν του Κυρίου, δηλαδή την ημέρα του θανάτου και της ταφής του, από όπου και απορρέει η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Κύριος ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, στο ναό δηλαδή, και φαίνεται πως ήταν μόνος του αυτή τη φορά χωρίς τους μαθητάς του. Βρέθηκε στην Κολυμβήθρα, τη δεξαμενή Βηθεσδά, που στα ελληνικά θα πει οίκος ελέους και ευσπλαχνίας, δηλαδή ένα πραγματικό σπίτι αγάπης. Το Ευαγγέλιο μας λέγει πως ο Θεός εδώ με κάποιον υπερφυσικό τρόπο έδειχνε την αγάπη του στους ανθρώπους. Δηλαδή, κατά καιρόν κατέβαινε άγγελος και τάρασε το είδωρ της δεξαμενής και όποιος έπεφτε πρώτος στο ταραγμένο νερό δεχόταν την χάρη και την ευλογία του Θεού και γινόταν καλά. Ο Κύριος συναντιέται με έναν παράλυτο που ήταν κατάκητος 38 ολόκληρα χρόνια. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε των σταυρών που είχε επομιστεί και περνούσε αυτός ο άνθρωπος. Αλλά με υπομονή και καρτερία βρισκόταν εκεί και περίμενε τη θεραπεία του. Από τον διάλογο που έκανε ο Κύριος με τον παραλυτικό διαπιστώνουμε πως η παραλυσία του πρέπει να ήταν και το αποτέλεσμα της αμαρτίας του. Ήταν όμως εντελώς μόνος, εγκαταλελειμμένος από τους πάντας. Φαίνεται ή ότι είχε συγγενείς και τον είχαν εγκαταλείψει ή ότι δεν είχε κανέναν άλλον στον κόσμο. Ο καθένας όμως από τους άλλους ασθενείς που ήταν γεμάτη η Κολυμβήθρα Βηθεσδά κοίταζε ή τον εαυτόν του ή τους δικούς του ανθρώπους και αγωνίζονταν ποιος θα πρόφτενε να πέσει πρώτος στο νερό όταν το ανετάρεσε ο άγγελος για να γίνει πραγματικά με θαυματουργό τρόπο καλά.

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι η συνεχιζόμενη εκπομπή. Όταν ο Κύριος πλησίασε τον παραλυτικό, μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, του υπέβαλε μια περίεργη ερώτηση που εμείς ίσως την θεωρούσαμε πως είναι περιττή ή ακόμα και ενοχλητική για τον άρρωστο. Τον ρωτάει λοιπόν, θέλεις υγιής γενέστε, δηλαδή θες να γίνεις καλά, και όμως αυτή από την απάντηση της ερωτήσεως αυτής εξαρτάται η παρουσία της βασικής προϋποθέσεως για την επιτέλεση του θαύματος. Είδαμε, αγαπητοί ακροατέ, πως η αρρώστια του παραλυτικού ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του. Και η αμαρτία, όπως ξέρουμε, είναι η αρρώστια της βουλήσεώς μας. Με τη βούλησή μας επιστρατεύουμε τα θεϊκά δώρα που μας εχάρισε ο Δημιουργός και που ο καθένας φέρει στο βάθος της υπάρξεώς του εναντίον του Θεού. Πριν διαπράξουμε την αμαρτία, η βούλησή μας φανερώνει τις απέραντες δυνάμεις που κρύβουμε μέσα μας και αισθανόμαστε τόσο δυνατοί ώστε να τα βάζουμε και με αυτόν ακόμη τον Θεόν. Μετά όμως τη διάπραξη της αμαρτίας, ο άνθρωπος γίνεται εντελώς αδύνατος, θα λέγαμε ξεγυμνώνεται υπαρξιακά, γίνεται ράκος και βρίσκεται παραπεταμένος στο αδιέξοδο της ψυχοσωματικής παραλυσίας του. Για να γίνει λοιπόν εκ νέου υγιής ο παραλυτικός και γενικά ο κάθε αμαρτωλός άνθρωπος από μας, πρέπει να το θελήσει πάλι για να απαρνηθεί την αμαρτία του. Αυτό σημαίνει ότι με τη βούλησή του απελευθερώνει τις ψυχικές του δυνάμεις και τις ξαναβάζει στην τροχιά της κοινωνίας του με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός ερωτά των παραλυτικών, θέλεις υγιής γενέστε. Είναι το ίδιο σαν να τον ρωτούσε, πιστεύεις πως μπορείς πράγματι να γίνεις καλά από τη στιγμή που συνδέεις και ενώνεις τον εαυτό σου με τη δική μου θεανθρώπινη ύπαρξη.

Αγαπητοί ακροατέ, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στο ερώτημα του Κυρίου, ο παραλυτικός απάντησε «Κύριε», του λέγει, «άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα». Στην κολυμβήθρα παρετηρεί το μεγάλο πλήθος και ασφυξία ανθρώπων. Κι όμως κανείς δεν υπήρχε πλησίον του παραλυτικού για να ενδιαφερθεί και γι' αυτόν. Ο παραλυτικός φαίνεται πως είχε μεγάλη υπομονή, ανοχή και αγάπη, όχι μόνο για την αρρώστια του, αλλά και για την εγωισμό.

εγωιστική συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων απέναντί του. Η δοκιμασία τον είχε βοηθήσει να αισθανθεί το πώς η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο απεριμένο, δηλαδή άχρηστο και ανίκανο. Είχε μάθει στα 38 χρόνια της παραλυσίας του να συμφιλιώνεται με τους άλλους ανθρώπους και να τους αποδέχεται όπως ακριβώς είναι, δηλαδή εγωιστέ, αδιάφοροι, αμαρτωλοί. Αλλιώτικα θα χαλούσε κυριολεκτικά τον κόσμο από τις φωνές, τις διαμαρτυρίες και τις βρισιές του εναντίον των άλλων. Έκφραση της αμαρτίας, δηλαδή του εγωισμού, είναι ότι διαρκώς, αγαπητοί ακροατέ, με ευκολία κατακρίνουμε και καταδικάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Ασχολούμαστε διαρκώς με αυτούς και παραθεωρούμε την εμπειρία της δικής μας αμαρτίας. Με την επιείκεια και την καλοσύνη, ο παραλυτικός έδειξε πως η καρδιά του είχε δεχθεί την επίσκεψη της αγάπης του Χριστού. Με το θαύμα ο Χριστός εθεράπευσε τον παράλυτο, αφού προηγουμένως απομάκρυνε δια της συγχωρήσεως και της αγάπης την αιτία της αρρώστια του, που ήταν οι αμαρτίες του. Η αμαρτία μας πείθει να εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας και όχι στο Θεό. Όταν μάλιστα αισθανόμαστε τις δυνάμεις μας υγιείς και σταθερή την οικονομική και επαγγελματική μας τακτοποίηση. Αυτόν τον κίνδυνο διέτρεχε και ο παράλυτος μετά την θαυματουργή θεραπεία του από τον Χριστόν. Δηλαδή, όταν έγινε καλά, διέτρεχε τον κίνδυνο και πάλι να ξεχάσει τον Θεό, να τον παραμερίσει ή ακόμα και να τον πολεμήσει, γιατί μπορούσε να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις δικές του εύρωστες δυνάμεις ακόμα και εναντίον του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι ο Κύριος υπενθύμησε στο θεραπευθέντα παράλυτο αυτών των κίνδυνων, όταν του είπε: «Είδε, υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρωσιν τη γέννητε». Η παράδοση της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, μας λέγει ότι αυτό το χειρότερο δυστυχώς έγινε για τον θεραπευθέντα παράλυτο. Στηρίχθηκε τόσο πολύ στη σωματική του δύναμη που ο Χριστός του εχάρισε με το θαύμα, ώστε τα θεραπευθέντα χέρια του τα χρησιμοποίησε αργότερα για να ραπίσει τον Κύριο κατά τη διάρκεια της ανακρίσεώς του από τον αρχιερέα Άννα. Γι' αυτό και ο Χριστός, ενώ μέχρι τότε εσιώπα, όπως μας λέγουν τα Ιερά Ευαγγέλια, σε αυτή την περίπτωση του είπε: «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας απεκάλυψε με τα θαύματά του ότι η φυσική λειτουργία της υπάρξεώς μας βρίσκεται στην προσωπική κοινωνία μας με τον Θεό. Ο Χριστός μας προσφέρει πάντα την αναστημένη μας ύπαρξη, που δεν επιβιώνει αποκλειστικά βιολογικά, αλλά ζει ακριβώς από την κοινωνία της προσφερωμένης αγάπης του αναστηθέντος Κυρίου. Ήθε αυτή την κοινωνία της αγάπης να την αποδεχθεί όλος ο κόσμος και όλοι εμείς, αγαπητοί ακροατέ. Τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ελένη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Εμείς, καλή αντάμωση, αγαπητοί ακροατέ.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Τον Κύριο μας την ευχή, Χριστός Ανέστη από εμένα, σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς.
0: Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Ελένη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε αναστάσιμο κλίμα και θα μιλήσουμε για την Κυριακή του Παραλίτου.
1: Βεβαίως. Είναι πεντάμορφες οι Κυριακές και οι εβδομάδες του Πεντηκοσταρίου, οι λεγόμενες Πασχαλιόημερες, όπως ονομάζονται στη Θράκη μας. Και πορευόμαστε από τη Μεγάλη Κυριακή της Αναστάσεως, τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, το Πάσχα το Μέγα, πορευόμαστε με τον Αναστάντα. Και είναι η παρέα αυτή και η συμπόρευση ό,τι καλύτερο και αγιότερο για μας. Διότι αν εκείνον σκεπτόμεθα και αν τον επισκεπτόμεθα και αν τον έχουμε κοντά μας, ομορφαίνει η ζωή μας, αλαφρώνει η ψυχή μας και παίρνουμε δύναμη και λάμπει το είναι μας όσο γίνεται και επηρεάζουμε και τους άλλους. Αλλάζει το κλίμα και η ατμόσφαιρα. Ένας Λόγος Κυρίου, ένα Χριστός Ανέστη, ένα τροπάριο της Εκκλησίας, ένα τραγούδι της Ρωμιοσύνης, μεταβάλλουν τα πάντα. Μεταβάλλουν και αλλάζουν τα πάντα. Φεύγει το σκοτάδι, φεύγει το κακό, φεύγουν τα πάθη και μένει η ατμόσφαιρα αναστημένη. Το βλέπουμε έξω, το βλέπουμε μέσα μας, το λένε τα πουλιά, το λένε τα λουλούδια. Και ας μην μιλάνε, έχουν τη δική τους γλώσσα. Το λένε οι Άγιοι, το λένε τα άστρα, το λέει η φύση, το λένε τα πάντα, ότι Χριστός Ανέστη και άδεισε σκυλεύθη και σήμερον πάσα κτίσεις αγάλεται και χέρι. Γι' αυτό οι μέρες αυτές είναι ιδιαίτερες και μας τρελαίνουν και μας μεθούν με τη χαρά της Αναστάσεως και μας προσφέρουν τόσα πολλά. Παλαιότερα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί ζούσαν εντονότερα αυτή τη μεγάλη περίοδο του Πεντηκοσταρίου και χαιρετιόντουσαν αντί καλημέρα με Χριστός Ανέστη, αντί χαίρεται με Χριστός Ανέστη, αντί καληνύχτα ή καλησπέρα με τον Χριστός Ανέστη. Και δεν το έλεγαν τυπικά, το ζούσαν, το ανέπνεαν και αποτελούσε βίωμά τους. Και έτσι γέμιζε ο αέρας με Χριστός Ανέστη, με αληθώς Ανέστη και με τόσα άλλα όμορφα, και έφευγε το κακό και πήγαινε στα ανήλια άντρα του.
0: Και παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτά που μας περιγράφεται, ακόμα και σήμερα που θεωρείται λίγο όχι της μόδας να λέει κανείς Χριστός Ανέστη, ακούγεται και σήμερα και στα μαγαζιά που ψωνίζουμε και στους χώρους που κινούμεθα, ακόμα και στα μέσα μεταφοράς όταν συναντιόνται γνωστοί άνθρωποι.
1: Είναι πολύ καλό αυτό. Το είχαμε αφήσει για λίγο οι περισσότεροι, αλλά τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Και επανερχόμεθα. Και επανακάμε το μεδρυμήτριο, όπως θα λέγαμε. Βεβαίως. Και γεμίζει η ψυχή μας, το στόμα μας, η ακοή μας, τα πάντα μας με το Χριστός Ανέστη και το αληθώς Ανέστη. Τι σπουδαία είναι αυτά, τι υπέροχα είναι αυτά. Και όταν όλοι επικεντρώνουμε στην Ανάσταση και στον Αναστάντα, παίρνουμε τη δύναμή του. Και φεύγουν τα σκοτάδια, και φεύγει το κακό, και φεύγουν τα πάθη. Γεμίζει η ψυχή μας ταπείνους, γεμίζει αγάπη, γεμίζει ανθρωπιά, γεμίζει πολιτισμό. Που είναι ο πολιτισμός της ψυχής, ο πολιτισμός ο χριστιανικός, ο ορθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός. Και είναι υπέροχα τα πάντα. Εκείνος βέβαια που σκυθροπάζει είναι ο αντίδικος, ο Σατανάς και τα όργανα του. Με την Ανάσταση υπέστησαν κέριον πλήγμα. Πέστησαν κέριον πλήγμα. Και προσπαθούν και εκείνοι να δείξουν τη δύναμή τους. Αλλά ο Κύριος Ανέστη και νίκησε και νικά και θα νικά τα πάντα. Αλλά ο Κύριος όμως είναι άρχοντας. Με άντρα Αναστασή του δεν παρουσιάζει τους εχθρούς του, ούτε να τους συντρίψει ο σκεύη και ραμαίος, ούτε να τους αφήσει άφωνους, ούτε να τους κατακεραυνώσει. Τους αφήνει. Εκείνοι είχαν ψυχανεμιστεί την Αναστασή του. Αυτό και έβαλαν φρουρούς στο μνήμα και σφράγισαν τον τάφο μετά τις κουστοδίες και έκαναν τόσα και τόσα. Και όταν οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι που εφρουρούσαν, οι στρατιώτες της κουστοδίας που εφρουρούσαν τον τάφο, πήγαν και μίλησαν για την ανάσταση του Κυρίου, εκείνοι τι κάνανε, τους επλήρωσαν. Είδες με τα λεφτά, αγοράζεις ό,τι θες και κάνεις ό,τι θες. Δυστυχώς πολλές φορές. Να πούνε ότι ενώ κοιμόμαστε ήλθαν οι Απόστολοι και έκλεψαν το σώμα. Μα άμα κοιμάστε κύριοι φρούροι, δεν βλέπετε ποιοι ήρθανε, έχετε προορατικό. Δεν βλέπετε ποιοι ήρθανε. Άρα είναι φτιαχτή δουλειά. Άρα έχουμε κενό λογικό και περιπίπτεται σε αντιφάσεις. Και αποδεικνύεται έτσι τι, το ψεύδος αφενός και αφετέρου η Ανάσταση. Η Ανάσταση. Οι Απόστολοι που σωμικνάει φορά και οι μυροφόρες πίνης Παναγιάς δεν περίμεναν την Ανάσταση. Γιατί κανείς ποτέ δεν είχε αναστήσει τον εαυτό του. Και σου λέει τώρα δεν θα γίνει. Ο Χριστός το είχε προείπει. Οι προφήτες το ίδιο. Και τώρα και τ' άλλο. Αλλά έλα ο άνθρωπος που είναι δύσκολος. Έλα από νους μας πολλές φορές είναι πορωμένος ακόμη και των Αποστόλων πριν έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνοι που είχαν ψυχαναμιστεί την Ανάσταση και έκαναν τα πάντα να την κρύψουν ήταν οι εχθροί. Και εκείνοι ξέρουν. Και εκείνοι ξέρουν ποια είναι η δύναμη της Αναστάσεως.
0: Και εκείνοι φοβόντουσαν.
1: Και εκείνοι φοβόντουσαν. Και σήμερα φοβούνται την Ανάσταση. Και σήμερα φοβούνται την Ανάσταση. Κάνουν τα πάντα, αλλά έρχεται ο Αναστάσεις και κοινάει μόνο το φρυδάκι του, το μικρό, και μπαίνουν όλοι στη θέση τους, στα ανήλια άντρα τους. Γιατί ο Κύριος εξήλθε νικών και είναι ανικής. Και λίγο πριν το πάθος του είπε ότι ο εχθρός εκβληθήσεται έξω. Θα ξοπεταχθεί. Και τον ενίκησε. Και τον Σατανά και τον Άδη και το θάνατο και την αμαρτία και το κακό. Και ανέστη τριήμερος και ενεφανίσει τους δικούς του και τους εγέμισε χαρά μεγάλη και ευφροσύνη με το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα αφενός των μυροφόρων και αφετέρου με την ίδια την παρουσία. Πήγε στο ανώγι της Ιερουσαλήμ και έκανε τόσες εμφανίσεις μετά 40 ολόκληρες ημέρες και συνέτρωγε με τους Αποστόλους και μαθητάς πάντα την ημέρα για να μην φανεί φάντασμα τη νύχτα. Έστω και αργά όταν ήταν, παρουσιάστηκε ο ψε Σαββάτων και λοιπά, της μιας των Σαββάτων, αλλά συνήθως ήταν την ημέρα για να φαίνονται όλα καθαρά, γιατί η Ανάσταση είναι φως. Είναι φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο. Είναι μεγαλείο. Και έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, όταν έχουμε μεγάλη στενοχώρια ή βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, προσωπικό ή οποιοδήποτε αδιέξοδο, να σκεπτούμε ένα πράγμα, ότι ο Κύριος Ανέστη. Το δυσκολότερο και το σπουδαιότερο και αξιολογότερο έγινε. Μας ένωσε με το Θεό Πατέρα, άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου, μας ένωσε μεταξύ μας, μας συμφιλίωσε με την κτήση. Όλα τα άλλα, ό,τι και να είναι, έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα. Και αν υπάρχει σκοτάδι, το φως της Αναστάσεως το διαλύει. Και αν υπάρχει κακό, το φως της Αναστάσεως το παραλύει. Και αν υπάρχει οτιδήποτε αντίθετο, το φως της Αναστάσεως το καταδιώκει και φεύγει, όπως είπαμε και στην αρχή, στα ανήλια άντρα του και επικρατεί και γύρω και μέσα και παντού η Ανάσταση. Αυτό το ξέρουν οι εχθροί, γι' αυτό και πολεμούν την Ανάσταση. Και με αυτή την πολεμική ακριβώς δείχνουν την αξία της Αναστάσεως και διδάσκουν και εμάς να επικεντρώσουμε περισσότερο στην Ανάσταση του Χριστού και να κάνουμε αυτό που λέει ο Μέγας Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του γνώνε αυτών των Χριστών και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού.

0: είμαστε σε αναστάσιμο κλίμα, σε άλλο μήκος κύματος και μέσα σε αυτή την χαρά της Αναστάσεως ζούμε και προχωράμε και κάθε φορά, κάθε Κυριακή η Εκκλησία μας δίνει μια δυνατότητα να χαρούμε ακόμα περισσότερο.
1: Βεβαίως, γιατί η Κυριακή, η ημέρα, η μία των Σαββάτων είναι η ημέρα του Κυρίου, κατά την οποία ανέστη ο Κύριος εκ νεκρών. Γι' αυτό αποτελεί το κέντρο της λατρείας και της χριστιανικής μας ζωής, η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της Αναστάσεως. Και κάθε Κυριακή εορτάζουμε το μικρό Πάσχα. Κάνουμε ανακύκληση της εορτής του Πάσχα κάθε 8 μέρες. Έτσι, για να μην ξεχάσουμε το Πάσχα, το Μέγα, το Πάσχα, το Ιερότατον. Το Πάσχα, όπως το ονόμασε το ωραίο τροπάριο, τα στιχηρά του Πάσχα που ακούσαμε πριν λίγο, το ιερόν κλπ. Και Πάσχα είναι η διάβαση. Είναι η διάβαση. Από το σκοτάδι στο φως, από τον Άδη στη γη και από τη γη στον ουρανό, από την αμαρτία στη χάρη, από το θάνατο στη ζωή και από τη φθορά στην αφθαρσία. Γι' αυτό και το τραγουδάει και 40 ολόκληρες ημέρες το Πάσχα η Εκκλησία μας, μετά τη Μεγάλη Κυριακή μέχρι την Ανάληψη, αλλά και κάθε Κυριακή, με ύμνους και οδές πνευματικές, με τροπάρια, με Ευαγγέλια, με ευχές, με θείες λειτουργίες, με τραγούδια έξω από την Εκκλησία, με ποίηματα και με τόσα άλλα, και περισσότερο με το αναστάσιμο βίωμα των ψυχών και των υπάρξεών μας. Είναι μεγάλη, είναι σπουδαία, είναι τρανή η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και είναι μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία και στα σύμπαντα, και γι' αυτό αποτελεί το θεμέλιον και το επιστέγασμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Και χαιρόμεθα και παίρνουμε δύναμη και αποκτούμε αισιοδοξία, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία του Φωτός, η Εκκλησία της Δικαιοσύνης και της Δικαίωσης, η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, η Εκκλησία του Παραδείσου.
0: Είναι δηλαδή το κέντρο η Ανάσταση και είναι και η αναφορά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και σκοπός να αναστηθούμε κι εμείς. Όταν λέμε καλή Ανάσταση του Χριστού, συμπεριλαμβάνουμε και τη δική μας Ανάσταση. Και καλή δική μας Ανάσταση. Πνευματική Ανάσταση στην παρούσα φάση, που την υπέστησαν και οι Άγιοι και απετέλεσαν την πρώτη Ανάσταση στη ζωή τους έκαμαν. Είναι η Χριστό Αναγέννηση. Αναστένεται, ανακαινίζεται και αναγεννάται η ψυχή μας. Και ζούμε από την παρούσα φάση τον Παράδεισο και τη μέλουσα ζωή, στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία μας, και είμαστε αναστημένοι και λέμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Βλέπουμε και την εικόνα της Αναστάσεως, αλλά βλέπουμε νοερά και ψυχικά αλλά και κατά άλλων τρόπων οι Άγιοι τον Αναστάντα Κύριον, τον Αναστάντα Κύριον, και βλέπετε φωτίζονται τα πρόσωπά τους, λάμπει η ζωή τους, και αυτό εξακτηνώνεται προς τους πέριξ, προς τα έξω, και επιδρούν επάνω στους ανθρώπους και λένε οι Άγιοι ότι αν ένας Άγιος δει έναν αμαρτωρό, ένα δυσκολεμένο, ένα απελπισμένο, του παίρνει την απελπισία, του παίρνει το σκοτάδι και τον φωτίζει με το φως της Αναστάσεως του Χριστού μας. Και εκείνος τι κάνει? Αλλάζει και μεταβάλλεται και κάθεται κοντά στον Άγιο και νιώθει αιαρινά, νιώθει ανοιξιάτικα, νιώθει παραδεισένια. Γι' αυτό και οι παλαιοί έτρεχαν να βρουν Αγίους, να βρουν ασκητάδες, να βρουν ανθρώπους του Θεού. Και πήγαν και τρεις μέρες δρόμου, γράφουν τα γεροντικά και περισσότερο, για να βρουν τον Άγιο Αντώνιο, για να βρουν άλλους ενθέους. Και καθόντουσαν εκεί και δεν μίλαγαν καθόλου. Αλλά έβλεπαν τους Αγίους. Και οι Άγιοι διασώζουν, πως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, τους χαρακτήρες του Χριστού. Είναι Χριστοί κατά χάριν. Και εκπέμπουν από το φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Αναστάντος. Και είναι φώτα δεύτερα. Και αυτό είναι η απόδειξη και της Αναστάσεως και της πραγματικότητος της Εκκλησίας μας. Είναι μια πραγματικότητα η Εκκλησία, χειροπιαστή. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι ψεύτικα και μπορεί να περνάνε και να φεύγουν αφού παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Η Ανάσταση όμως, ο Αναστάς και η Αναστημένη μένουν στον αιώνα, αφού και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και γι' αυτό ασήμεθα, ας προσπαθούμε να βρισκόμεθα προς τα μέρη εκείνα που θα έλεγε ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τα μέρη της Αναστάσεως, τα μέρη της Εκκλησίας, τα μέρη της Ομοιοσύνης, τα μέρη της Ορθοδοξίας, τα μέρη της Νίκης, τα μέρη της Ομορφιάς. Πάρ' τόση ομορφιά που πολλές φορές δεν τη βλέπουμε, για τα τζάμια της ψυχής μας έχουν μαυρίσει από τόνα και από τ' άλλο. Και έτσι χάνουμε την ομορφιά, την ομορφιά της Εκκλησίας, την ομορφιά της κτίσεως που ευλογήθηκε από την Ανάσταση, την ομορφιά της ψυχής μας και την ομορφιά των Αγίων και την ομορφιά, την κάθε ομορφιά της γης και του ουρανού. Γιατί όλες οι ομορφιές της γης αποτελούν αντανάκλαση της ουρανίου ωραιότητος.

0: στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Ελέν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα. Και εμείς να συνεχίσουμε σε ρυθμό αναστάσιμο. Και μας είπατε προηγουμένως ότι βλέπουμε την ομορφιά της Αναστάσεως και γύρω μας στη φύση και σε όλα τα όμορφα που είναι αντανάκλαση της Αναστάσεως του Χριστού. Όμως πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αντιληφθούμε και να το νιώσουμε. Είναι, όπως είπατε, τα τζάμια της ψυχής θολά. Πρακτικά πώς μπορούμε να τα ξεθολώσουμε?
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Πάμε σε αυτόν που μπορεί να το κάνει. Ή παίρνουμε και ένα σφουγγάρι και εμείς και νεράκι, που εδώ το σφουγγάρι είναι η χάρη του Αναστάντος και το νεράκι είναι τα δάκρυά μας, της μετανοίας τα δάκρυα. Και έτσι ξεπλένουμε τα τζάμια, ξεπλένουμε την ψυχή μας, δηλαδή το οπτικό αυτής, και βλέπουμε λίγο ή πολύ, έστω και θαμπάρχικα, τη χαρά της Αναστάσεως, την ομορφιά της Εκκλησίας, την ομορφιά της αγάπης. Φεύγει από μέσα μας το μίσος, το οποίο μας μισεύει, μας πηγαίνει στην άρνηση, μας κάνει μισούς, μας κάνει μισερούς, και έρχεται η αγάπη, η αγάπη του Αναστάντος, η αγάπη για όλους, η αγάπη για τους εχθρούς, και αυτό μας ομορφαίνει, γιατί η αγάπη είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, και η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη παραλύει το διάβολο και τον τρέπει σε φυγή. Η αγάπη φέρνει τον παράδεισο και φέρει την ειρήνη στις ψυχές μας. Και τότε είμεθα ήρωες, είμεθα δυνατοί και ικανή προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, που λέει ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, ο Άγιος και Θείος Παύλος. Θέλει δηλαδή ο Χριστός μας και τη δική μας λίγη προσπάθεια και συνεισφορά.
0: Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει και έχουμε ακούσει από σας, αυτό το περί αυτεξουσίου.
1: Μάλιστα. Περί αυτεξουσίου. Είναι η ελευθερία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Το λεγόμενο αυτεξούσιο. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και δείχνει την καταγωγή και την προέλευση του ανθρώπου εκ του Θεού. Είναι δηλαδή πλάσμα, είναι αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού ο άνθρωπος. Και αυτή η ελευθερία είναι δώρο, το οποίο σέβεται και δεν παραβιάζει ούτε ο Θεός. Σκοντάφτει στο δώρο του. Και πολλές φορές κάνουμε εμείς κατάχρηση ελευθερίας και λένε οι άλλοι, πού είναι ο Θεός να παρέμβει, να τιμωρήσει αυτόν που κάνει κατάχρηση, και το ένα και το άλλο. Και ο Θεός δεν το κάνει, γιατί σέβεται το δώρο του αφενός και αφετέρου, περιμένει τη μετανιά μας. Περιμένει τη μεταστροφή. Περιμένει την αλλαγή μας. Κάθε στην πόρτα της ψυχής μας ο Χριστός και παρακαλεί για μας. Όταν εμείς δεν ανοίγουμε, είμαστε δυσκολεμένοι. Και κλαίει ως ο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός. Είπε αδελφούς σου τους Αποστόλους στις μυροφόρες. Να πάτε και να πείτε στους αδελφούς μου. Τι ωραίο. Ο πρωτότοκος ο Χριστός εν πολλής αδελφής. Τι σημαντικό και τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Και αν είμαστε στον κόσμο μόνοι, χωρίς αδέρφια, χωρίς φίλους, χωρίς γνωστούς, χωρίς δικούς μας, έχουμε το μέγα φίλο, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Μας έχει φίλους, μας έχει αγαπημένους, μας έχει δικούς του, μας νοιάζεται απόλυτα, μας κρατάει στα χεράκια του, μας φροντίζει πάντοτε. Και μέσα στα μεγαλύτερα σκοτάδια της ιστορίας και της αβίας της ψυχής μας, κυκλοφορεί και οπλοφορεί με την αγάπη του ο Αναστάς εκ νεκρών. Και έρχονται στιγμές που ανοίγει μια ρογμή στην ύπαρξή μας και μπαίνει εκείνος και φωτίζει ο ήλιος της δικαιοσύνης και της Αναστάσεως της ψυχής μας την Άβυσσο και τον Άδη. Και λάμπει η ψυχή μας, λάμπει η ζωή μας, αλλάζομαι. Γι' αυτό κάθε αμαρτωλός που ζει, τι είναι για τον Χριστό και την Εκκλησία? Ελπίδα. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Παύλος, τι ελπίδη χαίροντες. Είναι ελπίδα. Ας είναι οτιδήποτε, ας κάνει οτιδήποτε. Ο Χριστός τον περιμένει και σε μια στιγμή εκείνος μπορεί να ανοίξει τις κλειδαριές της ψυχής μας και να μπει, όπως μπήκε στον Άβη το Άδη και έσωσε αμέτρητους. Μπορεί να μπει και να σώσει εμάς. Αυτό είναι που φοβάται ο διάβολος και αυτό είναι που κλαίει. Και πολλές φορές μας δένει εμάς τους ανθρώπους στα μουράγια των παθών μας και στη φυλακή και στο κάστρο του εγωισμού μας και της αυτολατρείας μας. Κι όμως έρχεται μια στιγμή που ο Αναστάς που κυκλοφορεί παντού ως πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, τι κάνει? Κόβει τα δεσμά του κακού και της αμαρτίας, σπάζει τα κλήθρα του εγωισμού, τις πόρτες και τις αμπάρες του κάστρου του και μπαίνει μέσα μας και γίνεται στην ψυχή μας τι? Ανάσταση. Γίνονται όλα φωτεινά, γίνονται όλα υπέροχα. Αυτό δεν έκανε και με τον μεγάλο Απόστολο Παύλο? Και θυμάσαι που πήγαινε να διώξει τους χριστιανούς στη Δαμασκό, ήρθε και τον ενίκησε και τον εκέρδισε και τον έκανε δικό του. Ενώ ήταν ο πρώτος εχθρός της Εκκλησίας και ο πιο φοβερός, γίνεται τώρα ο διαπρίσιος κήρυξ της χριστιανοσύνης, γίνεται εκείνος ο οποίος εβάστασε το όνομα του Ιησού ενώπιον εθνών και βασιλέων και έγινε ο υπερλίαν Απόστολος. Και λέει ο Χρυσορήμων Άγιος Ιωάννης, ουδής Παύλου ίσως, τι είπε πρώτον και τι είπε δεύτερον, ουδής Παύλου ίσως. Και όπου έβλεπε ρητά και κομμάτια των επιστολών το Αγίου Αποστόλου Παύλου, τι έλεγε με μεγάλη χαρά? Πάλιν ο Παύλος ο αιμός, πάρεστη. Είναι η της Αναστάσεως οι Άγιοι. Και το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού μετά τη δική του Ανάσταση είναι η μεταστροφή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Αυτό είναι θαύμα θαυμάτων. Γι' αυτό και κάθε άνθρωπος και κάθε εχθρός της Εκκλησίας είναι ένας υποψήφιος της Αναστάσεως Υιός και του Παραδείσου εγκάτοικος.

0: Να συνεχίσουμε όμως την αναφορά μας, πατέρα Ανανία. Σε τέτοια αναστάσιμη χαρά δεν μπορεί και η ψυχή λίγο να μην μπαίνει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Είναι τόσες πολλές οι αφορμές που λίγο ξεκαθαρίζει μέσα μας το πράγμα. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και κάτι αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι δώρο της Αναστάσεως. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας, λέει και ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Και άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του, μας λέει στον Πόρφυρα. Αυτό το φως ήταν το φως της Αναστάσεως, του Χριστού, το φως της Ελληνοορθοδοξίας. Και κατάλαβε εκείνος πολλά. Και η ελευθερία της πατρίδος μας οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που ενώ είμαστε σκλάβοι 400 χρόνια, μας κράτησε η Εκκλησούλα, η Ορθόδοξη, και απέβη τροφός και φρουρός για την πατρίδα μας. Γι' αυτό και η πατρίδα μας, η ελληνική, η πατρίδα μας αγαπά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακόμη και ο πιο δυσκολεμένος, ακόμη και εκείνες που σε εύκολες στιγμές το παίζει άπιστος ή ό,τι άλλο, μέσα στα βάθη του τρέφει μυστική λατρεία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, για τον Αναστάντα Χριστό, για τη μητέρα του Αναστάντος, για τους Αποστόλους, για τους Αγίους και για όλα τα καλά και τα ωραία της αθάνατης Εκκλησίας μας.
0: Και η Ανάσταση έδωσε θάρρος και δύναμη και ξεπεράσαμε και το άδικο και τις δυσκολίες και τη σκλαβιά και τις τόσες δυσχέρειες.
1: Σίγουρα, αν δεν ήταν η Εκκλησία της Αναστάσεως, θα είχαμε χαθεί. Θα είχαμε χαθεί. Το οφείλουμε στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, στη μανούλα μας τη στοργική, που την πολεμάνε πάντοτε οι διάφοροι εχθροί, τρώνε όλα τα θεριά από μας, από εκείνη, και στο τέλος μένει και μαγιά, που είναι η Ανάσταση του Χριστού, η μικρά ζύμη η οποία όλον το φύραμα ζυμεί. Και ξέρετε με τι προσδοκία μας κοιτούν οι όποιοι άλλοι, οι εκτός της Εκκλησίας, μας κοιτούν και θέλουν και εκείνοι να πάρουν από την Ανάσταση, να πάρουν από την ελπίδα, να πάρουν από τη χάρη, να πάρουν από την ομορφιά, έστω και αν την πολεμούν. Και ξέρουμε γιατί την πολεμούν, γιατί τους λείπει και μας λείπει. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία της Καταστάσεως. Αυτή είναι η ουσία. Λείπει. Και άμα λείπει η Ανάσταση από την ψυχή, η ψυχή έχει κόλαση, η ψυχή έχει στενοχώρια, η ψυχή έχει λύπη. Γιατί λείπει με ψιλονγιώτα ο Αναστάς, λείπει ο νυμφίος Χριστός. Από εκείνον γίναμε, εκείνος μας ξανάφτιαξε, εκείνος μας έχει, εκείνος είναι κοντά μας, εκείνος μας δίνει και πνοή και ζωή και τα πάντα, που λέει ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων. Εκείνον έχουμε. Και όταν δεν τον έχουμε, υποφέρομαι, φυτοζωούμε, στενοχωρούμεθα και ανοιγόμεθα στο κακό, στην αμαρτία, στην απάτη, στο φόνο, στο μίσο, στην αλαζονία, στον εγωισμό, μήπως και γεμίσουμε την ταλέπορη ψυχή μας. Αλλά όσο πιο πολύ ανοιγόμεθα σε αυτά, τόσο και πιο πολύ αδειάζομαι. Γι' αυτό και η μετάνοια και η μεταστροφή είναι σπουδαίο ζήτημα. Είναι ουράνια κίνηση και ουράνια χαρά. Και μετάνοια σημαίνει να ξαναβρω τον Χριστό μου και τον αδελφό μου. Όπως ευρύκει ο άσωτος Υιός τον πατέρα του, τον Θεό του και τον αδελφό του.
0: Είχε
1: και μπήκε στο πανηγύρι.
0: Είχε δηλαδή σε όλο το βίο, σε όλη την πορεία του μέχρι να επιστρέψει αυτή την ελπίδα, αυτή την κρυμμένη χαρά.
1: Βεβαίως. Το είπε στο τέλος, όταν το δοκίμασε όλα, λέει λοιπόν απόλυμε. Πεθαίνω από την πείνα. Και θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Γιατί, εκεί είχε περάσει καλά. Ο πατέρας ήταν άρχοντας. Και όταν ζήτησε να φύγει, δεν τον ψυχανάγκασε, ούτε τον απείλησε. Αν φύγεις θα χαθείς. Και τέτοια που λέμε εμείς και οι χριστιανοί πολλές φορές. Όχι. Πήγαινε παιδί μου. Πάρε και τη μεση περιουσία να περάσει καλά. Ακόμη και στην ασωτίες να περάσει καλά. Εγώ είμαι πατέρας. Αυτό του μείνε. Τα ξόδεψε τα λεφτά, ξόδεψε τα πλούτια της ψυχής του και έφτασε στο τέλος να γίνει ράκος. Και τότε τι θυμήθηκε, τον πατέρα του, γιατί είχε περάσει καλά εκεί. Γι' αυτό όλοι οι παράγοντες αγωγή.

θαλάσσι να τον φέρει και να κάνει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Γι' αυτό ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό μας, ας αφήνουμε σε εκείνον και τον εαυτό μας και τους άλλους, ας προσευχόμεθα, ας έχουμε έμπρακτη αγάπη και ας κάνουμε, όπως λέει η Εκκλησία μας, τον καλό αγώνα, που ο καλός αγώνας είναι πορεία προς τον Χριστό δια της Αναστάσεως και πορεία προς τον Παράδεισο δι' αυτού. Αυτά είναι μεγάλα και συγκλονιστικά και ευχαριστούμε την Αγία μας Εκκλησία που μας τα παρέχει κατά τον πιο πλούσιο και τον πιο αρχοντικό τρόπο. Αυτό μην το ξεχνάμε και ας εκμεταλλευόμεθα τις ευκαιρίες να μπούμε και εμείς στην Ανάσταση. Οι άνθρωποι της εποχής μας είμεθα συμφεροντολόγοι, ή ας γίνουμε συμφεροντολόγοι και στα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.

0: σε αναστάσιμο κλίμα και πορεία και μας θυμίζετε πολλά από όλα αυτά που το Ευαγγέλιο μας δείχνει και μας λέει και μας υπενθυμίζει τον τρόπο και τη στάση που πρέπει να έχουμε στη ζωή για να πορευόμαστε και να ζούμε όσο γίνεται αναστάσιμο.
1: Βεβαίως. Και ευτυχώς που υπάρχει αθάνατη εκκλησούλα μας, το Άγιο Ευαγγέλιο, ο Ιησούς Χριστός μας και όλα τα όμορφα αυτά που μας έχουν στη Θεία τους αγκάλι και μας οδηγούν και μας εμψυχώνουν, γιατί και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί

0: Έχουμε πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλές στενοχώριες, πολύ εγωισμό κάποτε και το ένα και το άλλο. Και δυσκολεύουμε και τους αυτούς μας και τους άλλους. Αλλά η Εκκλησία, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι νοσοκομείο, είναι θεραπευτήριο, είναι πανδοχείο. Και ο Χριστός ήρθε να μας θεραπεύσει, να μας λύσει από τα έργα του διαβόλου, να αναστήσει τις ψυχές και τις υπάρξεις μας, να μας βάλει, όπως είπατε, στον δρόμο του Θεού και του Παραδείσου. Και είναι πολλοί αγώνες. Και από τον αρχαίο κακό πολεμούνται πάρα πολύ οι χριστιανοί. Κλήρος και λαός και μοναχικό σχήμα. Υπάρχει μεγάλος πόλεμος. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και πολλές φορές φταίμε και εμείς και δημιουργούμε και προβλήματα. Αλλά τι να κάνουμε όμως. Τι να κάνουμε. Είμαστε εν το κόσμο οικούντες και σάρκα φορούντες. Και υπάρχει ο εχθρός, σατανάς, ο εαυτός μας, που είναι ο χειρότερος από όλους, και ο κόσμος της φθοράς και της απάτης. Αν βλέπαμε τι μας πολιορκεί και μέσα μας και γύρω μας, θα απελπιζόμαστε. Πόσα σκοτάδια και ρεύη υπάρχουν και της ψυχής μας και της ιστορίας μας. Και πόσο ζώφος έρχεται από την Άβυσσο να πέσει πάνω στο αρνίο και στην ύμφη αυτού. Και τι πολεμική ασκείται. Και έλεγε ο Μακαρίτης Νικηφόρος Βρετάκος, τα μεγαλύτερα καρφιά τα βάνουν στο Χριστό οι δικοί του.
1: Και είπατε στην αρχή της εκπομπής μας ότι αυτό που βοηθάει πολύ είναι η χάρη του Χριστού, η οποία βοήθησε και τους Αποστόλους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να πιστέψουν στην Ανάσταση.
0: Βεβαίως, τους έδωσε Πνεύμα Άγιο με την πρώτη εμφάνισή του Αναστάστου Ανώγη της Ιερουσαλήμ, ου ισοψίας, τη μία των Σαββάτων, την Κυριακή τη Μεγάλη του Πάσχα. Τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και για την Αποστολή τους, αλλά και για να καταλάβουν την Ανάσταση. Να εννοήσουν, όπως λέει αλλού, την Ανάσταση και τον Αναστάντα. Και σε μας χρειάζεται Πνεύμα Άγιο για να καταλάβουμε τον Ιησού, να γνωρίσουμε τον Ιησού και την Ανάσταση αυτού. Και αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο Πράξη Αποστόλων. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο δια των Αποστόλων? Ανασταίνει, γεννά και ανασταίνει στις ψυχές των ανθρώπων τον Ιησού Χριστό. Και ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησού νημία Πνεύματι Αγίο. Γι' αυτό η πράξη των Αποστόλων είναι το διαπορικό της πρώτης Εκκλησίας, αλλά είναι και το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος.
1: Και είναι αυτό που καθοδηγεί και τη δική μας πορεία και είναι αυτό που βοηθάει και εμείς και συμπληρώνει αυτά που λείπουν από εμάς και είναι πολλά.
0: Μάλιστα. Είναι η προσωπική πεντηκοστή, το χρήσμα που γίνεται με το βαπτισμά μας και λαβαίνουμε και το Πνεύμα το Άγιο και μας οδηγεί σπάσα την αλήθεια και μας υπενθυμίζει αυτά που χρειάζονται. Και προσεύχεται για μας και κλαίει για μας το Πνεύμα το Άγιο στεναγμή Σαλαλίτης και μας προστατεύει, πως λέει πατέρες στις προσευχές των, από τις παγίδες του διαβόλου και των οργάνων αυτού. Τη στράβει τις παγίδες, συντρίβει τον σατανά υπό τις πόδας ημών και γι' αυτό επικρατεί στις ψυχές μας γαλήνη και στην Εκκλησία και στην ανθρωπότητα νίκη, έστω και αν έρχονται πολλές φορές τα πάνω κάτω. Μέσα αυτά τα σκοτάδια και τα ερεύη της ιστορίας κυκλοφορεί ο Αναστάς εκ νεκρών και το Πανάγιο Πνεύμα και ο Επουράνιος Πατήρ, η Αγία μας Τριάς. Και όταν πιστεύουμε και ζούμε Ορθοδόξους, κάνουν μονή σε εμάς, διαμονή. Και μπορεί να γίνεται οτιδήποτε απ' έξω. Στο βάθος μας υπάρχει η γαλήνη του Χριστού και η ειρήνη αυτού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχει ακατάλητη δύναμη η Εκκλησία μας, γιατί είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Και αυτό μας εμψυχώνει και μάλιστα σε δύσκολες ώρες και γολγοθαϊκές στιγμές της υπάρξεώς μας, της Εκκλησίας μας, της πατρίδος μας, της γης και της οικουμένης. Και μπορούμε και ακουμπάμε στην Ανάσταση και παίρνουμε δύναμη και βρίσκουμε κουράγιο και περνάει δυσκολία. Άλλωστε ο Μέγας Αθανάσης που γιορτάσαμε χθες, τι έλεγε για τις μεγάλες δυσκολίες, τις αιρέες τότε του αιριανισμού και τις υπόλοιπες? Νεφίδριον εστί και θα τον παρελεύσετε. Συνεφάκι είναι και γρήγορα θα περάσει. Ποιος το είπε? Αυτός που από τα 46 χρόνια αρχιερατείας τα 30 τα πέρασε στις εξορίες, στα πηγάδια, στις ερημιές και σε μακρινούς. και άνυδρους και αφιλόξενους τόπους. Ο Μέγας και Άγιος Αθανάσιος, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων, κατά τον εθνικό μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Είναι η εκκλησία λοιπόν της Αναστάσεως, η εκκλησία της Νίκης, η εκκλησία της Αισιοδοξίας. Ανασταίνει τις ψυχές μας, ανασταίνει και τους άλλους, διώχνει τα σκοτάδια και φέρνει το φως του κόσμου στην κοινωνία μας και στην οικουμένη και παντού έως εσχάτου της γης. Αφού η Ανάσταση του Χριστού ενήξε και τον Καίσαρα της Ρώμης και τον έκανε χριστιανό, τον έπεισε, είναι ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, ο αρχηγέτης της Ρωμιοσύνης, η μεγάλη αυτή και σπουδαία ψυχή και ύπαρξης μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην Ρωμιοσύνη, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Ήταν τα χέρια του Χριστού ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος και προστάτευε χριστιανούς, ειδωλολάτρες και όλους. Και όταν εκοιμήθη ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, τι έγινε? Οι χριστιανοί τον κατέταξε με τους Αγίους, γιατί σε λίγο η λάρναξ του έβριε ιάματα. Έκαμε θαύματα, έκαμε θεραπείες, έκαμε ιάσεις. Και οι ειδωλολάτρες τον κατέταξαν με τους θεούς, γιατί πίστευαν τόσο καλά που τους φερόταν, πως ο Θεός, ένας Θεός, αυτοί οι ειδωλολάτρες πίστευαν σε πολλούς θεούς, κατέβηκε στη γη και μας φρόντισε τόσο και μας φέρθηκε υπέροχα. Λοιπόν αυτός τώρα που έφυγε πάει πάλι με τους θεούς. Ήταν κάποιος ουράνιος που κατέβηκε στη γη και μεγαλούργησε. Τι ωραία είναι αυτά. Τι ωραία είναι αυτά.
1: Είναι ωραία και θαυμαστά, γιατί πραγματικά σε μεγάλες δυσκολίες, ακόμα και σε δυσκολίες της ιστορίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις του Θεού που λύνουν προβλήματα και οδηγούν την κοινωνία και την οικουμένη σε δρόμους που ούτε καν υποψιαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Και σύγχρονοι Άγιοι και τελευταίος και σχάτος αποθανόντες, τι έχουν πει? Θα στείλει κάποιο σπουδαίο ο Χριστός στην οικουμένη και θα βοηθήσει, θα βοηθήσει και την Ρωμιοσύνη και την ανθρωπότητα. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, αυτό να καταλάβουμε. Δεν μας αφήνει ο Κύριος. Εμείς να μην τον αφήνουμε, εμείς να είμαστε κοντά του, εμείς να κάνουμε τον καλό αγώνα, εμείς να αγαπάμε και να συγχωράμε και εμείς να ανακαινιζόμεθα με το φως και τη δύναμη της Αναστάσεως και να γνωρίζουμε τον Αναστάντα και την δύναμη αυτού. Τα άλλα εκείνος θα τα κανονίσει.

0: Γρηγόρη Πόρη 919. Η καλή συντροφιά.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Ελένης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα και εμείς συνεχίζουμε αναστάσιμα και νομίζω ότι θα πούμε και για την Κυριακή του Παραλίτου.
2: Ναι, το δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε στην Κυριακή του Παραλίτου. Βεβαίως, η Εκκλησία μας με την Κυριακή του Θωμά και με την Κυριακή των Μυροφόρων κατά τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου ως γνωστόν μας παρουσίασε τους μάρτυρες της Αναστάσεως και της Ταφής του Κυρίου. Μάρτυρες της Αναστάσεως ήσαν και οι Απόστολοι και ο Θωμάς, αλλά και οι μυροφόρες γυναίκες και εξαιρέτως η Παναγία, αλλά και μάρτυρες του θανάτου και της Ταφής ήταν ο Άγιος Ιωσήφ ο Απαλιμαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, που ήταν μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου. Και έτσι λοιπόν θέλει η Εκκλησία να μας πείσει εορτάζοντας αυτές τις συνάξεις των μαρτύρων της Ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Οι επόμενες τρεις Κυριακές μας οδηγούν αλλού. Μας πηγαίνουν στην Μέσο Πεντηκοστή που έχουμε μεθαύριο, που 25αρίζει λαμπρή που λένε οι χριστιανοί μας, και στην Πεντηκοστή. Και εδώ βλέπουμε τις τρεις Κυριακές αυτές του Παραλίτου που πέρασε, της Αμαρίδος που έρχεται και του Τυφλού που ακολουθεί, βλέπουμε τον Χριστό να κάνει θαύματα εξ υγρού, όπως λέει στο συναξάριο της Κυριακής του Τυφλού. Δηλαδή θεραπεύει αρρώστους με το νερό ή κοντά στο νερό. Και ο Παράλυτος ήταν στην Κολυμπήθρα του της Βηθεσδά, συγγνώμη. Εκεί στη Σοά του Σολομόντος. Και Βηθεσδά σημαίνει σπίτι ελέους και θεραπείων. Και εκεί κοντά ήταν και ο παραλυτικός που αναφέρει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Γιατί στη λίμνη αυτή κατά καιρούς άγγελος Κυρίου κατέβαινε και τάραζε το νερό. Και όποιος έμπαινε πρώτος εθεραπεύεται. Αυτό ήταν και σύμβολο του μέλλοντος βαπτίσματος των χριστιανών. Που η λίμνη εθεράπευε έναν κατά καιρούς και όπως λέει ο Χρυσορήμων η Κολυμπήθρα θεραπεύει τους πάντας. Και πήγαιναν εκεί αμέτρητοι, ήταν στο πεντάστο και έμεναν εκεί αμέτρητοι άρρωστοι, χολοί, ξηροί και λοιπά, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και ήταν ανάμεσά τους και ένας παράλυτος που ήταν άρρωστος 38 χρόνια. Τον πήγαιναν λοιπόν εκεί κάποιοι και τον άφηναν. Δεν είχε δικούς του. Ήταν έρημος και μόνος. Δεν είχε άνθρωπο, όπως είπε λίγο αργότερα στο Χριστό. Ήταν ξένος στα ξένα. Και περίμενε. Και έκανε υπακοή και έκανε υπομονή. Η αρρώστια του όμως του έκανε μεγάλο καλό. Τον έκανε ευγενικό, τον έκανε πράο, τον έκανε ταπεινό, τον εξανθρώπισε. Και τον πήγε ο Ιησούς μας, που τον είδε με τη θεότητα και αντελήφθη πόσο χρόνο έχει την αρρώστια, και τον ερώτησε αν θέλει να γίνει καλά. Και εκείνος τον είπε Κύριο, με την έννοια της ευγενίας. Όπως και ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων είπε στον Παύλο και στον Σίλα, Κύριε, τι με δει ποιήνει να σωθώ. Αυτό είναι ευγένεια. Σήμερα δεν τα ακούμε δυστυχώς, ακούμε άλλες λέξεις και είναι κακό αυτό. Κύριε, άνθρωπο νου κι έχω, ή να όταν ταραχθεί το ίδρο βάλει με στην Κολυμβήθρα. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλοι πρωί μου καταβαίνουν. Δεν παραπονέθηκε, δεν έβρισε, δεν είπε τους παλιανθρώπους, δεν είπε δεν βρέθηκε κανείς, με έχουν αφήσει. Δεν έχω Κύριε άνθρωπο. Είπε τον πόνο του, τη μοναξιά του, τη δυσκολία του, το πρόβλημά του, με τρόπο απαλό, με τρόπο ευγενικό, με τρόπο ταπεινό. Και συνάμα κοίταξε φαίνεται το Χριστό μας. Και του έλεγε αυτό σαν να του έλεγε, αν θέλεις να με βοηθήσεις, κάθισε εδώ να περιμένουμε και οι δυο. Βγαίνει από την οικονομία του Ευαγγελίου αυτό. Και όταν ταραχθεί το ίδωρο, να με πάρει σε παρακαλώ και να με ρίξεις πρώτον στην Κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Να γίνω καλά. Δηλαδή γλύκανε η ψυχή του με την αγάπη του Ιησού. Αλήθεια, πόσο γλυκένει ο Ιησούς με την αγάπη της ψυχές μας. Πόσο τις γεμίζει, πόσο τις γαλινεύει, πόσο τις στερεώνει και πόσο τις κάνει να ελπίζουν και να ανασταίνονται και να ζουν. Και έφτιαξαν σχέση αυτά τα λίγα λεπτά που μίλησαν. Και ο Κύριος που είδε την ψυχή του πως ήταν έτοιμη να αναστηθεί και να συναναστήσει και το σώμα, τι του λέει? Σήκω, έγειρε, έγειρε, άρων των κραβατών και περιπάτη. Σήκω και το κρεβάτι σου και επερπάτα για να φανεί και για να καταδειχθεί το μέγα θαύμα. Και εντός θεράπης, όπως λέει το δοξαστικό των ένων, η κολυμβήθρα, αλλά ο παντοδύναμος λόγος του Κυρίου μας. Εκείνος όμως έκανε δύο καλά. Επίστεψε στον Ιησού και του έκανε και υπακοή. Μπορούσε, κάλυψε και λογικά να του πει: άνθρωπε μου, τι μου λες να σηκωθώ και να πάρω το κρεβάτι μου? Μα γίνονται αυτά. Πρέπει να κατέβει ο άγγελος, να τράξει το νερό, να με βουτήξει εσύ στο νερό πρώτον, να γίνω καλά. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η λογική και αυτό είναι και η τρεχάμενη εμπειρία και του ανθρώπου, του παραλίτου και πολλών άλλων σαν και εμάς. Τι κάνει όμως? Εμπιστεύεται στο Θεάνθρωπο. Φαίνεται η χάρη του Χριστού διαπέρασε την ψυχή του και την καρδιά του. Και τον γέμισε πίστη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ούγα αρπάντων η πίστη. Δεν είναι ίδιον όλων των ανθρώπων η πίστη. Να τα λέμε όλα. Άμα δεν σε ακουμπήσει ο ουρανός, δεν σε μαλάξει χάρη, είναι κανείς ως άθεος εν το κόσμο. Και τόσες αδελφές ψυχές κυκλοφορούν με την αθεία, με τη σκληρότητα, με τα σκοτάδια, με τη δυσκολία. Πρέπει εμείς απέναντί τους να είμαστε έσπλαχνοι. Έσπλαχνοι. Είμαστε και εμείς κάπως στο σκοτάδι, μπράβο μας και τώρα. Έσπλαχνοι. Και τον πίστεψε τον Ιησού Χριστό και τον υπάκουσε. Και αμέσως κάνει την κίνηση. Έπρεπε να κάνει και αυτό την κίνηση. Του δώσε ο Χριστός τη δύναμη, κάνει και αυτό την κίνηση. Βάλουμε και εμείς. Να η ελευθερία μας και το αυτοεξούσιο, αλλά και η ευθύνη μας είναι άμα. Κάνει λοιπόν την κίνηση, παίρνει τη χάρη και σηκώνεται. Και ενώ ήταν στο κρεβάτι τόσα χρόνια, άταφος νεκρός και τύμβος μη εγένετο, λέει, δηλαδή τάφος μου έγινε το κρεβάτι, τώρα σηκώνει το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν κατάκητος και παράλυτος τόσα χρόνια. Το βάζει στον ώμο και περπατάει. Θαύμα μέγα. Υπερλάμπων θαύμα. Θαύμα του Χριστού. Θαύμα της Αναστάσεως. Θαύμα υπερφυσικό και θαύμα συγκλονιστικό. Και τι κάνει ο Ιησούς? Τι κάνει? Τον αφήνει και φεύγει. Ούτε ο παδό τον έκανε, ούτε ο πούλησε υποχρέωση, ούτε τον έφερε σε δύσκολη θέση, ούτε τον επεδείκνει ως λάφυρο. Να ρε, τον έκανα καλά εγώ αυτόν. Πιστέψε παλιά ανθρώπου σε μένα? Όχι. Δεν κάνει αυτά ο Χριστός. Ο Χριστός είναι άρχοντας. Ο Χριστός είναι άρχοντας. Ο Χριστός θέλει να πηγαίνουμε κοντά του και τη βλέπουμε την αγάπη του. Νιώθουμε τη δύναμή του. Και γευόμαστε την ελευθερία και την άνοιξή του. Να πάμε αυτοβούλος και ελευθέρως. Και από εκεί πέρα όλα τα κάνει. Και καθώς ήταν κόσμος εκεί, χάθηκε ο Χριστός ανάμεσα στο πλήθος. Και ο άνθρωπός μας, με το κρεβάτι στον ώμο, προχώραγε γοργά-γοργά και θαρετά και καταχαρούμενος και πανηγυρίζοντας για το σπίτι του. Τον είδαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι φθονεροί αυτοί και φοβεροί, οι οποίοι παραμόνευαν να βρουν ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Ιησού. Και μόλις τον είδαν που σήκωνε το κρεβάτι, και ήταν η μέρα Σάββατο, του είπαν: βρε, ποιος σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι? Είδε τι κάνει ο φθόνος. Κάνει τον άνθρωπο να παραλογίζεται, να χάνει τα αισθήματα, να μπορεί να θαυμάσει το θαύμα, ας το πούμε έτσι. Να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Να είναι τυφλός, να μοιοπάζει. Αν δεν του πούνε αδερφέ, αυτό ξέρανε, περνάγανε εκεί. Κανείς δεν είχε βοηθήσει. Ποιος σε σήκωσε? Ποιος σε έκανε καλά? Πες μας να χαρούμε. Αυτός πρέπει να είναι σπουδαίος. Εμείς που τηρούμε τον νόμο και τηρούμε το Σάββατο, δεν μπορέσαμε να σε σηκώσουμε. Ή δεν θέλαμε να σε σηκώσουμε. Ή δεν θέλαμε να σου κάνουμε καλό. Βρε, ποιος είναι αυτός? Όχι. Τυπολάτρες και φθονεροί και εγωιστέ. Και εγωιστέ. Και αφού δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν το θαύμα, θέλησαν να χτυπήσουν το θαυματουργό. Και χτύπησαν το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Ποιος σου είπε, λέει, ποιος σου είπε να σηκώσεις το κρεβάτι? Και εκείνος τι τους είπε? Ο ποιήσας με υγιή. Αυτός με έκανε καλά. Ποιος εσείς? Στούμπια εσείς. Αυτός με έκανε καλά. Αυτός μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι μου και να πάω στο σπίτι μου. Λοιπόν, να μην το πιστέψω αυτό που με έκανε καλά και να πιστέψω εσάς που μου λέτε μην πω τη λέξη στην ελληνική. Βέβαια, αυτός με έκανε καλά, αυτόν ακούω. Και εκείνη δεν μπορούσα να του πω τίποτα, γιατί ήταν αλήθεια. Και ο άνθρωπος μίλησε ωραία, μίλησε με πίστη και με ενδιαφέρον και με γνωμοσύνη για τον θεραπευτή του, για τον γιατρό του, τον οποίο δεν εγνώριζε. Πόσους δεν θεραπεύει ο Ιησούς στη ζωή και στην πλάση και τον γνωρίζουν. Και αποβαίνει για αυτούς και για μας και για όλους ο Ιησούς τι, ένας άγνωστος ευεργέτης. Ένας άγνωστος ευεργέτης. Και ο Ιησούς έφυγε, μάνιασαν εκείνοι, ήξεραν ποιος είναι ο άνθρωπος, δεν ήξερε, γιατί του μίλησαν ποτέ γι' αυτό, ναι. Παρότι εκήρυσαν κάθε Σάββατο τους προφήτες και τον νόμο στη συναγωγή, δεν του μίλησε κανείς για αυτόν, γιατί ήταν φθονεροί και δεν ήθελαν τον Ιησού, γιατί τους έπαιρνε την πρωτοκαθεδρία και την πελατεία. Και αυτά ήθελαν όλα για τον εαυτό τους. Μεγαλύτερη συμφορά από αυτήν δεν υπάρχει. Θα ακολουθήσει και η συνέχεια.

0: Και εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας στο θαύμα που έγινε, στο θαύμα του Χριστού που έγινε στον παραλυτικό, και μας περιγράφατε λοιπόν ότι ο παραλυτικός με εμπιστοσύνη σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι του, αλλά οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι έδειξαν με τρόπο φθονερό την αντίδρασή τους απέναντι στο θαύμα αυτό του Χριστού.
1: Βέβαια, και μάνιασαν εναντίον και θέλησαν να τον φωνεύσουν. Βεβαίως, τον λιθοβολήσουν, να τον εξαφανίσουν, να μην υπάρχει. Και πέρασαν λίγες μέρες, καταλάγιασαν κάπως τα πράγματα, συνειδητοποίησε και ο θεραπευτής παραλυτικός το θαύμα και ο Ιησούς μας πηγαίνει και τον βρίσκει στο ναό του Σολομώντος. Είχε πάει εκεί, παράδοση λέει το ονομάζονταν Ιάιρος, που σημαίνει στα ελληνικά φώτιος, άνθρωπος του φωτός, και εδώ ήταν στην κυριολεξία πια άνθρωπος του φωτός. Είχε πάει η ψυχή να ευχαριστήσει τον Θεό. Ρωτάνε κάποιοι εδώ αν είναι αυτός που εράπησε τον Ιησού. Δεν είναι. Το τριώδιο των Ρόδων, το πεντηκοστάρι δηλαδή, λέει ότι δεν είναι. Έχει ατυπωθεί αυτή η άποψη, αλλά δεν είναι αληθής. Το αφήνουμε. Είχε πάει λοιπόν να ευχαριστήσει τον Θεό. Κανείς δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά. 38 χρόνια ήταν έρημος, παράλυτος και ξένος στα ξένα και δεν είχε άνθρωπο. Και τώρα βρήκε το θεάνθρωπο. Και λέει ένας ωραίος ύμνος της εορτής του παραλύτου, βάνει στο στόμα του Ιησού να μιλάει στον παράλυτο, αφού εκείνος του είπε «Κύριε άνθρωπον και έχω». Και τι του λέει ο Ιησούς? «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλιμε και λέγεις άνθρωπον και έχω». Τι ωραίο, τι συγκινητικό και τι υπέροχο. Έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος ο Ιησούς Χριστός μας. Μας πήρε πάνω του, πήρε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, την ένωσε με τη Θεία, στην υπόσταση του Λόγου. Αυτό είναι μυστήριο ακατάληπτο. Είναι όμως φοβερή και μέγιστη πραγματικότης η θεανθρωπότης του Κυρίου, η θεανδρική προσωπικότης του. Και τότε ποιος μας πιάνει, αφού έχουμε μπάρμπα στην κορώνη, αφού έχουμε το θεάνθρωπο? Μπορεί να είμαστε ξένοι, φτωχοί, ρημαγμένοι, οτιδήποτε, εφόσον έχουμε αυτόν είμαστε πριγκυπόπουλα, τα έχουμε όλα. Οι Απόστολοι γύριζαν την Οικουμένη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και δεν είχαν τίποτα. Και όμως τα είχαν όλα αφού είχαν τον Ιησού Χριστό. Και λέγει με θεία εγκάφηση ο Απόστολος Παύλος, πως ζούμε και υπάρχουμε ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Κατέχοντες. Πήγε λοιπόν η ψυχή στο ναό, ο τέος παράλυτος, που θεραπεύτηκε το σώμα και η ψυχή του με την πίστη και την υπακοή στο Χριστό μας. Πήγε να ευχαριστήσει, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό που του έστειλε αυτόν τον άγνωστο ευεργέτη. Δεν τον ήξερε. Τον ήξερε. Ο Ιησούς Χριστός φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και εκείνοι που είναι στους εθνικούς και στους ιδωλολάτρες, που είναι καλοί, που είναι ευλογημένοι, που είναι ψυχούλες μερικοί, ποιος έχει φωτίσει? Ο Χριστός. Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου στην αρχή και το διαβάζουμε και του Μέγα Πάσχα? Χριστός είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Ο βρει καλοπροαίρετη ψυχή, ο βρει πορτούλα, ο βρει φεγγίτη, ο βρει παραθυράκι. Μπαίνει ο ήλιος της δικαιοσύνης, μπαίνει το φως του κόσμου ο Χριστός και φωτίζει, και φωτίζει, και οδηγεί, και κάνει και ό,τι θέλει στην ανθρωπότητα, που είναι το αμπέλι του. Που είναι το αμπέλι του που εφήδευσε εκείνος και η Εκκλησία του. Είναι μυστήρια αυτά. Γι' αυτό εμείς ας μη με θα εύκολοι κριτέ και καταδικαστέ των πάντων. Ας αφήνουμε τον Χριστό μας να κάνει δουλειά του. Και εκείνος ξέρει και μπορεί να βγάλει από το πικρό γλυκί και να φέρει στη θεογνωσία όλες τις καλοπροαίρετες ψυχές και υπάρξεις με τον τρόπο του εκείνος. Ας το έχουμε εμπιστοσύνη. Και αν σκεπτόμεθα άλλους ανθρώπους και δυσκολεμένους αδελφούς και ειδωλολάτρες, ας μιλάμε στον Χριστό για αυτούς με αγάπη. Με αγάπη. με δάκρυα καρδιάς άμα μπορούμε. Τότε θα είμαστε χριστιανοί. Αλλιώς θα είμαστε χριστιανοί που δεν έχει σπάσει το κέλυφος για να μην μέσα στην ψυχή μας ο Χριστός. Και είμαστε γύρω από το κέλυφος και το βάφουμε κόκκινο και το αφήνουμε άσπρο και το κάνουμε γαλάζιο και το κάνουμε οτιδήποτε και είμαι θα χωρίς Χριστόν, χωρίς Ανάσταση. Είμαι θα αναναστητοι άνθρωποι, όπως λέει ένας διανοούμενος του περασμένου αιώνα. Και εκεί είναι η δυσκολία. Και άμα γνωρίζει κανείς τον Αναστάντα, γλυκαίνει η ψυχή του, γεμίζει αγάπη, προσφέρει αγάπη και τότε λυτρώνει και τους άλλους. Φωτίζει την οικουμένη. Θα μας ζητήσει λόγο ο Χριστός σε εμάς τους χριστιανούς, κλήρο, λαό και μοναχούς, για δεν φωτίσαμε και τους άλλους, για να ζήσαμε αναστάσιμα, για δεν προσφέραμε τον εαυτό μας και τους άλλους στο Χριστό και Θεό μας. Αυτά είναι μεγαλεία. Για να επανέλθουμε όμως, πήγε ο άνθρωπός μας στο λαό να ευχαριστήσει. Τι ωραίο είναι αυτό. Και εμείς περνώντας η εβδομάδα λαβαίνουμε τόσα δώρα από τον Χριστό μας, και υγεία και δύναμη, κάμια φορά και παιδαγωγίες και ασθένειες και αδικίες και δυσκολίες και υποτιμήσεις και υποβαθμίσεις. Αυτά έχουν σημασία για την ψυχή μας. Τόσα δώρα λοιπόν παίρνουμε και με το δεξί χέρι ευλογίες και με το αριστερό παιδαγωγίες, δύο χέρια ο Χριστός. Και πρέπει να πηγαίνουμε τουλάχιστον την Κυριακή όσο μπορούμε στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία. Θα τον ευχαριστούμε μαζί με το πλήρωμα. Τον ευγνωμονούμε και να του προσφέρουμε μαζί με τον κλήρο τα σάκ των σών κατά πάντα και δια πάντα. Και να τον ευλογούμε και να τον ευχαριστούμε και να τον παρακαλούμε να μας φυλάτει. Πήγε λοιπόν εκείνος στο ναό και πήγε ο Ιησούς μας στο ναό και τον ευρύκε. Τι αφήνει καλές ψυχές ο Χριστός.
0: Άλλωστε είπατε και πριν ότι φροντίζει τον καθένα μας ξεχωριστά.
1: Βεβαίως. Σαν να είμαστε μοναδικοί. Σαν να είμαστε μοναδικοί. Σαν να μην υπάρχει άλλος. Και αυτό θέλουμε και όλοι, τη μοναδική αγάπη. Θέλουμε, όπως το λέμε, την αποκλειστικότητα. Θέλουμε. Αυτή μπορεί να υπάρξει, γι' αυτό τι θέλουμε. Είμαστε κατασκευείς έτσι. Αλλά ποια είναι αυτή η αποκλειστικότητα, η αποκλειστικότητα του Χριστού. Διάβαζα προχθές ένα βιβλίο πατερικό και έλεγε. Πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουμε γιατί έχουμε αγάπη, εμπαθή σε ανθρώπους ή σε πράγματα. Δίνουμε την πρώτη μας αγάπη εκεί. Αν δώσουμε την πρώτη μας αγάπη στον Χριστό, δεν δίνουμε καμία, ούτε ο Κύριος έρχεται. Με το ζόρι δεν κάθεται ο Χριστός. Κάθε απ' έξω και κλαίει. Δεν μας ζωρίζει. Ενώ μπορεί ως παντοδύναμος και να μας ζωρίζει και να μας ψυχαναγκάσει και να μας φοβερίσει και να κάνουμε τίποτα. Δεν το κάνει. Μας φέρεται φιλικά, μας φέρεται αδελφικά. Μας φέρετε ανθρώπινα, μας φέρετε αρχοντικά. Και γι' αυτό ακριβώς τι κάνει. Κερδίζει στο διάβα των αιώνων τις καλύτερες υπάρξεις. Και πάνε κοντά του και απευθείας δια της ευθείας οδού, αλλά και πολύ δια της τεθλασμένης. Όπως ο Απόστολος Παύλος, ο Ιερός Αυγουστίνος, η Οσία Μαρία Αιγυπτία και τόσοι άλλοι. Γιατί πήγαν στο σκοτάδι να βρουν το φως και δεν το βρήκαν. Και επειδή το φως μόνο γύρευαν, γύρισαν και ήλθαν στο φως και έγιναν. Η Υ φωτός και η Υ της Αναστάσεως.

0: και εμείς να συνεχίσουμε την αναφορά μας στο μεγάλο θαύμα του παραλίτου που γιατρεύτηκε στο σώμα αλλά θεραπεύτηκε και στην ψυχή του μετά την συνάντησή του με τον Χριστό και μετά από αυτή τη σχέση που, όπως είπατε, δημιουργήθηκε με τις πρώτες λέξεις που αντάλλαξαν.
1: Βέβαια, ο πόνος και η αρρώστια, όπως είπαμε και πριν, καλλιέργησαν πολύ την ψυχή του παραλίτου. Ο πόνος είναι ποιητής και μόνο όποιος δεν έφαγε του πόνου το ψωμί, αυτός δεν σας εγνώρισε ο ουρανί, λέει ένας υπέροχος ποιητής της Ευρώπης μας. Εκείνος έφαγε του πόνου το ψωμί 38 ολόκληρα χρόνια και γνώρισε τους ουρανούς. Γνώρισε και γνωρίστηκε με τον ουράνιο επισκέπτη μας, τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, που έγινε και Υιός του ανθρώπου, δια την ημετέραν σωτηρίαν. Πέρασαν 38 χρόνια οδύνης για να έλθει η ώρα της Αναστάσεως, η ώρα της θεραπείας, η ώρα της δικαιώσεως, η ώρα της πανηγύρεως και η ώρα της χαράς. Λέει μια αραβική σοφία, ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Όποιος μπορεί και περιμένει, όποιος μπορεί και κάνει υπομονή, έχει θησαυρού στην ψυχή του, λέει ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσης Σολωμός, και αποκτά μεγαλύτερους θησαυρούς και περισσότερο το μοναδικό θησαυρό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης και ο κεκριμένος θησαυρός. Τον ευρύκε λοιπόν ο άνθρωπός μας, ή μάλλον ευρύκε ο πολύτιμος μαργαρίτης και ο κεκριμένος θησαυρός, τον άνθρωπό μας. Πήγε και τον ζήτησε. Αυτός ήταν παράλυτος, κατακείμενος. Κατακείμενος σημαίνει αυτός που κοίταται στο χώμα, χαμέ. Κοίτα κάτω. Έτσι ήταν οι άνθρωποι κάτω στο χώμα οι ψυχούλες. Και πόσες σήμερα ψυχούλες δεν είναι. Και πώς δεν επισκέπτει ο Χριστός μας. Για να μπω όλες. Και κάνει στον κάθε μια ό,τι μπορεί. Δηλαδή ό,τι εκείνη είναι έτοιμη να λάβει. Μετά από το δοκιμασία και το σταυρό και την αδικία της κάθε μιας υπάρξεως. Είναι πολύ σημαντικά. Πήγε λοιπόν στο ναό και τον ευρύκει. Ο Ιησούς μας βρίσκει και στο κρεβάτι του πόνου και στο ναό που τον λατρεύουμε και οπουδήποτε να είμαστε και στον έσκα του Άδη. Μας βρίσκει και μας γεμίζει χαρά. Μας προσφέρει τα δώρα του. Μας δίνει το φως του. Μας ανασταίνει. Μας γλυκαίνει. Και μας δικαιώνει. Και ό,τι έχουμε λόγον υπάρξεως. Αλλιώς τραγουδάμε άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Και Κύριε, άνθρωπον κι έχω. Πώς δεν είναι μόνοι σήμερα. Σε σπίτια, σε κρεβάτια άρρωστοι, σε φυλακές, σε ερημιές, στα ρημωμένα χωριά μας, στις πόλεις, στη μεγαλούπολη εδώ των Αθηνών και σε τόσα άλλα μέρη και της πατρίδος μας και αλλού. Και πόσοι δεν έχουν ανάγκη από βοήθεια, από στοργή, από αγάπη, από εστασιά, από φαγητό, από οτιδήποτε. Και όλοι αυτοί περιμένουν και τον Ιησού Χριστό πρωτίστως και την δική μας αγάπη και δεν μπορούμε οτιδήποτε να κάνουμε και τη δική μας σκέψη και θύμηση. Τι λέει το τραγουδάκι? Στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς. Έτσι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, να προσπαθούμε να είμεθα μεταξύ των άλλων και με τους δεδεμένους, τους φυλακισμένους, και υπάρχουν πολλά είδη φυλακών, δεν είναι μόνο η συμβατική φυλακή, να είμεθα ως συνδεδεμένοι, σαν να είμαστε δεμένοι μαζί με εκείνους, όταν τους σκεπτόμεθα, όταν προσευχόμεθα, όταν πονάμε όντως για αυτούς, βγαίνουμε από το κάστρο της φυλαυτίας, τότε εκείνοι τι κάνουν? Το εισπράττουν. Και εκεί που είναι, στην όποια φυλακή, τους έρχεται μια χαρά, ένα γέρι άλλο, μια ανάσα μυστική, και παίρνουν δύναμη και νιώθουν αισιοδοξία και αισθάνονται πως δεν χάθηκε το παν και πως έσεται ήμαρ και τόσα άλλα. Και πως γίνεται αυτό? Είναι η δική μας αγάπη, η δική μας προσευχή, η δική μας θύμηση. Τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν χάνεται. Ένα κυριαλέσιο να πούμε για τους ανθρώπους. Ο Κύριος φτάνει και τους ελεεί. Και ας φαίνεται τόσο απλοϊκό αυτό ή τόσο εύκολο. Να λέμε για τους άλλους, να δοξολογούμε τον Κύριο, να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Να μένουμε στο κάστρο του εγωισμού και της φιλαυτίας. Αυτό κάνει κακό. Αυτό δεν ωφελεί. Αυτό δυσκολεύει. Έτσι λοιπόν, έχοντας στο νου μας το Χριστό μας και ζώντας τη χάρη Του, αναστενόμαστε και βοηθάμε και τους άλλους και εκείνοι το εισπράττουν και από κοντά και από μακριά. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν στα μέρη της Ιερουσαλήμ ένας ασκητής που αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό που του έλεγε «Χριστέ μου, κάνε με σε παρακαλώ να νιώσω κι εγώ τον πόνο που αισθάνθηκες όταν σου κάρβουσαν τα χέρια και τα πόδια στο σταυρό». Το έλεγε, το ξανά έλεγε και ο Ιησούς λέει «Για κάτσε να το κάνουμε». Και λοιπόν τι έγινε, τρύπησαν τα χέρια και έβγαζαν αίμα. Τρύπησαν τα πόδια και έβγαζαν αίμα. Και εκείνος έκανε τόση χαρά. «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να συμμεριστώ κι εγώ λιγάκι τον πόνο και τα καρφιά του σταυρού. Το ξέρω ότι πόνεσες αμέτρητα. Εμένα μου άφησες λίγο να πονέσω για να δεν αντέχω περισσότερο. Θέλω όμως κι άλλο να πονέσω». Άμα κανείς είναι ερωτευμένος, θέλει να κόψει τα πάντα και να θυσιαστεί και να σφαγεί και οτιδήποτε για αυτόν που αγαπάει. Θα τα δώσει όλα. Έτσι και ο θείος έρωτας και ακόμα περισσότερο. Και τι κάνει ο άνθρωπός μας? Δεν του φτάναν οι πληγές που είχε στα χέρια και στα πόδια που του χάρισε ο Χριστός? Πήρε ένα σαμάρι σιδερένιο και το φόρεσε. Και λέει «Χριστέ μου, να φορέσω και αυτό». Φαντάζει βέβαια σήμερα παράτερο ή μπορούμε και να γελάσουμε. Και μακάρι να γελάσουμε. Χρειάζεται, έχουμε σκάσει με τόσα και τόσα που γίνονται γύρω και μέσα μας και παντού. Και τι? «Ευχαριστώ», έλεγε «Χριστέ μου». Και αναγκάζει τον Ιησού, τον αστρολόγο στο Ελαιόν, να κατεβεί και να του βγάλει το σαμάρι. «Βγάλει το από εκεί», λέει, «αυτό, δεν θέλω άλλο». «Χριστέ μου, άστο. Εγώ θέλω». «Εγώ δεν θέλω», λέει ο Χριστός. Και μαλώναν. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Αναφέρεται στο γεροντικό. «Εγώ δεν θέλω άλλο, άνθρωπέ μου», του λέει, «να υποφέρει. Δεν θέλω, μου φτάνει. Ότι με αγαπάς, μου φτάνει». Είδατε τι γίνεται λοιπόν. Τι μυστήρια πράγματα γίνονται. Έτσι και αν σκεπτόμεθα ανθρώπους που είναι δυσκολεμένοι, που είναι μακριά μας, δεν μπορούμε να πάμε να τους δούμε. Και τώρα και τ' άλλο, αν όντως σκεπτόμεθα, όντως τους αγαπάμε και όντως προσευχόμεθα, αυτό πάει και τους βρίσκει. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι προσευχή. Και τι γίνεται? Μπορεί να μας γράψει ένα γράμμα ή να μας πάρει τηλέφωνο και να πει «Σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα, μου ήρθε μια συγκίνηση για σένα, μου ήρθε μια αγάπη, ένιωσα κάτι ιστορικό και τρυφερό για την αφεντιά σου». Και ήταν αυτό εκείνο που στείλαμε εμείς. Εκείνο που στείλαμε εμείς. Γι' αυτό και η Εκκλησία ορίζει να ευχόμεθα υπέρ αλλήλων, για να ιαθούμε. Είναι μεγάλη δύναμη της προσευχής. Και με τον βρώμα που έχουμε σήμερα στην πατρίδα μας και στην ομοιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την προσευχή, την ταπείνωση, την αγάπη. Συνεφάκι και θα περάσει. Πού θα πάει? Πειρασμός είναι. Πού θα πάει ο πειρασμός? Εκεί που είναι η αλήθεια. Εκεί που είναι η αλήθεια θα πάει ο πειρασμός. Δεν θα πάει εκεί που είναι η πλάνη και το ψέμα. Γι' αυτό τις άλλες κάλπικες θρησκείες τις έχει ο διάβολος. Και δεν τις βάλει να τις πολεμιστεί, να πολεμιστεί τον εαυτό του, να βγάλει τα μάτια του μόνος του. Όχι. Εδώ που είναι η αλήθεια. Εδώ που είναι η Ορθοδοξία, εδώ που είναι η Ανάσταση, εδώ γίνεται όλος ο πόλεμος για να δειχθεί ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος και ενοχλεί η αγάπη Του και καίει η αγάπη Του εκείνους που τον αγαπούν. Βλέπετε σήμερα τι γίνεται στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, όλοι μιλάνε για τους παπάδες. Και ξέρετε γιατί μιλάνε για τους παπάδες? Για τους λείπει η Εκκλησία. Μας λείπει η Εκκλησία. Να πάμε βαθύτερα, να αφήσουμε τα φαινόμενα και να πάμε στο βάθος που είναι κήπος. Και χαλάστε το δίκτυο, να πάτε στο βάθος και να χαλάσετε το δίκτυο εισάγρα των νυχθείων. Μιλάνε με τόση αυτή για τους παπάδες, για την Εκκλησία, για τόνα, για τάλλο. Έτσι με διχαστικές τάσεις και με τόνα και με τάλλο. Γιατί θέλουμε την Εκκλησία στην ουσία. Θέλουμε την Εκκλησία στην ουσία. Θέλουμε τη μάνα μας που μας λείπει. Θέλουμε τον Χριστό μας. Θέλουμε το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό άνθρωπος, όχι, τρελαίνεται. Έτσι να το δούμε και να κάνουμε προσευχή να περάσει αυτή τη δυσκολία. Να περάσει αυτή τη δυσκολία και θα περάσει αυτή τη δυσκολία. Τη Ανάσταση νικά όλα τα σκοτάδια και τα ερεύη και της ιστορίας και των ψυχών μας και του κόσμου και οπουδήποτε. Γι' αυτό να παρακαλούμε ταπεινά και θερμά και εγκάρδια τον Αναστάντα Χριστό, τη Μητέρα, την Παναγία, τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους να μας επισκεφθούν πάλι και να διευθετήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή τη δυσκολία. Και να ισχύει αυτό που λέει ο Ψαλμωδός: εις το εσπέρας αυλιστής τεκλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Ωραία, θρήνος μεγάλη.

εξήντα παπάδες πάν μπροστά. Ωραία και δε.

0: Ναι, το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, σκεφτήκαμε ότι τελικά όλοι αυτοί οι ήρωες και οι μάρτυρες της πατρίδας και της πίστεως την Ανάσταση είχαν στην ψυχή τους.
1: Ο Μάρκος Μπότσαρης είχε γνώμη ίδια με του Χριστού και ήτανε λεοντάρι στην ψυχή και γεμάτος αγάπη, και όταν μάλωναν ποιος θα γίνει αρχηγός και μοίραζαν διπλώματα, εκείνος το παίρνει, το σχίζει και λέει: όποιος είναι άξιος το δίπλωμα το παίρνει στη μάχη. Και πήγε και πέθανε υπερπίστεως και πατρίδος ο μεγάλος Μάρκος Μπότσαρης σε ηλικία 33 ετών, για να δείξει ότι υπάρχουν κι άλλες αξίες στη ζωή και στην πλάση, που είναι η θρησκεία μας, που είναι η πατρίδα μας η Αγία, που είναι η οικογένεια και προπαντός η αγάπη στο Χριστό και στη Θεία του Εκκλησία. Ήταν πολύ πιστός ο Μάρκος Μπότσαρης, και όταν έγινε κάποια μάχη εκεί στην Ήπειρο, πολέμησαν με τους Τούρκους, σταμάτησαν κάποια στιγμή, έθαψαν τους νεκρούς τους εκατέρωθεν, και ύστερα σφάξανε αρνιά και φάγανε. Ας κάνουμε αδέρφια αγάπη, είπε ο Μάρκος ακόμη και στους Τούρκους. Αυτή ήταν η Ρωμή, αυτή ήταν η υπέροχη Ελληνοορθόδοξη, αυτή ήταν οι ήρωες που μας συγκινούν και σήμερα και μας οδηγούν στην ουσία και μας λένε να κάνουμε θυσίες και να κάνουμε τόνα και τάλο υπερπίστεως και πατρίδος. Πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι και πολύ παλιό και συγχρόνως καινούριο και μεθυστικό για την ψυχή και για τη ζωή μας. Αλλά για να τελειώσουμε και με την Κυριακή του Παραλίτου που δεν τελειώνει, ρωτάει κάποιος τι είναι τα θαύματα εξ υγρού. Νομίζω απαντήσαμε ότι ο Ιησούς έκαμε θαύματα είτε με το νερό είτε κοντά στο νερό. Εδώ θεράπησε τον παραλυτικό που ήταν κοντά στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Τη Σαμαρίτητα τη θεράπησε ψυχικά κοντά στο φρέαρ του Ιακώβ και τζίτσε και νερό. Και ο τυφλό το θεράπευσε με το σάλιο του και με την κολυμβήθρα του Σιλάμ. Γιατί είναι στη μέση η εορτή της Μεσοπεντηκοστής, που ήταν στην αρχαία εποχή Σιουδαίους η εορτή της κοινοπηγίας. Και εκεί δέσποζαν δύο στοιχεία, το νερό και το φως. Εόρταζαν οι Ιουδαίοι τη διαμονή του στην έρημο που έμεναν σε σκηνές. Και εκεί τους έδινε ο Θεός με τη ράβδο του Μωυσή είδωρ εκ πέτρας. Και τους φώτιζε με το στήλο της Νεφέλης, που ήταν το πνεύμα το Άγιο. Η πέτρα ήταν ο Χριστός που έβγαζε το νερό και η Νεφέλη το πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και στην εορτή της κοινοπηγίας έχουμε μεταφορά νερού από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ με τρόπο τελετουργικό, το οποίο έγιναν θριαμβευτικά στο θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων, στο ναό της Σολομώντες. Και έκαναν μεγάλη χαρά, γιατί προκαλούσαν με αυτόν τον τρόπο τι, το βάπτισμα. Το βάπτισμα. Έκαναν μεγάλη χαρά. Και την 8η μέρα άναβαν φωτιές και λαμπάδες που έφταναν πολύ ψηλά, για να θυμηθούν με αυτό τη φωτεινή Νεφέλη. Γι' αυτό και ο Ιησούς μας, εκεί που ήταν σε αυτή την εορτή της κοινοπηγίας, που το έχουμε σήμερα εμείς κάνει μέσω Πεντηκοστή, μιλάει για νερό και για φως. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη το λέει: εάν διψά ερχές το πρόβλημα και πεινέτ, εγώ με το ίδρυ της ζωής. Αυτό ήταν προσυμβολισμός. Και εκεί λέει ακριβώς και τα θάνατα ρήματα, στο 8-12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθούν εμεί, ο μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έτσι το φως της ζωής. Εξηγήσαμε εμεί στον αδερφό, αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη πάνω σε αυτά με τα θάματα εξ υγρού. Και γιατί έχουν και μια άλλη μυστική σημασία.

σήμερα σχεδόν. Την αφήνουμε έτσι χωρίς Χριστό, χωρίς τροφή, χωρίς προσευχή, χωρίς αγάπη. Και αν δεν προλάβουμε εδώ, στη Δευτέρα παρουσία η ψυχή μας θα βγει και θα μας κατηγορήσει αυτή και μόνο. Θα μας πει: γιατί δεν με αφήσατε, βρε, να αγαπήσει τον Χριστό, γιατί δεν με αφήσατε να αγαπήσει τον πλησίον, γιατί δεν με αφήσατε να αγιάσω. Και ότε αμαρτωλή που φύγομεν. Και τελειώνοντας, ο θεραπευτής παραλυτικός βγήκε από τον ναό, αφού ευχαρίστησε τον ευεργέτη του και πάει στους Ιουδαίους. Και έτσι λέει ότι ο Ιησούς μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου που κατηγορούσαν αυτοί. Γιατί τους είπε: ο Ιησούς εστίν ο ποιή σας με υγιή. Ο Ιησούς είναι αυτός που με έκαμε καλά. Ομολόγησε τον ευεργέτη του και δεν τον ένοιαζε τίποτα. Και μετά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς εμάνιασαν. Πήραν λίθους. Και ο Ιησούς τι κάνει? Πάει στη Γαλιλαία. Καταφέρει στη Γαλιλαία, κάνει το θαύμα του χορτασμού των 5.000, περνάει η μανία και η οργή τους και ύστερα ξανάρχεται στην Ιερουσαλήμ. Αλλά γι' αυτό θα πούμε στο επόμενο. Ας πέσει ένα τραγουδάκι τώρα.

0: πραγματικά μας δώσατε το ιστορικό περίγραμμα και είδαμε ότι και το θαύμα του παραλίτου δεν έγινε μετά την Ανάσταση. Μας εξηγήσατε τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία μας το βάζει την Τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα.
1: Ναι, έγινε στην Πεντηκοστή των Ιουδαίων, πριν ο Ιησούς σταυρωθεί και αναστηθεί σίγουρα. Αλλά εδώ βάζει αυτά τα θαύματα εξ υγρού, διότι τότε κατά την Πασχάλιον περίοδο, κατά τον Πεντηκοστάριο, ετοιμάζονται πάλι οι χριστιανοί για να βαπτιστούν κατά την Πεντηκοστή. Γι' αυτό φέρει και το είδωρ στη μέση. Γιατί όταν ο Αγρίκος Ρωμαίος στρατιώτης ένοιξε, τρύπησε, έσχισε την πλευρά του ζωοδότη, βγήκε από εκεί αίμα και είδωρ. Το αίμα είναι η ευχαριστία και το είδωρ είναι το βάπτισμα, να η εκκλησούλα μας. Γι' αυτό μας μιλάει εδώ με τα θαύματα εξ υγρού και για το νερό κλπ. Και για την εορτή της Πεντηκοστής και να δείξει ότι ο Ιησούς είναι το αθάνατο νερό και το φως του κόσμου. Ότι ο Ιησούς χορηγεί το πνεύμα το Άγιο. Ότι ο Ιησούς χορηγεί την απολύτρωση. Ότι ο Ιησούς βαίνει τη δίψα την υπαρξιακή της ψυχής μας. Την ικανοποιεί και τη δικαιώνει. Όπως θα δούμε στην επόμενη φορά για τη Σαμαρίτιδα. Βέβαια. Και η ορτή αυτή της Μεσοπεντηκοστής, που ήταν η ορτή της κοινοπηγίας κατά τους πιο εγκρίτους θεολόγους και ερευνητάς, ήταν ακριβώς αντικατεστάθη με την ορτή της Μεσοπεντηκοστής. Και ήταν η ορτή αυτή, η ορτή της χαράς, η κοινοπηγία. Ξεκίνησε από αγροτική ορτή για να ευχαριστήσει τον Θεό για τη σοδιά, για τα προϊόντα.

0: Και μετά, για να θυμηθούν και τις ευεργεσίες του Θεού στην έρημο, που έμεναν σε σκηνές, αλλά και για να τιμήσουν τη σκηνή του μαρτυρίου που έδωσε ο Βεσελεήλ και ο Λιβιά στους Εβραίους, που ήταν εκεί ακριβώς τα θεία και τα ιερά, που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, που είχε τις 10 εντολές και τα υπόλοιπα, καθώς τα αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Τιμούσαν λοιπόν και τη σκηνή του μαρτυρίου, τιμούσαν και υπενθύμιζαν στον εαυτό τους τη διαμονή τους στην έρημο, σε σκηνές. Γι' αυτό και έβγαιναν από τα σπίτια της Ιουδαίοι και έμεναν σε σκηνές.
1: Δεν είναι λοιπόν τίποτα τυχαίο, πολύ σοφά το έχει ορίσει η Εκκλησία μας και γιορτάζεται έτσι, και θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως και εσείς είπατε, και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε και να δώσουμε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Όμως εμείς πολύ να σας ευχαριστήσουμε και για τη δυνατότητα που είχαμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην Ανάσταση και στον αναστάσιμο τρόπο ζωής, σε αυτό που μας δίνει η Εκκλησία μας και σε αυτό που μας βοηθάει ο Χριστός μας να βιώσουμε και να ζήσουμε και να ζούμε καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ και τους ακροατές μας για τη δική τους συμμετοχή, αλλά και τον Δημήτρη τον Ελένη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίκη Τριβιζά που κατέγραψε τα τηλέφωνα των ακροατών μας και τα δικά τους μηνύματα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και την επόμενη φορά και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα.
0: Θα πούμε και για τη Μέσο Πεντηκοστή και για την Σαμαρίτιδα, το θαύμα που έκανε ο Χριστός που τη μετέστρεψε. Ας προσευχόμεθα όλοι για την πατρίδα, την Εκκλησία και τη Ρωμιοσύνη μας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χριστός Ανέστη.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και από το στίχο 1 έως και 15 αναφέρει: «Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη βραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εντάφτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εις την κολυμβήθρα και ταράσετο το είδωρ. Οούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγένετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ίνδε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ίνδε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστί, ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στην ο άνθρωπος, ο υπόνση άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής ουκ είδη τι σε στην, ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τις Ιουδαίες ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή.

Στη Βηθεσδά είχε στήσει το βασίλειό του Πόνος, αγαπητοί ακροατές. Εκεί υπήρχε πλήθος πολύτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών. Σε αυτό το μέρος τα μάτια του ανθρώπου αντίκριζαν οδυνηρή εικόνα. Τα αυτιά του γέμιζαν από ήχους λυπητερούς. Σε αυτή την πονεμένη και ταραγμένη ανθρωποθάλασσα λοιπόν ήρθε και στάθηκε ο Ιησούς, ο πατέρας του Ελέους στη Βηθεσδά, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων στο τεράστιο εκείνο νοσοκομείο. Συμπάσχει μαζί τους, ιδιαίτερα όμως βοηθά έναν παράλυτο, του προσφέρει μια βοήθεια που αποβλέπει πρώτα στη θεραπεία του σώματος. Όπως άλλοτε εθεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις, έτσι και τώρα. Τον δυστυχή παράλυτο που 38 ολόκληρα χρόνια υπέφερε, τον θεραπεύει. Τον απαλλάσσει από την αρρώστια του. Του μιλάει με καλοσύνη και μόλις βλέπει ότι η ψυχή του είναι έτοιμη να δεχτεί τη Θεία Χάρη, του λέει «Έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη». Ο λόγος του ο παντοδύναμος που παλαιά στερέωσε τους ουρανούς, αυτό στερεώνει και τώρα τα παράλυτα μέλη του ανθρώπου εκείνου. Και ευθύς ο άρρωστος σηκώθηκε, ο ζωντανός νεκρός περπάτησε, το αδύνατο σώμα έγινε ικανό να σηκώνει και πρόσθετα βάρη. Εάν οι άλλοι σε αυτό το ταλαιπωρημένο σώμα δεν προσέφεραν τίποτε άλλο εκτός από την περιφρόνησή τους, ο Κύριός μας προσφέρει όχι απλή βοήθεια, αλλά την πλήρη και τέλεια θεραπεία. Και με τη στάση του αυτή λέει και σε εμάς που θέλουμε να ακολουθούμε τις ίχνες συναυτού ότι οφείλουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Στην ηλιστική εποχή μας είναι αλήθεια πως δεν έχουμε και πολλά τέτοια παραδείγματα. Όσοι όμως πιστεύουν στο Χριστό και στο Λόγο Του που λέει «Ισθένησα και επεσκέψαστε με», έχουν υποχρέωση να κάνουν λιγότερο επώδυνη την αρρώστια των αδελφών τους και να φροντίζουν για τη θεραπεία τους. Βέβαια, αυτοί δεν θα κάνουν ό,τι ο Κύριός μας έκανε στον παράλυτο της Βηθεσδά. Μπορούν όμως να φωνάξουν ένα γιατρό, να φροντίσουν για την εισαγωγή κάποιου σε κάποιο νοσοκομείο, να σταθούν λίγες ώρες στο προσκέφαλό του. Όλες αυτές οι βοήθειες και άλλες ακόμα είναι βοήθειες μικρές αλλά πολύ σημαντικές. Ο Κύριος όμως, εκτός της βοήθειας προς το σώμα, προσέφερε και την υγεία της ψυχής. Δεν είναι μόνο η παρουσία του Κυρίου, η θεϊκή του μορφή και οι λόγοι του, οι συγκλονιστικοί, που βοήθησαν την ψυχή του παραλυτικού. Όπως μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ύστερα από το θαύμα, όταν συνάντησε ο Ιησούς τον πρώην παράλυτο στο ναό, του προσέφερε σημαντική βοήθεια για τη φρούρηση της ψυχής του και την περαιτέρω πνευματική του πορεία. Τον πλησίασε και του είπε «Πρόσεξε, έγινες καλά, μην αμαρτάνεις πια. Μην εκθέτεις την ψυχή σου στα μικρόβια της παρανομίας για να μην σου συμβεί κάτι το χειρότερο». Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος μας υποδεικνύει ποια πρέπει να είναι η πνευματική προσφορά προς τους ασθενείς αδελφούς μας. Τότε που ο ασθενής μας είναι εκνευρισμένος, που ανησυχεί και για το παραμικρότερο, τότε που ταράζεται η ψυχή του και σκοτεινιάζει ο νους του και ταλαντεύεται όλο το είναι του, χρειάζεται αυτή η πνευματική μας προσφορά. Η συμπαράστασή μας δηλαδή, η ειρηνική, η ήρεμη συντροφιά μας, η ακτινοβόλος πίστη μας στην πρόνοια του Θεού. Μόνα τους αυτά όλα, χωρίς κουραστικές συμβουλές, θα διακηρύττουν πως ο Κύριός μας, έστω και αν κρύβει μερικές φορές το πρόσωπό του από τα πλάσματά του, δεν είναι μακριά τους. Η αρρώστια απογυμνώνει τον ασθενή από κάθε ματαιότητα του κόσμου και τον βοηθά να θυμηθεί το Θεό, να βρει τον εαυτό του και να γνωρίσει τον αληθινό προορισμό του. Έτσι η βοήθειά μας για την ψυχή του είναι κάτι το πολύ απαραίτητο και σημαντικά σπουδαίο. Μια θερμή προσευχή για αυτή την ψυχή, ένα χριστιανικό βιβλίο που θα τοποθετηθεί με διακριτικότητα πάνω στο κομωδίνο του, ένα παράδειγμα θυσίας, είναι μερικά από εκείνα που μπορεί να γίνουν για τη βοήθεια αυτής της ψυχής. Ας ατενίζουμε λοιπόν τον Κύριό μας, το μεγάλο ιατρό της ψυχής και του σώματος, και ας μιμούμεθα το Άγιο Παράδειγμά Του,
και στο έργο αυτό της νοσηλείας και της πνευματικής βοήθειας των αρρώστων αδελφών μας.

Η φθορά είναι μια μεγάλη πραγματικότητα της ζωής μας. Τίποτε το συνηθέστερο από το να βλέπουμε γύρω μας τη φθορά στη φύση, στα πράγματα και στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο παράλυτος της Ευαγγελικής περικοπής που διαβάσαμε δεν ήταν το μόνο θύμα της φθοράς. Μυριάδες και εκατομμύρια τα ανθρώπινα θύματά της. Και από το άλλο μέρος βλέπουμε την αγωνία και τον αγώνα του ανθρώπου για την υπερνίκηση της φθοράς. Μάταιος όμως σκόπος. Καμιά ανθρώπινη δύναμη, καμιά τεχνική εφεύρεση δεν μπορεί να σταματήσει το ποτάμι της φθοράς ώστε να μην πλημμυρίζει το πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και το μήνυμα της περικοπής είναι εκπληκτικό, γιατί μας μιλάει για ένα αντίθετο ρεύμα ζωής που ήρθε στη φθαρτή μας γη και άρχισε να νικά τη φθορά και το θάνατο. Είναι το ρεύμα της ζωής του Χριστού μας, που θεραπεύει, αφυπνίζει, ανασταίνει και θα έρθει στιγμή που θα νικήσει οριστικά τη φθορά και θα αφθαρτοποιήσει όλους και όλα. Ο Απόστολος Πέτρος, με τη ζωοποιώ δύναμη του Χριστού, είχε θεραπεύσει έναν άνθρωπο που ήταν 8 χρόνια παράλυτος, τον 9. Με την ίδια δύναμη ανέστησε και την εκλεκτή χριστιανή γυναίκα της Ιώπης, την Ταβιθά. Με τον τρόπο αυτό γινόταν φανερό ότι οι Άγιοι Απόστολοι διαχειρίζονταν τη φιλάνθρωπη και σωτήρια δύναμη του Ιησού Χριστού που νικούσε τη φθορά. Ο Κύριος ήταν εκείνος που έφερε και μετέδιδε πρώτος τη θεία αυτή δύναμη. Και μετά την ανάληψή του, η ίδια δύναμη ξεχύθηκε στους Αποστόλους και στην Εκκλησία του με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι άρχισε, αγαπητοί ακροατές, στη γη μια καινούρια πραγματικότητα. Στην εποχή αυτή οι άνθρωποι με τη ζωοποιώ δύναμη του Χριστού αρχίζουν να κερδίζουν τις πρώτες νίκες εναντίον της φθοράς. Αρχίζουν να νικούν τα πρώτα συμπτώματα της φθοράς. Με το φως του Λόγου του Χριστού διαλύουν τα σκοτάδια της πλάνης και ανακαλύπτουν την αλήθεια. Με τη δύναμη της χάριτός του νικούν τα πάθη που ριζώνουν μέσα στην ψυχή και την όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Αμήνονται στις προσβολές του κακού και δεν υποκύπτουν. Αντέχουν στα χτυπήματα του πόνου, στην έλευση της συμφοράς και της καταστροφής. Γιατί μέσα τους κρύβουν το σπέρμα της καινούργιας ζωής του Χριστού που τους ελευθερώνει, τους ισχυροποιεί και τους ζωογονεί. Η καινούργια ζωή του Πνεύματος που ζουν είναι μια συμμετοχή στον αγώνα και τη νίκη του Χριστού εναντίον της φθοράς. Έτσι οι φθαρτοί και γίνοι άνθρωποι γίνονται από τώρα οι Θεού και κληρονόμοι της δόξης Του. Η καινούργια όμως αυτή πραγματικότητα δεν έχει πλήρως αποκαλυφθεί. Η νίκη εναντίον της φθοράς δεν έγινε ακόμα οριστική. Και οι άνθρωποι και η φύση βρίσκονται ακόμα υπό το κράτος της φθοράς και του θανάτου. Η οριστική υπερνίκηση της φθοράς και του θανάτου θα γίνει στη Βασιλεία του Χριστού που όλοι μας περιμένουμε. Η οριστική νίκη εναντίον της φθοράς θα σημάνει όταν θα έλθει και πάλι ο Κύριος Ιησούς ως βασιλιάς και νικητής και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων. Η Αγία Γραφή μας περιγράφει πολύ έντονα και πολύ καθαρά την οριστική αυτή υπερνίκηση της φθοράς. Μας λέει ότι όλα τότε θα αλλάξουν. Οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και θα αποκτήσουν ένα καινούριο σώμα ντυμένο με ουράνια δόξα. Η αγωνία, ο πόνος, η αθλειότητα του κόσμου θα εξαφανιστούν. Καινούς ουρανούς και καινήν γην κατά το επάγγελμα, δηλαδή την υπόσχεση αυτού προσδοκόμεν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι «εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών των ανθρώπων». Πόσο αλήθεια νοσταλγούμε την ημέρα εκείνη και την ώρα που θα ελευθερωθούμε οριστικά από την κυριαρχία της φθοράς.

Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ήταν και είναι η μόνη και διαρκής παράκληση κάθε ανθρώπου. Φυγαδεύει κάθε θλίψη και μεταμορφώνει κάθε ανθρώπινο πόνο. Κανένας δεν αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο και δεν τον απάλλαξε από το φόβο των οριακών του καταστάσεων όσο ο Χριστός μας. Στα Ιεροσόλυμα, στο χώρο της προβατικής κολυμβήθρας, στην επιλεγόμενη Βηθεσδά, γίνεται το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού που σήκωνε το σταυρό της ασθένειάς του 38 ολόκληρα χρόνια. Στην κατάσταση αυτή, όπως συμπεραίνουμε από το Ευαγγελικό κείμενο, τον οδήγησε η αμαρτία και η διακοπή της σχέσεώς του με τον Θεό. Και εκεί που τα ανθρώπινα σχήματα είχαν καλλιεργήσει μέσα του την απελπισία και τη μοναξιά, εκείνος περίμενε υπομονετικά τη θεραπεία του. Και το θαύμα γίνεται. Ο Θεός δεν τον αφήνει, δεν τον απογοητεύει. Ο λόγος του Χριστού είναι σωτήριος. «Να», του είπε, «έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις χειρότερα». Η λυτρωτική παρουσία του Κυρίου θεραπεύει το σώμα και την ψυχή του παράλυτου. Ο Θεός γίνεται προσιτός με την άκτιστη χάρη του και τις άκτιστες ενέργειές του που είναι μέρος της Θείας υπάρξεώς του. Ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να συναντήσει το Θεό. Η συνάντηση όμως αυτή γίνεται με τρόπο ησυχαστικό, δηλαδή γίνεται στο χώρο της καρδιάς, όπως έγινε η συνάντηση του Χριστού με τον παραλυτικό. Η αναζήτηση λοιπόν του Θεού δεν γίνεται μόνο με την ανθρώπινη διάνοια, αποκομμένη από την υπόλοιπη ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά με τον όλο αδιαίρετο άνθρωπο, και κέντρο αυτής της προσπάθειας είναι η ανθρώπινη καρδιά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό όσο βρίσκεται ο διάβολος μέσα στην καρδιά του, που συχνά εξουσιάζει την καρδιά του ανθρώπου. Η μόνη μας φροντίδα πρέπει να είναι η βίωση της ζωής του Χριστού, να είμαστε μαθητές του και να πάψουμε να είμαστε δέσμοι της αμαρτίας. «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει στον αιώνα. Εάν ουν ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε», αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτή ακριβώς την ελευθερία χαρίζει ο Κύριος στον παραλυτικό, στον καθένα μας, ο οποίος αγωνίζεται να γίνει Υιός του Θεού και να κατοικήσει αιώνια στην οικία του Πατρός του. Βέβαια, η προσευχή μας γι' αυτό δεν έρχεται αμέσως. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να διατηρούμε στην καρδιά μας τη μνήμη του Θεού, ενώ είμαστε περικυκλωμένοι από ένα κόσμο ο οποίος δεν προσεύχεται και δεν ζει ευχαριστιακή ζωή. Η προσευχή, αγαπητοί, μεταφέρει το νου και την καρδιά στην αιωνιότητα και το μόνο που μας απασχολεί είναι πώς θα γίνουμε άξιοι του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει μια παθητική ζωή έξω από τους αδελφούς μας, μια κατακόρυφη ατομική σχέση με τον Θεό. Αντίθετα, ο άνθρωπος της προσευχής είναι εκείνος που με την προσευχή του αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. «Πάτερ ημών», λέμε στην προσευχή μας. Το πνεύμα της προσευχής μας κάνει να κυριαρχούμε στα πάθη μας και όχι στους άλλους. Μας κάνει ανθρώπους αγάπης, ευσπλαχνίας, κατανοήσεως, ευγένειας. Μας κάνει να είμαστε σαν τον Κύριο που άκουσε το παράπονο του παραλυτικού. «Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω». Δηλαδή, «Κύριε, δεν έχω κανέναν, είμαι αφόρητα μόνος». Και τον θεραπεύει και τον λυτρώνει. Η προσευχή στη χαρά, στη δοκιμασία, στον πειρασμό και τον αγώνα είναι η μονολόγιστη ελπίδα μας και η χαρά μας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς».